Ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Παναγία Μητέρα μας. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Αγίους μας κατέχει η Παναγία Μητέρα μας. Ολόκληρος Ορθόδοξος κόσμος την τιμά και την αγαπάει ιδιαιτέρως. Είναι κατά την πατερική έκφραση απαρχή της σωτηρίας. Κατέχει κεντρική θέση στο μυστήριο της απολυτρώσεως. Αξιώθηκε εξεχωριστής τιμής διότι επελέγει από το Θεό ως η μοναδική γυναίκα της παγκόσμιας ιστορίας, όχι μόνον της τότε εποχής, αλλά και ολόκληρης της παγκόσμιας ιστορίας, για να σαρκωθεί εκ των σπλάχνων της ο Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι ασύλληπτο στο ανθρώπινο μυαλό το ηθικό μεγαλείο της Θεοτόκου που κρύβεται στην επιλογή αυτή του Θεού να γίνει μητέρα του Σωτήρος. Είναι κυριολεκτικά η ευλογημένη εν γυναιξή. Είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Είναι η μεταθεών Θεός. Η Παναγία Μητέρα μας είναι το μοναδικό πρόσωπο που υπηρέτησε πιστά το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων. Το μεγαλείο της είναι άφθαρτο και η θέση της στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας μοναδική. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο Άγιο μετά τον ενανθρωπίσαντα Σωτήρα που να συγκεντρώνει τόση αγάπη και τιμή των πιστών. Γι' αυτό και στη λατρεία της Εκκλησίας η Παναγία έχει κεντρικοτάτη θέση. «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς», ψάλουμε σε κάθε λειτουργία. «Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας», λέμε στο τέλος των ειρηνικών της Θείας Λειτουργίας και των δεήσεων που απαγγέλει ο Διάκονος. Σε ολόκληρη τη λατρεία της Εκκλησίας μας και στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, καθώς και σε όλες τις ιερές ακολουθίες Εσπερινού, Όρθρου και τις Λυπές, μετά από τα τροπάρια που ονομάζονται δοξαστικά και αρχίζουν με το Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το επόμενο τροπάριο που ξεκινά με το «Κενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν» είναι πάντοτε Θεοτοκίον. Στη λατρεία προς το Θεό που εμπεριέχεται σε όλα τα λειτουργικά βιβλία υπάρχει πάντοτε μετά την επίκληση της θεϊκής βοήθειας η επίκληση των πρεσβειών και της μεσητείας της Παναγίας. Απολύτως καμία ακολουθία της Εκκλησίας δεν υπάρχει που να μην εμπεριέχει εικεσίες προς τη Θεοτόκο και αναφορά στον κεντρικό ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας.

Παναγία Παρθένος, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, είναι η αιτία της σωτηρίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Είναι η απαρχή της σωτηρίας, όπως προείπαμε. Για τη Θεοτόκο μίλησαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στη Θεοτόκο αναφέρονται και οι προτυπώσεις και προεικονίσεις της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες έχουν μεσιανικό χαρακτήρα. Είναι ο παράδεισος της Εκκλησίας. Είναι η καταφυγή όλων των πιστών. Είναι η μεσήτρια και η γιάτρισα. Είναι η κρατεά προστασία. Είναι η πλατητέρα των ουρανών. Είναι η σώτηρα του ανθρωπίνου γένους.

Οι γνώσεις μας για την Παναγία προέρχονται τόσο από την Παλαιά Διαθήκη που μιλεί με προφητείες και προτυπώσεις και προεικονίσεις για το Πανάγιο όνομά της, όσο και από την Καινή Διαθήκη που μιλεί σαφώς για το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας, αλλά και από την Ιερά Παράδοση που προέρχεται από την Αποστολική Εποχή και από τον κύκλο των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι τιμούσαν και αγαπούσαν πολύ τη μητέρα του λυτρωτού. Από την αρχαίγονη παράδοση διεσώθησαν μέσα από τη συνείδηση την εκκλησιαστική πολλές πληροφορίες γύρω από την Παναγία. Σημαντικές ιστορικές αλήθειες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας είναι εγκατεσπαρμένες και στα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια και δι στο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Τα απόκριφα τα απέρριψε γενικώς η Εκκλησία. Δέχθηκε όμως στη λατρεία της και στο εορτολόγιο της μερικές πληροφορίες των αποκρίφων που κατοχυρώθηκαν με τη διδασκαλία των μεγάλων πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας.

Ο Άγιος Ειρηναίος στα 202 μετά Χριστόν μαρτυρεί και επικυρώνει λόγια και πληροφορίες για την Παναγία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρος. Ο Άγιος Ειρηναίος γνώρισε προσωπικά τον Άγιο Πολύκαρπο, επίσκοπο Σμύρνης, που ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ήταν ο πρώτος ο οποίος ανέπτυξε σε βάθος την αντίθεση Εύας και Μαρίας Παρθένου. Η ανυπακοή της Εύας έφερε το θάνατο. Η υπακοή της Παρθένου Μαρίας έφερε τη ζωή. Τη φράση ότι η Παρθένος Μαρία είναι η αιτία της σωτηρίας τη διατύπωσε πρώτος ο Άγιος Ειρηναίος. Γενικώς, εγγύηση για τα γνήσια στοιχεία της αρχαιγόνου παραδόσεως σχετικά με την Παναγία αποτελεί η πατερική διδασκαλία. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 επικύρωσε τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας για την Παναγία και ονόμασε την Παρθένο Μαρία Θεοτόκο. Λέγει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος: «Η ιτήσου Θεοτόκων ομολογεί την Αγίαν Παρθένων χωρίς εστί της θεότητος». Θα δούμε το θέμα αυτό και ιδιαιτέρως.

Πολλοί πατέρες ομιλούν για την Παναγία. Βασικός διδάσκαλος μετά από τα Ευαγγέλια για τη ζωή και προσφορά της Παναγίας στη σωτηρία είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος δογματικός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Όμως και πρώτου Δαμασκηνού, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν πληροφορίες και εγκόμια για την Παρθένο Μαρία. Ο Άγιος Ειρηναίος, το 202 μετά Χριστόν, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, έγραψε το 215 μετά Χριστόν, ο Τερτιλιανός μετά το 220, ο Οριγένης το 253, ο Μέγας Βασίλειος τον 4ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έγραψαν επίσης τον 4ο αιώνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λίγο αργότερα. Πρώτου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για την Παναγία μίλησαν ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, οι Άγιοι Μόδεστος και Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης και ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, για την Παναγία έγραψαν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Θεοφάνης Νικαίας και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Όλοι αυτοί συνέταξαν λόγους για την Παναγία, ύμνους εκκλησιαστικούς και οδές πνευματικές που εξαίρουν το μεγαλείο και τη θέση της Παναγίας στο έργο της σωτηρίας. Και πολλοί εκ των ύμνων αυτών συμπεριελήφθησαν στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Παναγία Παράδεισο. Λέγει «Σι Παρθένε υπήρξες Ιεδέμ πολύ περισσότερο ιερά και θεία από την παλαιά, διότι σε εκείνη μεν κατοικούσε ο Αδάμ ο χωικός, ο θνητός, είσαι όμως ο Κύριος ο Ουράνιος». Και η Εκκλησία ψάλλει «Παράδεισος και γάρ η εκείνης γαστήρ εδείχθη νοητός, ενώ το θείον φυτών εξού φαγόνται ζήσομεν ουχή δε όσο Αδάμ τεθνιξόμεθα». Η Παναγία, όπως ψάλλουμε στον Ακάθιστο, είναι των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Όπως γράφει ο Άγιος Πρόκλος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, η Παναγία είναι το αμόλυντον της Παρθενίας Κοιμήλιον, ο λογικός του Δευτέρου Αδάμ Παράδεισος, το εργαστήριον της ενώσεως των δύο φύσεων, η πανήγυρης του σωτηρίου συναλλάγματος, η παστάς ενή ο λόγος εν ενφεύσατο της άρκα, η έμψυχος της φύσεως βάτος, ειν το της θείας οδύνης πυρ ου κατέκαυσε, η όντως κούφι νεφέλη, η επί των χερουβήμ μετασώματος βαστάσασα, ο του εξ ουρανού ιετού καθαρότατος πόκος, εξού οπιμήν το πρόβατο ενεδίσατο. Μαρία, η δούλη και μήτυρ, η παρθένος και ουρανός, η μόνη Θεού προς ανθρώπους γέφυρα, ο φρικτός της οικονομίας ιστός, ενώ αρήτος υφάνθη ο της ενώσεως χιτών. Και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει για την Παναγία «Μήτυρ αγνεύουσα και παρθένος θυλάζουσα, κάλους διάδημα και του γένους βασίλισσα. Ιερότατο τέμενος Χριστού, ράβδος Ααρών, ρίζα Ιεσέ, το σκύπτρον Δαβίδ, το βασιλικόν ένδυμα, τον χαρίτον Στέφανος, το πάσης προφητείας εμφανέστατον πλήρωμα». Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει απευθυνόμενος την Παναγία «Χέρις υπερημών Μαρία Θεοτόκε, το σεμνών Κοιμήλιον απάσης της Οικουμένης, η λαμπάση Άριστος, ο Στέφανος της Παρθενίας, ο ναός ο ακατάληπτος και χωρίων του αχωρίτου, η μήτυρ και παρθένος». Είναι επάμπολοι οι λόγοι και τα εγκόμια των Αγίων Πατέρων για την Παναγία μας.

μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Ηχητική επιμέλεια, επιλογή Βυζαντινών ύμνων, Βαγγέλης Φακιανάκης. Το βιβλίο «Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός Καλλινίκου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Μήνας Αύγουστος, μήνας που η πρώτη του είναι η μέρα που διανύουμε, μήνας στον οποίο τα μελιχρά φέγγι της Χάριτος της Υπεραγίας Θεοτόκου ανατέλουν για όλες τις ψυχές που ανοίγονται όπου γης, ιδιαιτάτως δε για όσους ζουν στον Ορθόδοξο και καταβασανισμένο αυτό τόπο που πάντα συνέδραμε και προσέτρεχε στην Υπεραγία Θεοτόκου. Εμείς, αρχής γενομένης από 1 Αυγούστου και για τις περισσότερες μέρες του Αυγούστου, θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά εκπομπών για το πρόσωπο το θεομετωρικό, για τη γιορτή του 15 Αυγούστου, όλα αυτά μέσα στο καράβι που είναι η Εκκλησία και μέσα στο καράβι του μηνός του Αυγούστου με πλοηγό τον γέροντα Ανανία Κουστένη. Και θα πάμε επί τα σπηγάς, θα πάμε στα ουσιώδη. Όσο και αν τα επουσιώδη και τα δευτερεύοντα, όσο και αν τα επικαιρικά και τα πρόσκαιρα μας τραβούν, μας μαγνητίζουν και πολλές φορές μας εκμαυλίζουν.

0: εκκλήσεις, μονικλησίες και η άμεση προσφυγή μας στη Θεοτόκο. Όλα αυτά που μας οδηγούν στο να μιλήσουμε για το πανίερο και πανυπερευλογημένο πρόσωπό της.
1: Εγωίσεις αποφύσεις της παροντικότητας για να κατανοήσουμε όλες τις δυσκολίες και τις επιπλοκές που φαίνεται να μας εχμαλωτίζουν, όπως προείπαμε, ή να μας κάνουν πολλές φορές να μένουμε ενεοί, άναυδοι και να νιώθουμε αδύναμοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να αντλήσουμε από την πηγή του ύδατος του αλωμένου. Αρχή του Αυγούστου. Και όταν ο λαός, όπως προείπαμε, λέει «Αύγουστε καλέ μου, μην ανάσουν δύο φορές το χρόνο», ξέρει γιατί το λέει. Το λέει γιατί νιώθει την σκέπη και την παρουσία και την ευλογία από το μελιχωρό φέγγος της χάριτος της υπεραγίας Θεοτόκου που σκεπάζει όλο το μήνα Αύγουστο, όπως και όλη τη ζωή μας καθ' όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού ενιαυτού. Ιδιαιτέρως, ιδιαιτάτως όμως, τον Αύγουστο. Μαζί μας έχουμε και είναι μεγάλη μας η χαρά τον Γέροντα Ανανία Κουστένη. Θα περπατήσουμε μαζί με τις κατάλληλες και αρμόζουσες μουσικές ανάπαυλες για την ώρα αυτή που μας αναλογεί, γιατί θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για την υπεραγία Θεοτόκο και για τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία μας εννοεί την παρουσία της στη ζωή της και για τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί αλλά και όλοι οι άνθρωποι γιορτάζουν και τιμούν και την Ιερά της Μετάσταση και την παρουσία της αυτή στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή όλων μας. Καλώς ορίσατε, Πάτερ Ανανία.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό μήνα να περάσουμε και Παναγιά βοήθεια.
1: Με την αρχή του νέου μηνός σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να μιλούσαμε μαζί σας για την υπεραγία Θεοτόκο στη ζωή της Εκκλησίας μας, στη ζωή των χριστιανών και των Ελλήνων μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο μήνα Αύγουστο. Η Παναγιά είναι δεμένη με τον Αύγουστο, δεν είναι έτσι?
2: Βεβαίως, είναι ο μήνας της, διότι ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ανδρόνικος ο Δεύτερος, ο Παλαιολόγος, 1282-1328, με διάταγμά του όρισε και καθιέρωσε όλο τον Αύγουστο μήνα να εορτάζεται η Παναγία εξαιρέτως, να είναι δικός της μήνας. Γι' αυτό και όρταζαν από την 1η του Αυγούστου μέχρι την 31η, μέχρι το τέλος του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο αυτοκράτορας, όπως η Εκκλησία περισσότερο, καταλάβαιναν τι ήταν και τι είναι η Παναγία για την Εκκλησία, για το γένος μας και για όλο τον κόσμο. Το πιο σπουδαίο, το πιο βασικό μετά το Θεό μας. Η μεταθεών, Θεός. Και προφέρω διάβαζα και το Ευαγγέλιο στην Κανά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν είδε πως σώθηκε το κρασί, φρόντισε η Παναγία. Φρόντισε η Παναγία και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάγκασε τον Υιό της να ανατρέψει το σχέδιό του. Δεν ήθελε ακόμη να φανεί η χάρη του, τα θαύματά του. Υπήρχε κίνδυνος οι άνθρωποι να τον παραξηγήσουν, γιατί πίστευαν στην Ιουδαία την εποχή εκείνη, όπως και οι Απόστολοι σχεδόν όλοι, πως ο Ιησούς θα έρθει ως κοσμικός Μεσσίας, θα διώξει τους Ρωμαίους, θα εγκαταστήσει, θα εγκαθιδρύσει η Εβραϊκή Αυτοκρατορία και θα υποτάξει όλους. Υπήρχε μέγας κίνδυνος. Παραμόνευε. Τι κάνει η Παναγία όμως? Αναγκάζει τον Κύριο να της είπε «Ούπο ήκει η ώρα μου». Αναγκάζει λοιπόν πριν την ώρα του να αλλάξει το σχέδιό του, ακούοντας εκείνη και θαυματουργώντας για τους ανθρώπους. Γι' αυτό εδώ η Παναγία είναι η Μεσήτρια, αφενός στο Μεσίτη και αφετέρου η μητέρα. Ιστορική μητέρα, όπως κάθε μάνα στα σπίτια, που φροντίζει για τα πάντα. Γι' αυτό λέγανε παλαιοί ότι το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Περισσότερο από μάνα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα και άλλοι πολλοί. Και είναι σπουδαίο αυτό. Ανάγκασε τον Κύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αλλάξει το σχέδιό του, όπως και τώρα τον αναγκάζει τόσους αιώνες και να τον αναγκάζει μέχρι το τέλος του κόσμου, να αλλάζει το σχέδιό του για χατήρι της και υπέρ των ανθρώπων, των χριστιανών και όλων των ανθρώπων. Διότι αφού ο Χριστός είναι ανθρώπης, ομολογήσει ως και λόγος, πήρε πάνω όλη την ανθρώπινη φύση, σημαίνει πήρε όλο το ανθρώπινο φύραμα, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπετε, σέβονται και βλαβούν την Παναγία, ακόμη και μουσουλμάνοι, ακόμη και άλλοι και ετερόδοξοι και άπιστοι. Πόσο τη, οι μουσουλμάνοι πόσο την αγαπούν, πόσο την αγαπούν. Δεν βλασφημούν οι μουσουλμάνοι, μέσα στους βλασφημούς για ποικιλία ή για βλακεία, με οτιδήποτε άλλο. Ενώ εκείνοι την αποκαλούν δέσποινά μας και κυρία μας Μαριάμ. ψυχούλες αυτές οι οποίες είναι μπερδεμένες, είναι οτιδήποτε, αλλά έχουν μέσα τους μια λατρεία, μια αγάπη, ένα σεβασμό, μια έκφραση προς την Παναγιά. Την αισθάνονται πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Ανατολίτες περισσότεροι έχουν καρδία. Και δει οι Άραβες και οι υπόλοιποι είναι τέκα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε καρδία, είχε αγάπη. Και ο έχουν αγάπη, πως λέει ο Άγιος Ποιμήν, δύναται σωθήνε.
0: Ο έχουν αγάπη δύναται σωθήνε. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι μητέρα. Είναι μητέρα του Σαρκοθέτος Χριστού και είναι μητέρα και του κόσμου.
2: Σίγουρα.
0: Αυτή η μητρική σχέση πώς φανερώνεται στη ζωή των ανθρώπων από την εποχή της παρουσίας της στον κόσμο, της μεταστάσεώς της μέχρι και τις μέρες μας.
2: Με τη διαρκή και συνεχή έννοια και με την πολλή αγάπη και στοργή και με τα υπέροχα θαύματά της. Η Παναγιά μας έχει έννοια. Όταν αγαπάμε είναι η έννοια μας ασίγαστη για το αντικείμενο της αγάπης μας. Ασίγαστη. Κοιμόμαστε και η καρδιά μας αγρυπνεί κοντά στο αγαπημένο της πλάσμα, στο αγαπημένο της αντικείμενο και αν θέλετε και κοντά στο Θεό της, που λέει και ο Σοφός Σολομών. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Η Παναγία αγρυπνεί. Στο γάμο πήγανε και είχε έννοια για το κρασί, για τους καλεσμένους, για τους νεόνυμους, για τα πάντα, για τον ιό της, τους Αποστόλους. Γι' αυτό λέει μια κινέζικη σοφία ότι ο Θεός, επειδή δεν θέλει να είναι αισθητός πανταχού παρών, πνευματικό σύναλλημονο, έβαλε αισθητά τη γυναίκα να εκφράζει αυτή την αγάπη. Και πιο χειροποιαστή αγάπη του Θεού, μετά τον ίδιο βέβαια, είναι η Παναγία. Είναι χειροποιαστή αγάπη η Παναγία. Έχει έννοια η Παναγία, έχει φροντίδα η Παναγία. Γι' αυτό και εκεί στο γάμο, πολύ είναι συγκινητικό αυτό, πολύ εφρόντισε για όλα και ανάγκασε, όπως είπαμε και πριν, τον Υιό και Θεό της, να ανατρέψει το σχέδιό του. Να ανατρέψει το σχέδιό του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είπε η Παναγία στους υπηρέτες, ό,τι αλέγει μην πείσατε. Ό,τι σας λέει κάτι, τον Ιδιαθήκη της Θεοτόκου, διοδηγείται η Παναγία. Μας φέρνει στον Υιό της και μας λέει παραδοθείτε σε Αυτόν. Και εγώ σε Αυτόν παραδόθηκα. Γι' αυτό και έγινα η μητέρα του κατά το ανθρώπινο. Και φροντίζει η Παναγία. Φροντίζει κάποτε στον Παράδεισο, τη ζήτησε ένας Έλθεος και του παραλείπει. Μα πού είναι η κυράκη Δέσποινα? Είναι κάτω στον κόσμο. Στο φτωχό, στον άρρωστο, στο φοβισμένο, στον κατατρεγμένο, στον δυσκολεμένο, στον πονεμένο, στον μοναχικό, στον ορφανό και στη χείρα, στον κάθε ανθρωπάκι που υποφέρει και βασανίζεται και έχει ανάγκη στοργής, κατανόησης, αγάπης, σκέπης και προστασίας. Αυτή είναι η Παναγιά μας.

0: ξυπνάει ο Ιούλιος και έρχεται ο Αύγουστος και η παρουσία της Παναγιάς μας είναι γερά εγκαταστημένη στην λαμπρότερη και φωτεινότερη θέση του χρυσού μήνα Αυγούστου, αλλά και στην λαμπρότερη θέση της καρδιάς των ανθρώπων. Γέροντα Ανανία, ο Αύγουστος είναι δεμένος με την ιερά μετάσταση της Πελαγίας Θεοτόκου, με τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η 15η του μηνός Αυγούστου. Θέλουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτή τη γιορτή, αλλά να μας πείτε και λίγα πράγματα για το στάδιο που ανοίγεται για όλους μας μέχρι την κορύφωση της εορτής της Ιεράς Μεταστάσεως.
1: Αύγουστος είναι λέξη λατινική και σημαίνει στα ελληνικά τον Σεβαστό. Και Αύγουστος είναι το αυτοκράτορ της Ρώμης, στον οποίον οι υπήκοοι απένεμαν λατρεία και τιμή σαν στο Θεό. Και ο μήνας Αύγουστος ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου. Για μας λοιπόν τους Ορθοδόξους, ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας όχι απλώς της Σεβαστής, αλλά της Πανσεβάστου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί όπως είπατε και εσείς, η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγιάς είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Και η Εκκλησία μας, η Αγία, μας ετοιμάζει ήδη, μας προετοιμάζει από την πρώτη του μηνός. Με την νηστεία, με τις ιερές και άγιες παρακλήσεις της Παναγιάς, τη μικρή και τη μεγάλη, που είναι δύο λυρικά ποτάμια, που βγαίνουν από τις ψυχές των μελωδών και υμνογράφων, καταρδεύουν την πλάση και την εκκλησία, την νοητή και την αισθητή, καταρδεύουν τις ακοές και τις ψυχές μας και καταλήγουν μπροστά στα πόδια της Παναγιάς μας, στον ουράνιο της θρόνου, οικετευτικά. Η ανθρώπινη ψυχή, η χριστιανική και μάλιστα η ορθόδοξη ψυχή αισθάνεται τόση λατρεία, τόση αγάπη, τόση εμπιστοσύνη και τόση στοργή για το πρόσωπο της Παναγιάς, που μετά το Χριστό μας για άλλον έτσι δεν έχει αισθανθεί και δεν έχει νιώσει. Γι' αυτό και όταν τύχει κάτι, ό,τι και να συμβεί, και ας έχουμε πριν λίγο βρει την Παναγιά, εκείνη επικαλούμεθα, τη μάνα μας, την Παναγιά μας. Και εκείνη δεν μας το κρατάει, έρχεται από κοντά μας. Γιατί η λέξη παρακαλώ σημαίνει καλό κάποιον κοντά, και παράκληση σημαίνει καλό κοντά μου, την Παναγιά. Και η Παναγιά, επειδή είναι ταπεινή και επειδή αγαπάει άκρος, έρχεται κοντά μας. Ό,τι αν έχουμε κάνει, όπως και αν έχουμε φερθεί, ό,τι αν έχει συμβεί από μας και σε μας, έρχεται κοντά μας και μας κάνει συντροφιά και μας προστατεύει, γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται πολλές φορές ανυπεράσπιστος. Είναι φτερό στον άνεμο και έχει ανάγκη προστασίας και ασφάλειας και ό,τι άλλο καλού. Και η Παναγιά αυτό το κάνει. Γι' αυτό και αυτές τις ημέρες αρχίζουν να αλλάξει η παρακλήση της, η μικρή και η μεγάλη. Και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και όλοι πηγαίνουμε πια στην αγκαλιά της Παναγιάς, στις εκκλησούλες της, στα μοναστηράκια της, στις ενορίες της, σε όλους τους ναούς όπου γίνεται παράκληση, πάμε με λαχτάρα, με σέβας, με πόθο, με αγάπη. Βάλουμε το κεράκι, κάνουμε τη μετανιά μας, φυλάμε την εικόνα της, την πανσέβαστη, με το θείο βρέφος, και εκεί στα ποδαράκια της της λέμε τα πάθια και τους καημούς, τις θλίψεις και τα βασανά μας, τους φόβους και τις φοβίες μας. Και η Παναγίτσα, η καλή μητέρα μας, τα παίρνει όλα επάνω της και μας αφήνει στην ψυχούλα μας, την ταλέπορη, την ευχή της, τη χάρη της, την ευλογία της, την προστασία και τη χαρά της. Και φεύγουμε ύστερα ανάλαφρα, φεύγουμε ανάλαφροι. Γι' αυτό πώς να μην θέλει κάθε ψυχή, όταν είναι χαιρετισμοί της Παναγιάς, αλλά και ιερές παρακλήσεις ή παράκλησες, όπως λέει ο λαός, να μην θέλει να πάει και να ξαναπάει στην Εκκλησιά, να τα ακούσει αυτά τα ένθεα μερουργήματα. Γιατί ο άνθρωπος, όπου περάσει καλά, θέλει να ξαναπάει. Και κοντά στην Παναγιά και μέσα στην Εκκλησιά και με τις άγιες παρακλήσεις, περνάει ο άνθρωπος όντως καλά και την καταβρίσκει. Γι' αυτό και βλέπετε να καταφεύγουμε, χριστιανοί και υπόλοιποι, στην Παναγιά, στις παρακλήσεις. Γιατί χωρίς εκείνη και χωρίς τη θεία της παράκληση και παρηγοριά, είμαστε παρηγόροι. Είμαστε δίχως τέρ, για το τέρ του ανθρώπου είναι η αγάπη. Το καλύτερο τέρ είναι ο Χριστός για τον άνθρωπο. Ο αγαπημένος για τους αγαπημένους. Και μετά η μητέρα του της αγαπημένου. Και μετά οι άγιοι. Και μετά όλοι οι αγαπημένοι μας. Ό,τι αν είναι. Παιδιά μας, σύζυγοι, αδελφοί, γονείς, φίλοι, εχθροί. Οτιδήποτε άλλοτε. Και κάνουμε λοιπόν τις παράκλησες της Παναγιάς μας. Και τρέχουμε και γεμίζουμε από αυτή την άχραντη ομορφιά. Και κάνουμε μετά και την νηστεία. Είναι όμορφη τώρα η νηστεία της Παναγιάς. Και εύκολη. Και έχει ανάγκη ο άνθρωπος και να αλλάξει και δίαιτα και να αλλάξει και τρόπο λίγο. Και να αλαφρύνει και λιγάκι. Και να γίνει και πιο κομψός. Και να απαλλαγεί και από μερικά κιλά. Και να απαλλαγεί και από μερικές αρρώστιες. Διότι θυμάμαι στην κατοχή που έλεγαν οι μεγαλύτεροι που την έζησαν πιο πολύ. Που δεν είχαν αφάνει οι άνθρωποι, θεραπεύτηκαν και από αρρώστιες. Από ρευματικά, άλλοι ήταν κατάγειοι που θα περπατήσουν και με την νηστεία, την αναγκαστική βέβαια του νηστεία, σηκώθηκαν και περπάτησαν. Η νηστεία τι είναι η νηστεία? Η νηστεία είναι να νηστέψω το κακό. Να νηστέψω τον εγωισμό μου. Να νηστέψω την παλιανθρωπιά. Κυρίως αυτή είναι. Υπάρχει η σωματική και η ηλική, η οποία χρειάζεται και βοηθάει για αυτούς οι οποίοι μπορούν να την κάνουν. Αλλά η πνευματική νηστεία είναι απαραίτητη για όλους, χρήσιμη για όλους και προσφέρει πολλά ωφέλη. Και περισσότερο, κάνουμε συντροφιά με τον Χριστό. Αυτό είναι η νηστεία. Κάνουμε συντροφιά με τον Χριστό και την Παναγιά. Αφήνουμε πάσαν μέρη μας και κάθε πάθος και κάθε εμπάθεια και κάθε μικροψυχία, έστω και για λίγο, και πάμε και καθόμαστε κοντά τους και κάνουμε παρέα και κάνουμε συντροφιά και τα λέμε και τα ξαναλέμε και χαιρόμαστε και μας ακούνε και τους αισθανόμαστε και γεμίζει η ψυχή μας και βγαίνουμε μετά προς τα έξω και μεταδίδουμε αυτή την ειρήνη, αυτή τη σιγουριά, αυτή την ασφάλεια και στους άλλους αδελφούς μας. Γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν είναι, κοιτάζουν τους χριστιανούς. Και τους κοιτάζουν, δεν είναι τόσο να τους κατακρίνει. Τι να κατακρίνει? Άμα αρχίσει κανείς να κατακρίνει, πρέπει να αρχίσει από τον αυτό του πλάι, αν είσαι ο Χριστός. Αλλά να πάρουν μια ελπίδα. Μα κοιτάζουν στα μάτια, στο πρόσωπο, στις κινήσεις, στο στόμα. Στο στόμα, τι θα τους πούμε? Ένα λόγο παρηγορίας, ένα λόγο παρακλήσεως, ένα λόγο ελπίδος, ένα λόγο αγάπης, ένα λόγο φωτός. Τόση ανάγκη ο άνθρωπος, γιατί αλλιώς χωρίς το Θεό του, χωρίς την Παναγιά του, είναι απαρηγόρητος, είναι κολλασμένος, είναι φυλακισμένος, είναι ταλαιπωρημένος. Γι' αυτό πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγιά και την Αγία Εκκλησούλα που μας δίνουν τόση αγάπη και τόσες ευκαιρίες να τους λατρεύσουμε και να τους εκφράσουμε όλα τα όσα έχουμε και να πάρουμε την άχλαντη χάρη τους. Πραγματικά ωφελεί, νομίζω, αδελφέ Δημήτρη και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ, να σκεπτόμεθα τις ευεργεσίες του Χριστού και της Παναγιάς στο γένος των ανθρώπων. Γι' αυτό ας λέμε όσο μπορούμε και καλό λόγο ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Μας κάνει καλό και ανοίγει πολλούς δρόμους.

0: για την Υπεραγία Θεοτόκου ξεκινούμε και ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, για την γιορτή που φέρνει στο προσκήνιο και την σάρκωση και την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, την παρουσία δηλαδή του Σωτήρα του κόσμου στη ζωή μας, αλλά και την σκέπη και την παρηγορία, την παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου στη ζωή μας. Γέροντα Ανανία, στην Ορθόδοξη Οικουμένη και σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην ελληνική επικράτεια, οι εκκλησίες και τα ξοκλήσια της Παναγιάς μας είναι τόσα πολλά ώστε θα άξιζε κανείς τον κόπο να τα καταγράψει σε τόμους που θα ήταν πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την γιορτή της Μεταστάσεως μέσα στην λαϊκή ευσέβεια και τη λαϊκή συνείδηση, και τη σημερινή και την προγενέστερη.
1: Οι Ορθόδοξοι βιώνουν την κίνηση και τη μετάσταση της Θεοτόκου ως Πάσχα του καλοκαιριού. Έχουν χαρά μεγάλη. Παρότι είναι κίνηση, είναι και μετάσταση μαζί, και εκφράζονται οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι λοιποί ομόδοξοι αδελφοί μας, εκφράζονται για αυτά τα υπέρθια γεγονότα της Παναγιάς μας, εκφράζονται με όλη τους την ψυχή, με όλη τους την καρδιά, με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους, ξεχύνουν μπροστά στην Παναγιά, στη Θεία Κίνηση και την υπερένδοξη μετάστασή της, την ψυχή τους την ίδια, τα αισθήματά τους όλα, τις σκέψεις και τους διαλογισμούς, τα καλύτερα τραγούδια σαν αυτό που πριν λίγο βάλατε και ακούσαμε, τονισμένα κατά τον καλύτερο τρόπο και αποτελούντα της ψυχής τους την ομορφιά, την λατρεία και την αγάπη. Ο λαός μας, και μάλιστα ελληνικός λαός, όπως λέει ο μεγάλος ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο λαός μας που είναι αισθηματίας, αγαπά την Παναγιά όσο τίποτα άλλο πάνω στη γη, και μερικές φορές και παραπάνω από τον Χριστό. Δεν του κακοφαίνεται εκείνο, αλίμονο. Σε εμάς μερικούς κακοφαίνεται αυτό. Γι' αυτό και στο Βυζάντιο οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι είχαν ταυτιστεί με την Παναγιά, και όταν βάρβαροι από τα άκρα της αυτοκρατορίας ερχόντουσαν μέχρι τη βασιλεύουσα, εκείνοι βάραν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό. Άλλωστε τα 626, 7 με 8 Αυγούστου έγινε το θαύμα εκείνο που έδιωξε η Παναγιά τους Αβάρους και τους Πέρσες από τη βασιλεύουσα. Και άλλες φορές, σύν στα καλοκαίρια γινόταν πολιορκίες. Και μην ξεχνάμε και στα 718 που είχαν έρθει Άραβες, Σαρακινοί, με πλοία και μυρμικιά στρατού κλπ. Και είχαν πολιορκίες.

0: Αφρική στη βασιλεύουσα Επιέτη. Ανήμερα στη Χάρη, 15 Αυγούστου 718, ξεσήκωσε θύρα και την κοιμία η Παναγιά και τους έδειξε όλους. Έφτασε στην άσπρη θάλασσα και ξεσήκωσε εκεί την κοιμία και βρήκε όλα τα καράβια πλην ενός. Το οποίο, όπως λέει ο χρονογράφος Θεοφάνης, έφερε το μήνυμα εκεί που έπρεπε. Βέβαια, την αγαπάει την Παναγιά, βεβαίως. Κάποιος ήταν έτσι με τα κόμματα εκεί και πήγε και στην Εκκλησία, ανοίξε ένα ακραίο κόμμα που δηλώνει τουλάχιστον θεωρητικά αθεία. Και του λένε, εσύ τι θες εδώ? Άκου να δεις, παιδί μου, λέει. Άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά. Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Άλλο η κυρά, εγώ να αφήσω την κυρά, λέει. Τι λέει. Την κυρά, όλα τα άλλα θα τα αφήσω. Και το κόμμα θα τα αφήσω και τα πάντα θα τα αφήσω στην άκρη. Σιγά. Αυτά είναι ανθρώπινα και αυτά κόβουν και κομματιάζουν και την αγάπη μας και διαιρούν και το λαό μας και φέρνουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα και τα βάσανε. Εγώ θα αφήσω την Παναγιά, είσαι καλά, λέει. Δεν την αφήνουμε τίποτα την Παναγιά και μπράβο. Και μπράβο του. Παναγιά είναι μάνα. Και η μάνα κάτω από τη σκέπη της μαζεύει όλα τα παιδιά της. Και κόκκινα και μαύρα και άσπρα και λευκά και ό,τι άλλο. Είναι μάνα, η Παναγιά έχει αγάπη. Ποιος τον καταλαβαίνει αυτό? Όποιος έχει χίλια αγάπη καταλαβαίνει την αγάπη της Παναγιάς. Και η Παναγιά πάντα προτείνει στον ταλέπορο άνθρωπο και στους χριστιανούς και στους υπόλοιπους. Τι, το Χριστό. Λέει η ιστορία, ήταν ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, ο οποίος έκανε αγώνα πολύ, όπως κάνουν και όλοι οι ασκητές και εμείς, και όπως όλοι έχουμε αγώνα λίμωνο. Και από την πολλή κούραση και από τον πόλεμο τον έπιασε ακιδεία και ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Είναι καλό να κοιμάται κανείς άμα έχει δυσκολία μεγάλη. Γιατί παίρνει ο Κύριος το όνειρο τη δυσκολία. Μυστήρια αυτά. Αποκοιμήθηκε και αισθάνθηκε εκεί που κοιμόταν κάποιον να τον σκουντά στον ώμο. Απαλά. Πολύ απαλά. Και ξυπνάει και τη βλέπει. Την Παναγιά. Να έχει κατεβεί, είχε ένα εκκλησάκι εκείνος και κοιμήθηκε μέσα στο εκκλησάκι. Πού να κοιμήθει? Το σπίτι μας είναι η εκκλησία. Τη βλέπει την Παναγιά να έχει κατεβεί από το εικόνισμα, βροχοκρατούσα όπως είναι εκεί, στα δεξιά της ώρας πίσω από μέσα που βγαίνουμε. Λοιπόν, και του λέει, τι έχεις γέροντα? Κύριος έκλαιγε, συγκινήθηκε, συγκλονίστηκε, αλίμονο. Τι να έχω, λέει, κύριε Παναγιά, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ο πόλεμος του κακού και ο εαυτός μου ταλέπορος με έχουν τόσο κουράσει, με έχουν τόσο δυσκολεύσει, με έχουν τόσο σταυρώσει που δεν θέλω τίποτα, ούτε να παρηγορηθώ δεν θέλω, λέει. Απεινή να το παρακληθεί η ψυχή μου, λέει ο προφητάνας Δαβίδ. Δεν ήθελε η ψυχή μου ούτε να παρηγορηθεί. Και η Παναγιά του λέει, τι να σου κάνω τώρα, τι να σου δώσω? Και του δίνει στη συνέχεια τον Χριστό και λέει, πάρε τον Ιησού να γιάνεις. Αυτό κάνει η Παναγιά. Κατάει στη θεία της αγκάλι τον Ιησού, από την οποία προήλθηκα το ανθρώπινο, διότι Παρθένος έντε και Θεόν ένα ανθρωπίσαντα. Και αυτόν μας προσφέρει. Πού είναι το φάρμακο, πού είναι το παν, πού είναι η σωτηρία, πού είναι και κοινής ο σωτήρι, επί το Θεό το σωτήρι μου, πού είναι η αγαλίαση του κόσμου. Αυτόν του πρόσφερε. Και συνήλθε ο γέροντας, παίρνοντας την ευλογία και του Χριστού και της Παναγιάς και συνέχισε τον αγώνα του. Η Παναγιά μας προσφέρει όλο και συνεχώς τον Χριστό. Και κάθε φορά που λειτουργώ η ταπεινότητα, βλέπω τις ιερείς που λειτουργούν και αρχιερείς, πολλο μάλλον, και κοινωνούν τους πιστούς. Τι είναι αυτή η εικόνα? Μοιάζει με την Παναγιά που έχει στα χέρια της, την αγκάλι της, όπως εμείς στο Άγιο Ποτήριο, το Χριστό. Και τι κάνει, τον προσφέρει. Άλλωστε η γάρ του Χριστού Σάρξ, της Μαρίας Σάρξ, εστί, κατά τον Άγιο Αυγουστίνο και τον Άγιο Κυπριανό και τη χωρία των υπολείπων πατέρων. Μας προσφέρει το Χριστό η Παναγιά. Μας οδηγεί κοντά του και μας λέει σύμφωνα με τη διαθήκη της, ό,τι αν λέγει μην πείτε, ό,τι σας λέει να το κάνετε. Και τελευταία φορά στην Καινή Διαθήκη τη βλέπουμε την Παναγιά στις πράξεις των Αποστόλων, Α κεφάλαιο στίχος 14. Να είναι τίκη, δεωμένη αυτή η θέση της, δεωμένη. Να παρακαλεί τον Ιησού Χριστό τον Κύριο για την Εκκλησία, για την Οικουμένη, για την κάθε ψυχή, για τους ζωντανούς, για πεθαμένους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και πολύ σημαντικό. Η Παναγία είναι δεωμένη, υψώνει τα χέρια της, τα σωσίας, χείρας της και πανωσίας προς τον δυνάμενο σώζην. Και ο δυνάμενος σώζην είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ποιεί ακόμη και τα αδύνατα προκειμένου να μας σώσει και ο οποίος πολλές φορές, για να επανέλθω αυτό που αρχικά, αλλάζει και το σχέδιό του προκειμένου να ακούσει την Παναγιά και να σώσει τον άνθρωπο.

0: η Υπεραγία Θεοτόκος με την Ανατολή του μηνός Αυγούστου. Ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης μαζί μας και αρρωγός, βασικός συμπαραστάτης στη σημερινή εκπομπή. Γέροντα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το στάδιο που ανοίγεται μπροστά μας μέχρι την κίνηση, την εορτή της κινήσεως, δηλαδή για τις παρακλήσεις, τη μικρά και τη μεγάλη, για το τι ακριβώς είναι οι παρακλήσεις και το πώς βοηθούν στη δική μας πνευματική χειραγωγία και στη μετοχή μας και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και στο πρόσωπο του Χριστού Διευθύς.
1: Η ύμνη αυτή παρακλητική είναι τραγούδια του Θεού. Είναι κανόνες, σύστημα οδών και τροπαρίων που έχουν τις όμορφες αυτές εναλλαγές χάρη ποικιλίας και είναι, όπως είπαμε και πριν, ένα λυρικό ποτάμι που βγαίνει από τις ψυχές των μελωδών για την Παναγιά, ξεχύνεται στην πλάση και στην εκκλησιά και καταλήγει στα πόδια της Παναγιάς. Ο μικρός είναι μικρός γιατί είναι και μικρότερος, τα τροπαριά του είναι συντομότερα, ενώ ο μεγάλος έχει και μεγαλύτερα τροπάρια και ψάλλεται μόνο στις μεγάλες αυτές ημέρες του 15 Αυγούστου, εναλλάξει με το μικρό, και έχει και μεγαλύτερα έτσι νοήματα και εκφράζει περισσότερα πράγματα, θα λέγαμε. Είναι πιο προσωπικός. Είναι πιο προσωπικός ο μεγάλος παρακλητικός κανόν, διότι είναι ποίημα του αυτοκράτορος της Νικαίας Θεοδόρου του Δευτέρου του Λασκάριος, του Δούκα, του γιου του Ιωάννου Βατάντζη, του Αγίου Ιωάννου Βατάντζη, του αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν τόσο σπουδαίος, που λίγοι πέρασαν από το Βυζάντιο τέτοι. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν ικανός, ήταν όμως και στιματίας, ήταν και ποιητής και κάτι άλλο ακόμα, επιληπτικός. Επιληπτικός. Τον έπιανε ο δαίμονας και του δεν και καταλάβαινε. Και μόνο όποιος έχει περάσει από τέτοια βάσανα ή περνά, καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι, πόσο υποφέρει κανείς, πόσο βασανίζεται και πόσο έχει ανάγκη από προστασία και από ασφάλεια. Και έγραψε λοιπόν όντως το μεγάλο παρακλητικό κανόνα και για τα προσωπικά του βάσανα αλλά και για τα βάσανα της αυτοκρατορίας, η οποία βρίσκεται εν μέσω πολλών εχθρών και παγίδων και δυσκολιών. Ήθελαν οι πάντες να καταστρέψουν την αυτοκρατορία της Νικαίας και νίκαν κυκλώσει, όπως κύκλωναν και την ψυχή του ποιητού του βίου Ζάλε, ως περμέλησε κυρίων, τι ωραία του λέει Παρθένε. Και πού να καταφύγει λοιπόν ο αυτοκράτορ, ο οποίος ήταν πατέρας, μα τον πατριάρχη, πατέρας όλου του λαού του. Πού να καταφύγει, στην Παναγιά, να πει τα δικά του, να πει του λαού του, να πει των εχθρών του, να πει τα πάντα, να παρακαλέσει, τι άνθρωπος είναι όν εν διαλόγο και όν εν αναφορά. Πρέπει να διαλεχθεί και πρέπει να αναφερθεί. Και πού καλύτερα μπορεί κανείς να διαλεχθεί και να αναφερθεί? Στην Παναγιά μας, στη μητέρα του Χριστού και όλων μας. Στη μητέρα τη μεγαλόκαρδη, τη μεγαλόψυχη, όπως την υμνή κατά έναν τρόπο και ο μεγάλος Διονύσης Σολωμός σε Ελεύθερες Πολιορκημένους. Την Παναγιά μας. Και εκεί ακριβώς εξέφρασε αυτό το μεγαλείο που λέγεται μέγας παρακλητικός κανόν. Και είναι του 13ου αιώνας προϊόνας γνωστών, ενώ ο άλλος ο μικρός είναι παλαιότερος, του 9ου αιώνα.
0: Από τότε όμως μπήκαν στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Μπήκαν από τότε.
0: Και έγιναν, θα έλεγε κανείς, το καθημερινό ενδιέτημα και η καταφυγή κάθε πονεμένου αλλά και κάθε χριστιανού.
1: Σίγουρα. Η εορτή της κοιμήσεως έχει αρχίσει από τον 6ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα, όχι 6ο. Ο αυτοκράτορ Μαρκιανός, ο Άγιος Μαρκιανός και η Αγία Πουλχερία στα μισά του 5ου αιώνα, 450-457 ήταν ο Μαρκιανός, λοιπόν έκτισαν ναό στην Γεθσημανή, στην Παναγιά, στην Κίμηση. Και 3 χρόνια μετά τη φανή του Μαρκιανού, 457, το 460, εορτάστηκε εκεί για πρώτη φορά, όχι πια απλά η εορτή της Αγίας Μαρίας όπως ήταν και πριν, αλλά η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από όταν αρχίζει. Σιγά σιγά φτάνουμε στον 6ο αιώνα, περί το τέλος, ο αυτοκράτορ Μαυρίκιος, σπουδαίος ο Μαυρίκιος, 582-602, όρισε με διάταγμα να εορτάζεται σε όλη τη χριστιανική οικουμένη η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θέλεσε παγκόσμια και πανορθόδοξη διάσταση. Όπως ο Ιουστινιανός είχε ορίσει να εορτάζεται παγκοσμίως, πανορθόδοξος, η εορτή της Παπαντής. Και ο Ιουστίνος ο Δεύτερος είχε ορίσει τα Χριστούγεννα. Τι σπουδαία ήταν αυτοί οι αυτοκράτορες. Τι ψυχή είχαν μέσα τους. Τι πίστη και τι μεγαλείο. Από τον 9ο αιώνα έχουμε το μικρό παραγλυκό κανόνα. Του Θεοφάνους ή Θεοστηρίκτου. Που πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Και γράφεται άλλο με το λαϊκό του όνομα και άλλο με το μοναχικό του. Έτσι. Και είναι και εκείνη η παράκληση. Συγκλονιστική. Και τη διαβάζουμε σε κάθε περίσταση, σε κάθε ανάγκη, σε κάθε δυσκολία. Την έχουμε, θα λέγαμε, πρόχειρη. Είναι οι πρώτες βοήθειες. Και τι δεν λέει εκεί πέρα, τα πάντα. Τα πάντα. Τις αθυμίες, τις μελαγχολίες των ανθρώπων, αυτά που έχουμε και σήμερα. Και προστρέχουμε περισσότεροι αλλού για να βρούμε θεραπεία και δεν βρίσκουμε πολλές φορές. Στην Παναγιά. Εκείνη διώχνει την αθυμία. Αθυμία είναι η ακεφιά, η ακηδεία. Το να μην έχω διάθεση, το να είμαι μελαγχολικός, το να μην τη βρίσκω, θα λέω μια λέξη εξαρχιακή, μια έκφραση εξαρχιακή. Και η Παναγιά βοηθάει. Γι' αυτό και την παράκληση και παλαιά και τώρα οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, την έχουν ψωμοτήρι. Και πολύ καλά κάνουν. Και βλέπεις ανθρώπους αγραμμάτους και απλούς, ολιγογραμμάτους μάλλον, και αγραμμάτους, να ξέρουν να παίξουν την παράκληση. Να ξέρουν να παίξουν τους χαιρετισμούς. Να ξέρουν να παίξουν τον εξάψαλμο, να ξέρουν τον βρονιακό. Οι σημερινοί δεν τα αγαπούν και τόσο. Γι' αυτό και ρήμαξαν οι ψυχές μας. Γιατί άμα έχει κανείς τα Άγια μέσα του, τα ιερά ρήματα, τη Θεία Χάρη, τους σύμβολους που τρομοκρατούν τον διάβολο. Οι ύμνοι έτσι λέει οι πατέρες, τρομοκρατούν τον διάβολο. Όπου ακούει ύμνους ο διάβολος τι κάνει, σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει. Απομακρύνεται. Θα μαζεύει. Τρομοκρατείται. Αλίμονο.

0: προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, μιας εκπομπής προεξαγγελτικής για τον μήνα Αύγουστο. Μιας εκπομπής που μας εισαγάγει ή που αποπειράθηκε να μας βάλει μέσα στο πνεύμα και στο φως της δόξας της υπεραγίας Θεοτόκου. Και δι' αυτής στη δόξα του παντεπόπτη, σαρκοθέντος για μας, Υιού της, του Ιησού Χριστού. Ο γέροντας Ανανίας Κουσθένης ήταν εκείνος ο οποίος μας μίλησε με την αποσταγμένη εμπειρία του για την υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της. Γέροντα, θέλουμε να κατακλείσετε τη σημερινή εκπομπή, ο τελευταίος λόγος σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και ευχαριστώ και την Παναγιά και τον Χριστό που με αφήνουν και αναπνέω και μου δίνουν και τη δύναμη και λέω πέντε κουβεντούλες. Τι να πω εγώ τώρα. Για την Παναγιά μας ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Την ευχαριστούμε ολόθερμα και ολόψυχα και την παρακαλούμε να μας φυλάει και την πατρίδα μας και τον κόσμο και την οικουμένη, να παρακαλεί για τους πεθαμένους και να είναι κοντά μας και να μας βοηθήσει να περάσουμε τον Άγιο 15 Αύγουστο με προσευχή, με νηστεία ψυχική και σωματική δυνάμενη, με αγάπη, με υπομονή, με ύμνους και οδές πνευματικές, με εξομολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παλιοί πήγαν στα μοναστήρια ώρες αμέτρητες μακριά να εξομολογηθούν, να μεταλάβουν. Ας γυρίσουμε πίσω και θα χάσουμε. Θα κερδίσουμε τα πάντα και θα απαλλαγούμε από όλα τα κακά και θα έρθουν και πάλι όλα τα καλά και στην πατρίδα μας και στην ψυχή μας και στην οικουμένη. Καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία.
0: Καλή Παναγιά, Γέροντα Ανανία, την ευχή σας, φίλες, φίλοι, η υπεραγία Θεοτόκος πιο πολύ κοντά μας, πιο πολύ και στις εκπομπές μας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

αστάλλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα καλούμε την αγάπη σας να μας ακολουθήσει σε ένα θαλάσσιο ταξίδι στο Αιγαίο Πέλαγος. Για μια ακόμα φορά θα επισκεφθούμε το μοναδικό νησί της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη, γράφει ο λογοτέχνης μας Κώστας Ουράνης, είναι ένα μεγάλο και ψηλό αμφιθέατρο που στο προσκήνιό του παίζεται από καιρό σε καιρό η πιο μεγαλειώδης τραγωδία που μπορεί κανείς να φανταστεί. Οι μυστηριώδεις δυνάμεις των εγκάτων της γης, σπάζοντας τις αλυσίδες τους με άγριους και τρομερούς υποχθόνιους κρότους, τεινάζονται από τα βάθη της θάλασσας πανύψηλους πίδακες φλογών, καπνούς που σκεπάζουν τον ουρανό, τεράστιες πέτρες, νησιά κάποτε ολόκληρα. Όταν η τραγωδία τελειώσει, το δέος που προκάλεσε παραμένει. Είναι διάχυτο στον αέρα και αποτελεί την ατμόσφαιρα της Σαντορίνης. Δέος και μεγαλοπρέπεια.
1: Οι θηραίοι, ζώντας σε αυτό το ωραίο ξερονήσι, πάντα με τον εφιάλτη του ηφαιστείου μπροστά στα μάτια τους, που πλέει εκεί στο λιμάνι, μαυριδερό και στενό μακρό σαν ράχι κροκοδίλου, άφησαν την ελπίδα τους και την προστασία τους στο Θεό. Έτσι, αμέτρητες εκκλησίες όμορφες, περιποιημένες, καλοστολισμένες, στόλισαν το νησί τους. Όλες αυτές, από τη μεγαλύτερη ενωριακή μέχρι το πιο απόμερο ξοκλήσι, είναι ολοκάθαρες, με τα καντήλια τους πάντα γεμάτα λάδι και αναμένα.
2: Αφήνουμε τα Φυρά, τη μικρή πάλευκη πρωτεύουσα, και μέσα από θερισμένα χρυσοκίτρινα χωράφια που τις άκρες τους στολίζουν κατά κόκκινες, όριμες, πια φλογάτες δωματούλες και χαριτωμένες φουντίτσες από πράσινα φυτά φυτευμένα με τέχνη στη σειρά, κατευθυνόμαστε προς τη φοινικιά του Καρτεράδου. Πάμε στην Παναγία την Κόκκινη που κάθε 15 Αύγουστο γιορτάζει.
0: Ο Καρτεράδος έχει περίπου 570 κατοίκους σήμερα και προκαλεί έκπληξη λόγω της θέσης του. Πράγματι, όταν έχει πια δεχτεί κανείς το τοπίο της Σαντορίνης, βλέπει με απορία τον Καρτεράδο που είναι χωμένος μέσα σε μια ρεματιά, κρυμμένος έτσι που οι στέγες των σπιτιών να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο. Βέβαια, η θέση αυτή τον προφυλάσσει από τους βοριάδες, οι οποίοι περνάνε κυριολεκτικά από πάνω του, μια κυρεματιά έχει κατεύθυνση προς τη Δύση, προς την Ανατολή. Ένας άλλος πιθανός λόγος για την επιλογή της ρεματιάς για το χτίσιμο του χωριού είναι ότι η κήτη της προσφέρει τις δυο σχεδόν κατακόρυφες όχθες της για την κατασκευή σκαυτών σπιτιών και κατά τα άλλα παιδινό τοπίο που περιβάλλει το χωριό. Μετά την πλατεία αξίζει να σταματήσει κανείς να παρατηρήσει τις τρεις εκκλησίες που βρίσκονται αριστερά του. Στη μέση η μεγάλη εκκλησία του χωριού, η Ανάληψη. Δεξιά και αριστερά της Ανάληψης, έτσι όπως τη βλέπουμε από το δρόμο, η εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου.
2: Ο χωματόδρομος έρνεται ανάμεσα σε απέραντα πράσινα αμπέλια με κεχρυμπαρένια στα φύλλα. Όλη η τοποθεσία, όπως και η αυλή της Παναγίας που προβάλλει μπροστά στο βάθος του δρόμου, έχει δέντρα διάφορα που την ομορφαίνουν, γλυκοτώνει στα κιάπηρα τα κελαϊδήματα των πουλιών. Μέσα στο όμορφο τοπίο της φαντάζει από μακριά η εκκλησία της Παναγίας της Κόκκινης σαν φάρος ελπίδας. Στέκεται εκεί στην ερημιά, πάντα μεγαλόπρεπη και φρεσκοχτισμένη και καλοβαμένη, μοναδικό στολίδι στην απόλυτη σιωπή. Την αγκαλιάζει η όμορφη αυλή της με τα ψηλά πεύκα, κυπαρίσια και ευκαλύπτους που τα φύλλα τους σαν θρωούν στην απαλή πνοή της άβρας, λες και λιγοψάλουν ύμνους και δοξολογίες. Η εκκλησία, μόλις μπεις, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι πολύ παλιά. Το κτίριό της θολωτό και παλαιό σε φέρνει σε άλλη μακρινή εποχή. Τα παράθυρά της είναι μικρά και στενά.
1: Ένας θρύλος μας κυκλώνει, ένα θαύμα συντελείται και η παράδοση χριστιανική αφηγείται και παρουσιάζει τα μεγαλεία της Παρθένου. Ήταν τέλος του Μάρτη και κάποτε, στα πολύ παλιά χρόνια, μια σκοτεινή βραδιά ήταν μεγάλη τρικυμία. Ο αέρας φύριζε δυνατά, με βροχή και αστραπές και ξεσήκωνε θάλασσα και στεριά σε ένα χαλασμό. Έξαφνα, μέσα στην ανεμοθύελα και τη βροχή, φάνηκε να έρχεται ένα καράβι στη θάλασσα από την Κρήτη με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Πάλευε απεγνωσμένα με τα άγρια και αφρισμένα κύματα που ήθελαν να το καταπιούν στα βάθη τους. Αναγκάστηκε να ράξει σε κάποιο κάβο της Σαντορίνης προς τα γκρεμνά και εκεί να λιμανέψει. Η κακοκαιρία όμως συνεχιζόταν με μανία. Μεγάλα κύματα έσπαζαν με ορμή πάνω στα βράχια και βογκούσαν, απέσια και τρομακτικά, τόσο που το καράβι και στον κάβο δεμένο κινδύνευε να βουλιάξει ή να κομματιαστεί. Η νύχτα προχωρούσε και γινόταν όλο και πιο σκοτεινή. Ούτε φεγγάρι ούτε αστέρια φαίνονται πουθενά στον ουρανό και ο φόβος της τρικυμίας γινόταν μεγαλύτερος και τρομακτικότερος. Ο ιδιοκτήτης του καραβιού ήταν και καπετάνιος, καλός θαλασσινός, ο καπετάν Παναγιώτης, και με απορία έβλεπε την επιμονή του καιρού. Λες και κάποια τεράστια και υπερφυσική δύναμη κατέστρεφε το σύμπαν αυτή τη βραδιά. Γι' αυτό κάθε στιγμή σταυροκοπιέται και προσπαθεί να καταπνίξει μέσα του κάθε κακό του προαίσθημα.
2: Το πολύτιμο φορτίο του ήταν το βαριά άρρωστο από την ασθένεια της λέπρας παιδί του, ο Χρήστος, το μοναδικό του αγόρι, που ήταν πολύ βαριά άρρωστο, έτοιμο θάνατο. Γι' αυτό ο ευσεβής τούτος πατέρας ήταν πολύ λυπημένος. Κατάλαβε ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η θάλασσα και οι μεγάλοι του στεναχώρια τον είχαν κουράσει. Όμως δεν χάνει το θάρρος του. Αποφασίζει να βγάλει το παιδί του στη στεριά. Σηκώνεται, παίρνει πρώτα με πολύ ευλάβιο ταγιασμένο εικόνισμα της κίνησης της Παναγίας που είχε στο καράβι του, φορτώνεται και το σχεδόν μισοφτεθαμένο παιδί του, τουλάχιστον αν πεθάνει να το θάψει στη στεριά. Προχώρησε στα βράχια. Ο αέρας τον εμποδίζει να προχωρήσει, τον σπρώχνει, παραπατά από εδώ κι άλλο από εκεί, βασανίζεται. Αλλά προχωρεί με προσοχή και λίγο-λίγο, αλλά προχωρεί.
1: Όλοι μας γνωρίζουμε ότι από τα παλιά χρόνια η ασθένεια της λέπρας ήταν φοβερή και τρομακτική για τους ανθρώπους και ότι πολύ σπάνια γλίτωνε κανένας από τη λέπρα. Ο πατέρας τούτος ήταν καπετάνιος, όπως είπαμε, πλούσιος και άρχοντας τρανός της Κρήτης. Τώρα, με προσοχή και μεγάλη δυσκολία, με το αγιασμένο εικόνισμα στα στήθη και το άρρωστο παλικάρι του καλοτυλιγμένο στα ζεστά καλύματα, και σιγά σιγά, νύχτα βαθιά, βγαίνει στα χώματα της Σαντορίνης. Τους λεπρούς ασθενείς τους έβαλαν σε απομόνωση τότε, έξω από τα χωριά και μακριά από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Απαγορευόταν πολύ αυστηρά κάθε επαφή των άλλων ανθρώπων με αυτούς.
2: Η νύχτα και το πυκνό μαύρο σκοτάδι εκάλυπτε τον άγνωστο ξένο. Άνθρωπο πουθενά δεν συναντά. Αυτή την ώρα κανένας δεν μπορεί να βγει. Όλοι από νωρίς κλείστηκαν στα σπίτια τους και ούτε που τολμούσαν να ξενιτήσουν από φόβο για τα ουρλιάσματα και άγρια σφυρίγματα του ανέμου. Ο γεροθαλασσινός άνδρας προχωρεί. Ο άνεμος τον σπρώχνει, λες και τον οθεί στον προορισμό του. Δεν σταματά ούτε λεπτό. Συνεχώς προχωρεί σαν ανηφορικό και δύσκολο μονοπάτι. Ανέβηκε με πολύ κόπο στο παράξενο νησί της Σαντορίνης, όπως τη λένε, αλλά το τόσο αγιασμένο από τις πολλές του εκκλησιές. Και ο φορτωμένος πατέρας κοίταξε για λίγο ανατολικά και σταυροκοπήθηκε ευλαβικά και είπε μια σύντομη προσευχή προς την Παναγία, την κίνηση της οποίας έφερε στα στήθη του. «Παναγία μου, λυπήσουμε. Σώσε το παιδί μου, δεν έχω άλλο. Λυπήσουμε και βοήθησέ το να γίνει καλά. Και όπου βρεθώ, εκκλησιά θέλω να σου κάνω. Σύμμονο μένεις, ελπίδα μου».

0: και ετοιμαζόταν με μάτια δακρυσμένα πάλι να ξεκινήσει. Μα δεν πρόφτασε. Στη μανιασμένη ανεμοζάλη και μέσα στη σκοτεινή νύχτα, σε αυτό το χαλασμό, βαθιά στο πέλαγος, προς τα βόρεια ανατολικά που είναι το νησί της Αμοργού, φάνηκαν τρία πολύ μεγάλα αστέρια, πολύ φωτεινά, να σχίζουν το σκοτάδι και να χύνουν με μεγάλη ταχύτητα έντονο φως προς τη γη, σαν μεγάλοι κομήτες που οι τεράστιες ουρές τους έφταναν ως κάτω στη γη και τη φώτιζαν παράξενα.
1: Φαινόμενο τρομακτικό που κράτησε πολλή ώρα, σαν να τον όριζε και σαν να του έδειχνε τον αγιασμένο τόπο που έπρεπε να σταματήσει. Ο ευσεβής ναυτικός άνοιξε τρομαγμένος διάπλατα τα μάτια του και το στόμα και έτρεμε σύγκορμος, ακίνητος, άφωνος, θαμπωμένος. Έμεινε έτσι για πολλή ώρα και ύστερα, όταν συνήλθε, έκανε συνέχεια το σταυρό του, γεμάτος πίστη και ευλάβεια, και άρχισε πάλι να προχωρεί. Το φαινόμενο αυτό δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνεται και άλλοτε σαν άγρια στροπελέκια βλάκωναν τη μαύρη νύχτα και άλλοτε σαν μικρότερες και απλές αστραπές φώτιζαν το δρόμο του μες στην ερημιά και τον οδηγούσαν. Και εκείνος προχωρούσε, όλο προχωρούσε. Ύστερα, αφού σκέφτηκε πολύ, στάθηκε. Άφησε κάτω το πολύτιμο φορτίο του, κάπου εκεί κοντά του στη γη, και με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση, είπε:
0: «Ω φώτιση θεία, ω ουράνια δωρεά, ω εξύψους θείο έλεος», και ξαναφώναξε με όση δύναμη είχε και σπαρακτικά, πολύ σπαρακτικά, σαν να θέλε με τη φωνή του αυτή να σωριάσει όλα γύρω του και να ακουστεί παντού, να βροντίξει ο κόσμος από τη φωνή του που δονούσε από βαθιά πίστη. «Ο Κύριος, ευχαριστώ, κατάλαβα», ψιθυρίζει με σταυρωμένα χέρια και δακρυσμένα μάτια, κοιτάζοντας ψηλά στον κατάμαυρο ουρανό. Σε λίγο φορτώθηκε και πάλι το άρρωστο παιδί του και συνέχισε το δρόμο του. Είχε τώρα πια καταλάβει ότι πρέπει να ακολουθεί το φως, αυτό που με τον ίδιο τρόπο του αναβοσβήνοντας τον έφερε σιγά σιγά σε μια βαθιά ρεματιά και όμορφα προφυλαγμένη από το δυνατό άνεμο και την ανεμοθύελα και την καταιγίδα. Καθώς προχωρούσε, ύστερα από ώρα διέκρινε μέσα στο φως που έκαναν οι αστραπές κάπου εκεί ένα μικρό σπήλαιο και σκέφτηκε και σταμάτησε εδώ. Τα πάντα γύρω του τα σκέπαζε το μαύρο σκοτάδι και η ερημιά. Κόντευε πια να ξημερώσει και τότε τα στροπελέκια έπαψαν και ο άνεμος δεν ακουγόταν πια δυνατός. Εξαντλημένος και αναμαλιασμένος, ο καπετάν Παναγιώτης είχε πια ηρεμήσει και με λαχτάρα και ελπίδα έγειρε πάνω στο παλικάρι του. «Τουλάχιστον σύ», ψιθύρισε αχνά και έγειρε κοντά του.
1: Το πρωί ο ήλιος φώτιζε πολύ όμορφα μια γαλήνια χρυσαυγή. Ο κόσμος που φύτρωνε γύρω του, του φάνηκε πολύ φωτεινός, πολύ όμορφος. Έκανε το σταυρό του ευχαριστώντας το Θεό που βρέθηκε αυτό το σπήλαιο και που το παιδί του όχι απλώς ζει, αλλά κάπως έχει καλυτερέψει. Μερικοί χωρικοί τη μέρα τον ανακάλυψαν εκεί στην ερημιά του, που σαν άκουσαν τη συμφορά του με συμπόνια ήρθαν να του συμπαρασταθούν. Από τους χωρικούς αυτούς πληροφορήθηκε ότι το κτήμα τούτο με τη σπηλιά και τη μικρή στερνούλα ήταν περιουσία της Παναγίας της Χοζοδιώτισσας του μεγάλου μοναστηριού της νήσου Αμοργού. Ο ευσεβής αυτός κριτικός, καπετάν Παναγιώτης, ένιωσε για μια ακόμη φορά ότι η χάρη της Παναγίας τον οδήγησε εκεί και τον έσωσε από τη φοβερή ανεμοθύελα.

0: Ύστερα από όλα αυτά, σκέφτηκε ότι εδώ είναι ο τόπος που πρέπει να εκπληρώσει και το τάξιμό του, να κτίσει δηλαδή ναό αφιερωμένο στην κίνηση της Παναγίας, της οποίας την εικόνα έφερε μαζί του. Αγόρασε λοιπόν από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας ένα μέρος, ένα κτήμα και ευγνώμων προς την Παναγία ξεκίνησε την ανέγερση ναού της. Το παιδί του όλο και καλυτέρευε και ο ευσεβής τούτος πατέρας με ζήλο και ενθουσιασμό, δακρυσμένος και χαρούμενος, έκτιζε πανέμορφη εκκλησιά ευγνώμων προς την Παναγία. Έπαιρνε νερό από τη στερνούλα του κτήματος και η εργασία της οικοδομής προχωρούσε, και όταν αυτό σώθηκε αγόραζε από τους χωρικούς. Κάποια μέρα όμως το νερό λιγόστεψε πολύ και επειδή η λειψιδρία έπληκε το νησί δεν έβρισκε να αγοράσει. Το κτίσιμο σταμάτησε. Στενοχωρήθηκε πολύ και το βράδυ, λυπημένος όπως ήταν, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Όπως όμως ξαγρυπνούσε και αναλογιζόταν να τελειώσει το θείο του το έργο για να γυρίσει στην Κρήτη, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, έξαφνα στην ερημιά και σιωπή άκουσε θόρυβο, μικρές ομιλίες και ύστερα πάλι φασαρία και βήματα που επλησίαζαν, αλλά δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτε μέσα στο σκοτάδι. Τι να συνέβαινε άραγε? Συλλογίστηκε και πρόσεξε καλύτερα για να ακούσει, αλλά ήταν ζαλισμένος και κουρασμένος και δεν σηκώθηκε. Οι γεωργοί θα ανασκέφθηκε και θα πηγαίνουν να τριγίσουν τα μπέλια τους.
1: Ωστόσο η φασαρία και οι φωνές συνεχίζονταν και τον ανάγκασαν να σηκωθεί λίγο από τη θέση του. Τεντώθηκε για να δει καλύτερα και άξαφνα βλέπει μια γυναίκα ψηλή μαυροφόρα με ολόφωτα μάτια να στέκεται κοντά στη στέρνα που ήταν ανοιχτή και καλούσε τους χωρικούς να έλθουν και να διάσουν μέσα σε αυτή τα τουλούμια με το μούστο που είχαν φέρει φορτωμένο πάνω στα ζώα τους. «Να», είπε, «εδώ». Και με το δεξί της χέρι έδειχνε τη στέρνα και εκείνοι υπάκουαν και άδειαζαν το μούστο που τώρα ο ευσεβής εκείνος άνθρωπος άκουγε καθαρά το θόρυβο που έκανε καθώς κυλούσε συνεχώς και ορμητικά μέσα στο βάθος της στέρνας. Το σώμα του ανατρίχιασε από τρόμο και τα μάτια του στυλώθηκαν εκεί και έβλεπε τι γινόταν στο μισοσκόταδο μέχρι που χάθηκαν όλα. Και τότε συνήλθε και σήκωσε το χέρι του και έκανε πολλές φορές το σταυρό του. Ηρέμησε και με τρεμάμενη φωνή είπε «Κατάλαβα». Το πρωί έτρεξε να κάνει ό,τι έπρεπε. Αγόραζε το μούστο που έρε άφθονο στις κάναβες του καρτεράδου και με αυτόν έχτιζε την εκκλησία της Παναγίας μέχρι που την τελείωσε.

0: Το θαύμα έγινε σε όλους φανερό. Το κτίριο της εκκλησιάς ήταν κατακόκκινο, γιατί ο μούστος είχε μαύρο χρώμα και η ποιότητά του ήταν πυκνή. Όσο και να σβέστοναν τους τοίχους, το κρασί διαπερνούσε το νέο άσπρισμα και ξαναφανερωνόταν χρωματισμένο κατακόκκινο. Έτσι η εκκλησία ονομάστηκε Παναγία η Κόκκινη, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Το 15 Αύγουστο ήταν έτοιμη και για πρώτη φορά έγινε το όμορφο πανηγύρι της. Όλοι οι γύρω χωριανοί έφτασαν να τιμήσουν τη μεγαλόχαρη. Ο ευσεβής εκείνος χριστιανός, ο καπετάν Παναγιώτης με το γιο του που είχε γίνει πια καλά, έκοβαν σταφύλια από το αμπέλι της Παναγίας και τα μοίραζαν στους προσκυνητές. Το όμορφο έθιμο με το μοίρασμα των σταφυλιών συνεχίστηκε για πολλά χρόνια.
1: Έτσι χτίστηκε ο ναός της Παναγίας της Κόκκινης. Και όταν πια ολοκληρώθηκε, ο ευσεβής εκείνος χριστιανός την παρέδωσε ως μετόχη στην Παναγία τη Χοζοβιώτισσα της Αμοργού. Και γεμάτος χαρά, αφού αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε όλους τους γύρω χωριανούς που τόσο το συμπαραστάθηκαν, επέστρεψε στην Κρήτη, στο σπίτι του, που τόσο το είχε νοσταλγήσει. Ποτέ δεν ξέχασε όμως την Παναγιά την Κόκκινη, και όσο ζούσε, ερχόταν στο πανηγύρι της με πλούσια δώρα στη χάρη της. Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας συνέχιζε να θαυματουργεί. Γι' αυτό και όλοι οι κάτοικοι του Κατεράδου την ευλαβούνται πολύ. Τη θεωρούν προστάτηδα των καρπών και της οδειάς τους, γιατί η γιορτή της είναι στην εποχή της εγκομιδής. Γι' αυτό πάντα στο όμορφο πανηγύρι της φέρνουν κοφίνια με σταφύλια από τα μπέλια τους για να ευλογηθούν.
0: Οι κάτοικοι του Καρτεράδου και ιδιαίτερα ο πλούσιος Χριστοδουλάκης αγόρασαν όλα τα κτήματα γύρω από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας της Αμοργού και από τότε η Παναγιά η Κόκκινη έμεινε για πάντα στο Καρτεράδο δική τους και από την πλούσια εισφορά του Χριστοδουλάκη την είπαν και Παναγία του Χριστοδουλάκη. Η εορτή της Παναγίας κάθε 15 Αύγουστο γίνεται όμορφα. Επίσημη απλή, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και μεγάλοι, έρχονται από τα πέρατα για να τιμήσουν την Παναγία την Κόκκινη, που στέκεται εκεί με το πρωτότυπο και αμετάβλητο χρώμα της για αιώνες.
1: Επί 15 ημέρες τώρα γίνονται οι μεγάλες ετοιμασίες και η μέρα αυτή της γιορτής είναι το αποκορύφωμα και η απροσμέτρητη πλημμύρα της χαράς όλων μας, μικρών και μεγάλων. Πολλές από τις χωριανές γυναίκες κάνουν το τάξιμό τους, να φέρουν στη γιορτή της Παναγίας όμορφο βασιλικό και γι' αυτό με βαθιά πίστη φυτεύουν σε γλάστρες και σε τενεκέδες βασιλικούς και τους μεγαλώνουν και τους φέρνουν στην εκκλησία για ομορφιά. Τους τοποθετούν κάτω από το τέμπλο ή στο προσκυνητάρι ή στα παράθυρά της και κατορθώνουν να τους δίνουν ολοστρόγγυλο και όμορφο σχήμα έτσι που μοιάζουν με καλοχτενισμένα κεφαλάκια. Όλοι είναι τρυφεροί, μυρωδάτοι, ψηλόφιλοι, πλατύφιλοι και μαυρόκορφοι και στολίζουν με το βαθυπράσινο χρώμα τους στην εκκλησία μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού.
0: Επίσης, όλες τις μέρες που πέρασαν από την αρχή του Αυγούστου, κάθε βράδυ έψαναν την παράκληση και έφεραν από το σπίτι τους ως καντήλια βαθιά νεροπότηρα που τα τοποθετούν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας σε χαμηλό τραπεζάκι και για 15 μέρες τα διατηρούν άσπεστα. Οι μέρες περνούν, οι παρακλήσεις συνεχίζονται στην πάμφωτη εκκλησιά και ο ενθουσιασμός της εορτής γίνεται μεγαλύτερος και ακούς ότι ξαναγυρνούν οι ξενιτεμένοι μέχρι το βράδυ της παραμονής. Στο Μεγάλο Εσπερινό όλα στράφτουν από καθαριότητα, οι πόρτες καλοβαμένες, λαμποκοπούν και μοσχοβολούν. Ο ευσεβής ιερέας έρχεται από νωρίς και ο Εσπερινός αρχίζει με χαρούμενο καμπανοχτύπημα ατέλειωτο μέσα στη ρεματιά και καλεί τους πιστούς και επιμένει να τους καλεί μέχρι που η εκκλησία είναι πια γεμάτη. Οι πιστοί έρχονται και όλοι φέρνουν το τάξιμό τους. Άρτο η προσφορά, η λάδι, η κερί, η ασημικό, η άσπρα κρίνα και λιβάνι.
1: Μέσα στην εκκλησία όλα στη θέση τους είναι όμορφα και οι ψαλμοδίες και το μοσχολίβανο και τα αναμένα καντιλάκια καθαρά σπιθοβολούν με το χαροπό φως και οι εικόνες στολισμένες και μυρωμένες μοσχοβολούν και όλα μαζί σε φέρουν σε έναν άλλο κόσμο, πιο θεϊκό και υπέρκοσμο. Το νέο προσκυνητάρι, πάρα πολύ στολισμένο, φορεί τα ακριβά του αφιερώματα, την πλουμιστή ποδιά του, τις δαντελένιες κορδέλες του, το λουλουδένιο του ολόδροσο στεφάνι και πάνω απ' όλα κρέμεται από ψηλά η χρυσή κανδύλα, αναμένη, και φωτίζει τη σεπτή εικόνα της κίνησης της Θεοτόκου. Το καμπανοχτύπημα συνεχίζεται σαν ατέλειωτο σάλπισμα μέσα στη ρεματιά της Σαντορίνης και σβήνει στο βάθος τη γαλάζια περαντοσύνη που αγκαλιάζει το νησί. Σήμερα, νοερά, μπαίνουμε κι εμείς στην εκκλησία αυτή της Πανηγίας. Στο ανδρικό μέρος δεξιά είναι το προσκυνητάρι της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Κόκκινης, στολισμένο όμορφα με τα πλούσια αφιερώματά της γραμμένα στη χρυσοκόκκινη ποδιά της, που φτάνει μέχρι κάτω στο πάτωμα. Την ασπαζόμαστε και με συγκίνηση και δέος εικονόμαστε μπροστά της. Είναι πολύ παλιά, αληθινό κοιμήλιο μεγάλης αξίας. Παριστάνεται εκκίμηση της μητέρας του Θεού. Η κεκαριτωμένη στο κέντρο νεκρή, το λιπόσαρκο σκήνομά της αναπάβεται σε ωραία στολισμένη κλίνη. Από πάνω της ο Χριστός με την Πανάγια ψυχή της Αϊπαρθένου, ως βρέσκος φασφιωμένος στα πανάχραντα χέρια της. Γύρω του αγγέλοι φτερουγίζουν και υποδέχονται στα ουράνια δώματα την τιμιωτέρα των Χερουβίν και ασυγκρίτως ενδοξωτέρα των Σεραφείν. Ενώ γύρω από το νεκρό σώμα της Αϊπαρθένου, που θα ρίσπω κοιμάται, γλυκιά και θλιμμένη σαν κρυνανθός, πολύ πονεμένοι στέκονται οι Απόστολοι και οι Άγιοι, με εκφράσεις και χειρονομίες βαθιάς λύπης.
2: Κοιτάζουμε μια-μια τις θλιμμένες μορφές των Αποστόλων και των Πιστών. Τι εκφράζουν καθώς κύβουν πάνω στα κίνη το σώμα της Παρθένου? Νεκρολογούν ή γλυκοψάλουν? Προσμένουν Ανάσταση? Βλέπουν αιώνια αυγή στο τέλος αυτό της επίγειας ζωής? Αυτή είναι η πίστη των χριστιανών 20 τόσων αιώνων. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον αναστημένο Χριστό που είπε: «Ο πιστεύων εις εμέ, αν αποθάνει ζήσετε». Και η Παναγία, πρώτη από όλους τους ανθρώπους, πιασμένη από το χέρι του Υιού της, μπήκε στην αιωνιότητα. Πέτυχε τη θέωση του ανθρώπου και εκεί, στα σπλάχνα της θεότητας, γίνεται για μας, σύμφωνα με τη δική της υπόσχεση, η εν πρεσβείες ακίμητος Θεοτόκος και προστασίες αμέτάθετος ελπίδα.

Ο ήφιόμος ο χρόνος μας πέρασε. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ιωάννα Κατσούλα με τη βοήθεια του βιβλίου της διδασκάλισσας Ελευθερίας Πελέκη Ρούσου «Παναγία η Κόκκινη». Την εκπομπή μας παρουσίασαν η Ειρήνη Πάσουλα και η Μαρία Γράμψα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Γιάννη Κλεισούρα και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήθε η θεία μεσητεία της Αϊπαρθένου και η χάρη της θαυμαδουργού εικόνας της Παναγίας της Κόκκινης να σκεπάζει όλους. Χαίρετε.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμπάνη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι με ευλάβεια και με κατάνοιξη οι πιστοί γιορτάζουν αυτές τις μέρες με νηστεία, με προσευχή και με προσμονή για την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, που είναι ένα πραγματικό πανηγύρι. Αλλά δεν ξέρω πόσο νιώθουμε την Παναγία σαν μητέρα μας. Θυμάμαι κάποτε που βρέθηκα στη Ρουμανία, ένας Άγιος Γέροντας είπε το εξής, ότι κάποτε πήγε μια φοιτήτρια και του είπε ότι παρακαλούσα πάρα πολύ την Παναγία να με βοηθήσει στα προβλήματα που είχα. Και της λέω έτσι με θυμό κάποια στιγμή, Παναγία μου, επιτέλους δείξε μου

ότι είσαι μητέρα μου και νιώθω σαν μια φωνή μέσα μου την απάντηση της Παναγίας να λέει δείξε μου ότι είσαι κόρη μου. Δεν ξέρω πόσο νιώθουμε ότι είναι πραγματικά μητέρα μας η Παναγία. Έτυχε να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια μου που είναι κάποιες ομιλίες που έκανε ο Αρχιμανδρίτης, ο Αγιορείτης ή ο Ακίμ Καραχρίστος γύρω στο 1992, αλλά αξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις ομιλίες που έκανε για την Παναγία την περίοδο του 15 Αυγούστου. Λέει λοιπόν, Παναγία η ασφάλειά μας. Αδελφοί μου, θα είδατε ίσως και θα προσέξατε μια γλώσσα με πόση φροντίδα και επιμέλεια ασφαλίζει τα κλωσόπουλά της. Όταν βρέχει, όταν κάνει ζέστη ή κρύο και προπάντων όταν παρουσιαστεί κάποιο γεράκι ή άλλος κίνδυνος. Τα σκεπάζει με τις φτερούγες της και τα προστατεύει. Καμιά φορά δίνει μάχη με όποιον θα ήθελε να πειράξει τα παιδιά της. Το ίδιο κάνετε κι εσείς οι μάνες που ντύνεστε και σκεπάζετε τα παιδιά σας και φροντίζετε να μην εκτεθούν σε κινδύνους και αν χρειαστεί κάνετε πολλές θυσίες για να τα προστατεύσετε. Είναι στα βιβλία γραμμένα πολλά συγκινητικά παραδείγματα από την αυτοθυσία της μάνας και για όλους τους κινδύνους, τους σωματικούς και ψυχικούς που η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια άλλη πνευματική μάνα, η κυρία Θεοτόκος. Αυτή σαν γλώσσα μας σκεπάζει και μας ασφαλίζει. Πουθενά αλλού δεν νιώθω ασφαλισμένος παρακάτω από τις δικές της φτερούγες, τις προστατευτικές. Είναι η ασφάλεια όλου του κόσμου. Μην μου μιλάτε για άλλες ασφάλειες ζωής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πληρώνουν χρήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιπτώσεις ατυχημάτων και ακόμη για να πάρουν σύνταξη στα γεράματα και αποζημίωση σαν ανάπηροι. Όμως κανένας άνθρωπος και καμιά περιουσία δεν ασφαλίζεται σίγουρα αν δεν έχει την προστασία του Θεού και της Παναγίας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνησεν ο φυλάσσον. Όλα τα μέτρα του κόσμου και όλα τα χρήματα και όλες οι ασφάλειες είναι σχετικές, σχετικής αποδόσεως. Μια είναι η αληθινή ασφάλεια και προστασία, η πρόνοια του Θεού και η αγάπη της Παναγίας. Κάποτε η πατρίδα μας και άλλες μικρές και αδύναμες χώρες πίστευαν στην προστασία των μεγάλων δυνάμεων και των συμμαχιών. Είδαμε πρόσφατα πως καταραίουν μεγάλες συμμαχίες και συνασπισμοί. Είδαμε πόσο σχετική είναι η δύναμη των όπλων και των φύλων και πόσο εύκολα μεταβάλλεται. Στη Βυζαντινή ιστορία αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος Άγιος Επίσκοπος με το όνομα Άνθιμος ήταν πνευματικός πατέρας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Κάποτε για να δοκιμάσει ο αυτοκράτορας την αγάπη του Αγίου Ανθίμου και τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, του έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γέροντα, του λέει, ας υποθέσουμε ότι στο μυστήριο της εξομολογίας ερχόταν κάποιοι συνωμότες και σου εμπιστεύονταν το μυστικό τους ότι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον αυτοκράτορα. Θα μου το φανέρωνες ή θα τους άφηνες να με εκτελέσουν? Το απόρριτο της εξομολογίας θα σε δέσμευε ώστε να με αφήσεις απροστάτευτο? Και ο φωτισμένος γενός άνθρωπος γυρίζει και λέει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερώτησή σου. Θα σε προστάτευα οπωσδήποτε και να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως δεν θα αποκάλυπτα ποτέ και το απόρριτο της εξομολογήσεως. Κατά ποιον τρόπο? Θα έβαζα το στήθος μου και θα έμπαινα μπροστά στους εχθρούς σου ώστε να σκοτώσουν εμένα και να γλιτώσεις εσύ. Καταλάβατε? Εάν δεν κάνεις θυσίες, αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε κινδύνους, δεν προστατεύεις και δεν βοηθάς τους άλλους αποτελεσματικά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη και έργο. Αληθινή είναι η αγάπη της μάνας και της γλώσσας που αναφέραμε και που ασφαλίζει το καταδύναμη.
Μα πιο αληθινή και παντοδύναμη είναι η αγάπη της Παναγίας που ασφαλίζει στο ακέραιο τη ζωή μας. Αυτή είναι η τέλεια γιάτρισσα που ασφαλίζει το σώμα μας από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Υπάρχει μια σχετική ωραία διήγηση ότι εκεί μακριά στη Βρετανία, όταν ήταν Ορθόδοξη και αυτή στα πολύ παλιά χρόνια, έζησε σε μοναστήρι της Αγγλίας κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την Παναγία και κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε μπροστά στην εικόνα της και έπεφτε μπρούμητα στο δάπεδο. Της μιλούσε πάντα από σεβασμό και ευλάβεια σε αυτή τη στάση. Κάποτε ο μοναχός αυτός αρρώστησε. Τα πόδια του έπαθαν αγκύλωση και δεν λύγιζαν και έτσι αδυνατούσε να γονατίσει. Το είχε παράπονο. «Αχ, Παναγία μου, γιατί να μην μπορώ να κάνω με βλάβη αυτό που έκανα τόσα χρόνια. Δεν τα θέλω τα πόδια μου και δεν τη θέλω την υγεία μου για τίποτε άλλο παρά να μου επιτρέπουν να γονατίζω για σένα. Δεν την νιώθω την προσευχή όρθιος ή ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου και επίτρεψέ με πάλι να γονατίζω μπροστά στην εικόνα σου». Είχε μια εικόνα της Παναγίας που την κοίταζε συνέχεια σαν τη γλυκιά τη μάνα. Και καθώς καθόταν αντίχρητης, η Παναγία του μίλησε. «Όχι μόνο θα σου επιτρέψω να γονατίζεις, αλλά και ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια θα ζήσεις για να είσαι παράδειγμα ευλάβειας και ταπείνωσης στον κόσμο, αφού τόσο με εμπιστεύεσαι και τόσο με αγαπάς». Και θεραπεύτηκε αμέσως ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στην Παναγία και 40 ολόκληρα χρόνια ημερόνυχτα δεν σηκώθηκε. Ήταν εκεί γονατιστός και ευγνώμων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει και χωρίς να κοιμηθεί. «Τώρα θέλω να μου πείτε», λέει ο γέροντας, «ποιος από μας δεν είδε κάποιο θαύμα της Παναγίας στη ζωή του? Ποιον δεν βοήθησε? Ποιον δεν θεράπευσε? Ποιον δεν ασφάλισε σε κάποια δύσκολη στιγμή? Για όλους μας είναι η γιάτρισσα. Για όλους μας είναι ασφαλής προστασία. Όμως εμείς δεν γονατίζουμε ευγνώμονα. 5 μετάνοιες τις κάνουμε και κουράζονται τα πόδια μας και μόνο σε δύσκολες στιγμές θα τη θυμηθούμε. Όπως το βλέπουμε στην Τίνο μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω αν τους δείχνει τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πονεμένοι που πάνε το τάμα τους γονατιστή στη χάρη της. Από την Προκυμαία μέχρι το ναό της βαδίζουν με τα γόνατα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαύματά της. Υπάρχουν βιβλία με τα θαύματα της Παναγίας και από αυτά δανείζομαι κι εγώ, για να μην πω δικά μου λόγια και περιαυτολογήσω, ότι η Παναγία ασφαλίζει και μένα τον ανάξιο αμαρτωλό δούλο της. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω προσπαθώ να σας τα πω απλοποιημένα ώστε να ωφεληθείτε. Και σας παρακαλώ να παραδειγματίζεστε και να επιδιώκετε την εφαρμογή τους στην ατομική σας ζωή. Πρόπατα πολλά να πω κάτι για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μισούν την Παναγία όσο κανένας άλλος αιρετικός ή αλλόθρησκος. Την μισούν γιατί η Παναγία ανθρωπίνως ήταν Εβραία από τη δική τους φυλή και το φέρουν βαρέως γιατί έγινε η μητέρα του Χριστού που αυτοί τον σταύρωσαν. Ήταν λοιπόν μια Εβραία που έβριζε την Παναγία. Δυστυχώς και χριστιανές γυναίκες υβρίζουν την Παναγία. Άκουσα κι εγώ γυναίκα Ελληνίδα να πλασφημεί την Παναγία τόσο χυδαία που είπα ότι αυτή δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η Εβραία βλασφημούσε την Παναγία επειδή δεν χώνευε τους χριστιανούς γειτονές της. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει αυτή η βλάσφημη Εβραία. Και ξέρετε εσείς οι γυναίκες τι θα πει ο Δίνητο και του. Δεν μπορούσε να γεννήσει. Πήγαιναν οι γιατροί να πάρουν το Εβραιόπουλο, μα δεν ήταν δυνατόν. Οι ώρες περνούσαν και το παιδί θα πέθαινε. Τότε μια χριστιανή γυναίκα έγκυος που ήταν μαζί της στην ίδια κλινική πλησιάζει την Εβραία και της λέει: «Αν θέλεις να γεννήσεις και να μην πεθάνεις κι εσύ για το βρέφος, να παρακαλέσεις την Παναγία». «Μα εγώ», λέει η Εβραία, «την έβριζα και την κακολογούσα. Πώς θα με ακούσει τώρα?» «Θα προσευχηθώ και αν με ακούσει και μου χαρίσει το παιδί μου, όχι μόνο θα πιστέψω, αλλά και θα βαπτιστώ και θα ονομαστώ Μαρία και θα βαπτίσω και το παιδί μου». Έτσι και έγινε, γιατί η Παναγία
τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει. Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίκριτο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δεν σε διώχνω, δεν σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ. Να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει το παιδί? Αν όμως μπορεί να κάνεις εσύ τέτοιο θαύμα, τότε θα γίνω κι εγώ χριστιανός όπως έγινε η γυναίκα μου». Τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν και εκεί μέσα στο κελί του παρακαλάει. «Φέρτε έναν ιερέα να με βαφτίσει. Γίνεται κι αυτός χριστιανός». Και το μωρό, ενώ η μάνα του το είχε μέσα στο φέρετρο με κομμένο το κεφάλι, ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό?» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναβλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Καδράει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλούν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω: πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας? Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλη πόνη. Μεγαλύτερος ακόμη αβάσταχτος είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρήστος από το Άγιο Όρος, «και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής. Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και τον ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο. Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται και αγγελική ή μοναδική πολιτεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια διδασκαλία, οι μοναχοί που αγιάζουν αναπληρώνουν τις θέσεις των αγγέλων που αποστάτησαν μαζί με τον νεοσφόρο και άρα γίνονται άγγελοι.
Να που πρέπει να στοχεύει ο μοναχικός ή αγγελικός βίος. Ο ένας λοιπόν από τους μοναχούς ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Ο δεύτερος όμως ήταν εκτός αποστολής. Κατάντησε όργανο του διαβόλου. Γιατί ο Αντίχριστος βάζει πολλά σκάνδαλα και πολλούς πειρασμούς στους μοναχούς και στα μοναστήρια. Πήγε λοιπόν και κατηγόρησε στον ηγούμενο τον άλλο ενάρετο μοναχό για κάτι που ο άνθρωπος ούτε το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Και αν συκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ. Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ». Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας, γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι αυτόν να παρακαλούνε. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακία του κόσμου μετά τη σταύρωση του Υιού μου, έτσι θα προστατεύσει και εσένα. Και αμέσως με τα λόγια αυτά μια άρρητη ευωδία σκόρπισε μέσα στο ναό. Ο μοναχός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από το όραμα και την ευωδία που λησμόνησε τη συκοφαντία και η πληγή του έκλεισε, η ψυχή του αναπαύθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους συκοφαντημένους που τρέχουν να πούν τον πόνο τους στην Παναγία. Αδερφοί μου, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όποιος και αν είναι ο πόνος μας, σωματικός ή ψυχικός, ας μη μας απελπίζει. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει θεραπεία κοντά στην Παναγία. Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φουρτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστή. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της ας μας ελέει πάντοτε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε από την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Βαγγέλης Φακενάκης και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίλη Κωνσταντέλου. Και σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρήστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός σας, να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός, όσοι και αν είναι οι εχθροί σας, να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς, αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς επειδή τα αγαπάτε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος απάντηση, λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσία σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάρη της ψυχής και χάρη της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόνιο εχθρό μας, τον αντίδικο και τον αντίπανό μας, που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε μας και στο Θεό, που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός, που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου, που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό, να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στο θάνατο, στον άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάθρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως των πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά», χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού, να τον αποπέμπετε εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας, να τον αποπέμπεται εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας. Δυσόπισον των Κύριών σου και ιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε, και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται το πονηρό. Ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάδυσε Σόδομα και Γόμορα. Ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη κάμινος. Ο κόσμος που υποδαβλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπισε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν εντελώς τον προορισμό τους.
που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου, που καταντούν κινητές σάρκες που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει η προτροπή του χερουβικού ύμνου «Πάσαν την ποιοτικήν αποθώνεθα μέριμναν», αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέριμνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονείται του Θεού αλλά του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε. Κατ' εικόνα ιδίαν και ομοίωσε. Έτσι φτάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμή ον ούση νίκε, παρεσυνεμπλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έτσι φτάνουμε στον δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάκτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ό,τι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο. «Δημάσαι γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα». Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρχο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν, γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάταια. Η ψυχή δεν αναπαύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό ή στα σαυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάν παραρρυπήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με σκηνόμαση να αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενωθώμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέντες αντικαμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας. Και έρχομαι στον τρίτο εχθρό. Να σας φυλάξει η Παναγία από τον κακό εαυτό σας, από την σάρκα που σας πολεμά με τις εχθρές επιθυμίες της και τις ωρέξεις της, με τις ειδονικές κινήσεις της, με τις αισθήσεις της, με τις αδυναμίες της, με τις κακές ροπές και τις συνήθειές της. Ω αυτή η σάρκα, ω αυτός ο κακός εαυτός μας, αυτό το γουρούνι που έχουμε μέσα μας και ζητάει τις ικανοποιήσεις του, αυτό το αχαλήνητο άλογο που θέλει να μας ρίξει στον κρεμό, αυτός ο φοβερός πόλεμος που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, «Βλέπω δε έτερον νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου».
ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου, αδελφοί μου, και σε αυτόν τον ανελέητο πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου, μία είναι η καταφυγή μας, η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυντη, το αμάραντο άνθος της αγνότητος και της παρθενίας. Αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν να επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μην καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. «Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ου δύναντε», τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας αν ζούμε κατά Χριστόν. Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχει εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε, ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης? Τι είπα? Ο αναμάρτητος Χριστός δέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι? Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαι ένα σκουλίκι και έρχεται πάνω με ένα ολόκληρο βουνό. Πώς μπορώ να αντισταθώ? Και ας υποθέσουμε ότι στη σάρκα και στον κόσμο δεν πολύ υποχωρώ. Όμως τι μπορώ να κάνω με το λογισμό? Δεν υποφέρεται το μαρτύριο αυτό. Δώσ' μου κάποιο φάρμακο ή όπλο. Πες μου πώς να αγωνιστώ, πώς να ξεφύγω από τον εχθρό αυτό. Συχνά μου το ρωτάτε αυτό και πολλές φορές σας έχω απαντήσει. Όμως και τώρα κάτι έχω να σας πω. Αυτές οι 15 μέρες της νηστείας, ο 15 Αύγουστος της Παναγίας, μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα, μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά, με δύο κυρίως όπλα, με την νηστεία και την προσευχή. Τούτο το γένος των δαιμόνων δηλαδή, ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία, να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να κατακτήσει μια πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της. Κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς τον διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή. Τα έχασε ο άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά. Η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το αίτημά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα.
Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει η Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω? Ναι, να ελπίζεις εκείνη που είναι η ελπίση των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι ελαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφθυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, η παντοτινή εχθρή της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελαίτητο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και τα φυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος, να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντίνου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμού.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεό.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

σου προνοίες εκλήθην εντί ημέρα ταύτη και δίδαξον με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνιν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομεν διοδό της δικαιοσύνης σου ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακρότες, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 8 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 8η του μηνός Αυγούστου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού, Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού. Ψυχής πολλήν θείς Εμιλιανός λόγων, τη σαρκός συλλόγησεν άχρη και τέλους. Ο Εμιλιανός έδωσε πολλή σημασία στη ψυχή και αδιαφόρησε ως το τέλος για την σάρκα. Όσιος Εμιλιανός αγωνίστηκε με απαράμιλο ζήλο υπέρ των Αγίων εικόνων, για το λόγον αυτόν υπέστη και υπέμεινε πολλές κακώσεις και πικρές εξορίες από τον θηριώνυμο και ασεβή αυτοκράτορα λέοντα. Εκοιμήθη δε Όσιος εν Κυρίω μέσα σε αυτές τις κακοπάθειες και έλαβε τον αμάραντο στέφανο της ομολογίας.

την εικόνεν Χριστού σαφώς τιμή σας, ότε το Λεόντιον θράσος εμένετο και τους λαούς διεκλώνησεν, ανακαινίζον του κοπρονίμου άθεον αίρεσιν. Τότε τούτο πάνσοφε σαφώς διήλεξας, σύ παρησία χρυσάμενος συνηθρισμένης αρχιερέων της συνελεύσεως. Όθεν εγνώστης γενναιότατο στρατιώτης Χριστού παμακάριστε, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.

Εσύ ο πνεύματι πεφωτισμένος, ανεκήρυξας εν παρησία ορθοδοξίας παμάκαρτα δόγματα και βασιλέαν κατήσχυνας άνομων υπερορίες αδίκως στελόμενος, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

8 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Εμιλιανού, του Ομολογητού και Επισκόπου Κιζίκου. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει την μεγάλη σημασία της ομολογίας της πίστης μας προς το Χριστό, είπε «Έχονται σουν αρχιερέαν μέγαν διελιληθώτατους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν τις ομολογίες». Αφού δηλαδή έχουμε μεγάλο αρχιερέα που έχει πλέον περάσει από τους ουρανούς και μπήκε στην αιώνια κατάπαυση, όπου μας περιμένει, που δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ας κρατάμε καλά την ομολογία της πίστης μας προς Αυτόν, τον Κύριον και Σωτήραν μας Ιησούν Χριστόν. Ένα τέτοιο παράδειγμα ομολογίας ήταν και ο Άγιος Εμιλιανός, που έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα. Ο Εμιλιανός ήταν επίσκοπος Κιζίκου μετά τον Νικόλαο στα χρόνια 787-815. Αγωνίστηκε με όλη την δύναμη που του παρήχε ο Θεός για την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων, όταν αυτοκράτορας ήταν ο οικονομάχος Λέων ο Πέμπτος. Αθλητής της Ορθοδοξίας, μιλούσε θερμότατα για αυτήν και ενίσχυε τους πιστούς να υπομένουν καρτερικά τους ασεβείς διωγμούς. Υπέφερε πολλές κακοπάθειες και θλίψεις και πέθανε τελικά εξόριστος σαν γνήσιος ομολογητής της ορθής πίστης. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα 8 Αυγούστου στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Εμιλιανού. Της του λόγου εικόνος διαγράψα στην έλαμψην Εμιλιανέ Ιεράρχα, διαβίου ορθότητος, την ένσωμον εικόνα του Χριστού εδίδαξα στη μάστε ευσεβώς, δια τούτον ως ποιμένα και αθλητήν τιμόμεν σε κραυγάζοντες, δόξα το παρασχόντης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το δωρουμένο δια σου, πάση την άφεσιν.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού. Μύρωνο θείος, αρετής Μύρου πνέων, ευωδίας πρόσισιν ως μη Κυρίο. Ο θείος Μύρων, αποπνέοντας Μύρο αρετής, προσέρχεται στον Κύριον ως ως μη ευωδίας. Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε σε κάποια πόλη της Κρήτης, ονομαζόμενη Αβρακία, κοντά στην Κνωσό. Διακρινόταν για την αρετή του και την βαθιά του πίστη στο Θεό. Έτσι αποτελούσε κόσμημα λαμπρό για τη γενιά του. Στην κατάλληλη ηλικία νυμφεύθηκε και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης, από τους καρπούς δε που συγκόμιζε ένα μεγάλο μέρος, το προσέφερε στους φτωχούς. Και όσο ο Άγιος ελεούσε τους φτωχούς, τόσο και οι καρποί από την γη που καλλιεργούσεν αυξάνονταν και πληθύνονταν. Η συμπάθεια και ευσπλαχνία του Αγίου Μύρωνος προς τους ενδεείς ξεπερνούσε κάθε ανθρώπινο μέτρο. Λέγεται επί παραδείγματι ότι συνέλαβε κάποτε στο αλώνι του 12 άνδρες να του κλέβουν το σιτάρι. Του συνέλαβε δε την στιγμή που είχαν γεμίσει τα σακιά τους. Όμως αυτά ήταν μεγάλα και πολύ βαριά που δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν. Αλλά και η πλεονεξία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν ήθελαν να αφαιρέσουν από αυτά ούτε την παραμικρή ποσότητα σιταριού για να μειώσουν το βάρος τους. Αντί λοιπόν αυτούς να τους δείρει και να τους τιμωρήσει για την κλοπή, τους λυπήθηκε πάρα πολύ, έτσι αφού σήκωσε με τα ίδια του τα χέρια τον σάκο καθενός, τους έβαλε στους ώμους τους και τους παρακάλεσε να μην αναφέρουν σε κανένα αυτό το γεγονός. Για τις αρετές του αυτές ο Άγιος Μύρων χειροτονήθηκε ιερέα στην Αγία του Θεού Εκκλησία. Ακολούθως μετά την κατάπαυση του διωγμού κατά των χριστιανών, χειροτονήθηκε αρχιερέας και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Κρήτης. Κατά τους χρόνους δε της αρχιερατείας του Άγιος επιτέλεσε πολλά και μεγάλα θαύματα. Δύο από αυτά λόγου χάρη είναι τα εξής. Πρώτον, η εκδίωξη ενός μεγάλου θηρίου που φόλιαζε στην περιοχή και λιμενόταν την χώρα, και δεύτερο, το σταμάτημα της ροής ενός ποταμού. Συγκεκριμένα ως προς το δεύτερο θαύμα, ενώ επρόκειτο κάποτε να διέλθει ο Άγιος από τον ποταμό Τρίτονα, ο ποταμός αυτός είχε πλημμυρίσει. Τότε με προσταγή του Αγίου η ροή του ποταμού αναχαιτίστηκε και δεν μπορούσε να προχωρήσει την πορεία της, προτού εκείνος επιστρέφοντας στην επισκοπή του διέλθει πάλι από τον ποταμό. Πράγματι, μόλις ο Άγιος επέστρεψε στην οικία του, έστειλε την ράβδο του με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι τάραξαν με αυτή τα νερά του ποταμού και έτσι αυτά επανήλθαν στην φυσική τους ροή και πορεία. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θαύματα επιτέλεσε ο Άγιος Μύρων, αφού δε και το υπόλοιπο μέρος της ζωής του το πέρασε θεοφιλός και οσίος και πανηγύρισε με λαμπρότητα τις εορτές των Αγίων Μαρτύρων, εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία ήδη 100 ετών.

Σήμερον υπέδειξες την συνθεότητα, Κύριε, της σεπτής αποστόλη σου, Μωσή συνηλίαντε ως Θεός του νόμου και χάριτος πέλων, όλοι τροσάμενος ημάς εκ του θανάτων, νυν της χειρόσεως, μεθον σου την φιλάνθρωπον οικονομίαν, δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

σήμερον εξέλαμψας φωτοειδής υπερήλιον, τη λαυγός εν όρυθα βόρ, δεικνύον της φίλης σου ότι σύ υπάρχεις απάβγασμα δόξης, ότι νουσίαν των βρωτών διευσπλαχνίαν φορέσας Κύριε, διόσου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

βάλε το μουσίσι λελίσες επί του όρου συνάδεια συμβόλων, εγώ ημι λέγον οών. Σήμερον επόρους θα βόρ μεταμορφωθείς επί των μαθητών, έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβούσαν ουσίαν, και τη στιάφτης χάριτος μάρτυρας παραστησάμενος, Μωυσήν και Ηλίαν κοινωνούσε ποιήτο της εφροσύνης, προμηνύοντας την ένδοξον διασταυρού και σωτήριον Ανάστασιν.

Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, ερμηνεύοντας το λόγο του Κυρίου «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», γράφει «εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσε του ψωμί, εάν διψά πότι ζέτον». Κάνοντας έτσι θα συσσωρεύσεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Να μην νικάσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό δια του καλού. Τα λόγια αυτά είναι από τις μεγαλειωδέστερες ιδέες που ακούστηκαν ποτέ. Σκεφτείτε την ντροπή ένιωσαν τα αδέρφια του Ιωσήφ, που ενώ αυτοί τον φθόνησαν και τον πούλησαν, εκείνος τους έδειξε αγάπη και τρυφερότητα, αν και είχε όλη την ευκαιρία και την δύναμη να τους εκδικηθεί. Υπέροχο παράδειγμα μιας τέτοιας αγάπης συναντούμε και στη ζωή του Αγίου Μύρωνος, απλού αλλά πιστού χριστιανού, που εμπνεόταν από τα αιώνια ρήματα του Σωτήρα. Ο Μύρων καταγόταν από κάποιο χωριό της Κρήτης κοντά στην αρχαία Κνωσό, είχε γυναίκα και ασχολείτον με την καλλιέργεια της γης. Από τους γεωργικούς καρπούς που με κόπο και υδρότα μάζευε, έδινε απλόχερα σε όλους και μάλιστα στους φτωχούς και στους απόρους. Είχε βαθιά πίστη στο Θεό, αλλά και ευγενή αισθήματα προς τους ανθρώπους. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχερε με τα χερόντων. Λέγεται ότι πηγαίνοντας κάποτε στο αλώνι για να συνεχίσει τη δουλειά του, βρήκε εκεί κλέφτες να γεμίζουν τα τσουβάλια του σιτάρι και να τα φορτώνουν στα ζώα τους. Αντί να οργιστεί εναντίον τους ή να τους παραπέμψει στο δικαστήριο, τους βοήθησε να φορτώσουν και όταν ξεκίνησε τους είπε άλλη φορά να μην το κάνουν αυτό, διότι η κλοπή είναι κακό. Είναι προτιμότερο να ζητήσουν αν δεν έχουν, παρά να κλέψουν. Την κατά πάντα αγαθή και ανώτερη αυτή πράξη του Μύρωνα πληροφορήθηκε ο επίσκοπος του τόπου και τον κάλεσε για γνωριμία. Από αυτή και μόνο τη χριστιανική ενέργειά του τον έκρινε άξιο και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ύστερα από τον διωγμό του Δεκίου 249-51 μετά Χριστόν, ο Μύρων εκλέγεται επίσκοπος Κρήτης. Ο Θεός τον πλούτησε με μεγάλη πίστη και πολύ χάρη, ώστε και πολλά σημεία να γίνουν δια των χειρών του. Το ισχυρότερο όπλο κατά των κακών και πονηρών ανθρώπων, αγαπητοί ακροατές, είναι η αγάπη. Η δύναμή της αφοπλίζει τον εχθρό και τον εχμαλωτίζει, από εκδικητή τον καθιστά δούλο. Με την αγάπη ζητάει ο Κύριος να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας, λέγοντάς μας «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε για εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς». Διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο για τους πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για τους δικαίους και τους αδίκους. Ανώτερα, υψηλότερα, υπεροχότερα λόγια δεν ελέγχθηκαν, μα ούτε και βιώθηκαν ποτέ. Ο Κύριος μόνος στάθηκε ικανός, όχι απλώς να τα διδάξει, αλλά και να τα εφαρμόσει στη ζωή του, όταν υπέρ των σταυρωτών του προσευχόταν λέγοντας «Πατέρα συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν». Ύστερα από τον Κύριον συγχώρησα τους εχθρούς τους ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο Άγιος Μύρων και άλλοι αφανείς εργάτες της αγάπης και της συγγνώμης. Αυτή την αγάπην καλούμαστε όλοι οι χριστιανοί να εφαρμόσουμε.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου ηγουμένου ορόβων. Θεού δόσης δέδειξε μάκαρ το βίο, την κλίση νευρών συνήγορον της τρόπης. Αγαθό και δώρο του Θεού αναδείχθηκες μακάριε με την ασκητική σου ζωή, βρίσκοντας την θεία σου κλίση συνήγορος τους τρόπους σου. Όσιος Θεοδόσιος εξαπαλώνων ήχων και από τα σπάργανα, δηλαδή από πολύ μικρός, πήρε στους ώμους του το σταυρό του Κυρίου και ζούσε στα όρη, στα σπήλια και στις κοιλάδες. Έτσι όταν εν ειρήνη ετελειώθη, προσφέρθηκε στον Κύριο ως μύρο πολύτιμο και θυμίαμα δεκτό.

Από την οικογένειά του, Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος των Ορόβων, έμαθε να αγωνίζεται για το Ευαγγέλιο, που σημαίνει για την αγάπη υπέρ του Θεού και του πλησίον. Όταν πήγε στο μοναστήρι, εργάστηκε φιλότιμα για την ευσέβεια μέσα στη μοναχική αδελφότητα, καθώς επίσης και υπέρ της ταπεινοφροσύνης και της φιλαδελφίας. Και όταν έγινε ηγούμενος, ανέδειξε το μοναστήρι του κέντρο φιλανθρωπικής υπηρεσίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου Λεωνίδη και η μνήμη των Αγίων Νηπίων μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Δέκα Οσίων και Ασκητών από την Αίγυπτον απεβίωσαν ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη των Αγίων Δύο Μαρτύρων από την Τύρον μαρτύρησαν αφού θανατώθηκαν σειρώμενοι κατά γης. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στυρακίου μαρτύρησε δια ξύφους. Τι αυτή μέρα η ανάμνηση των εγγενείων των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εν το περιτυχείο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου ένδον του Σεπτου οίκου της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Μαρναίου και του Οσίου Κασιανού. Σήμερα η ανάμνηση ότε εγένετο ή του ηλίου έκλειψης από έκτης ώρας έως ενάτης, ώστε και τους αστέρας φανίνε. Η μνήμη σήμερα ακόμα των εγγενείων του ναού της Θεοτόκου εν Ιεροσολύμης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλου από την Ζαγορά. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος καταγόταν από την Ζαγορά της Μαγνησίας που βρισκόταν κοντά στον Βόλο. Γεννήθηκε το 1663. Εργαζόταν σαν ναύτης στα πλοία και όταν ήταν 17 ετών συνελήφθη για άγνωστη σε μασαιτία από τους Τούρκους, οι οποίοι τον εκβίαζαν να γίνει μωαμεθανός. Ο Τριαντάφυλλος όμως, το ευωδιαστό αυτό λουλούδι της Ορθοδοξίας, προτίμησε μυρίους θανάτους παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Βασανίστηκε ποικιλοτρόπος, αλλά έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του, φωνάζοντας «Χριστιανός είμαι, δεν αρνούμε τον σωτήρα μου Χριστό». Τελικά τον θανάτωσα στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης με αποκεφαλισμό στις 8 Αυγούστου του 1680. Ήταν τότε μόλις 18 ετών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Αναστασίου από την Βουλγαρία, πατρίδα του η πόλη Ροδοβίση της επαρχίας Τρούμπιτζα της Βουλγαρίας. 20 ετών πήγε στη Θεσσαλονίκη και δούλευε σαν υπάλληλο σε κάποιο εμπορικό κατάστημα. Κάποια μέρα βοήθησε το αφεντικό του για την λαθρέα εξαγωγή ενδυμάτων έξω από το κάστρο της Θεσσαλονίκης για να μην πληρώσει φόρους. Ο Αναστάσιος μάλιστα φόρεσε και μια τουρκική στολή προκειμένου να περάσει το εμπόρευμα. Αλλά ενώ περνούσε την πύλη, Τούρκοι φοροϊσπράκτορες τον ρώτησαν αν είχε ανάλογα έγγραφα για την εξαγωγή των ενδυμασιών. Αυτός με αφέλεια απάντησε ότι ήταν Τούρκος. Οι Τούρκοι υπάλληλοι του ζήτησαν να κάνει σαλαβάτι, δηλαδή ομολογία. Ο νέος το άκουσμα του αιτήματος αυτού έμεινε άφωνος. Αμέσως τότε τον άρπαξαν οι Τούρκοι και με άγρια χτυπήματα τον οδήγησαν στον Αγά. Εκεί ο Αναστάσιος, παρά τις κολακίες και τις φοβέρες του Αγά, έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη. Κατόπιν οδηγήθηκε στον Κρητή και έπειτα σε ένα άλλο άρχοντα, όπου φυλακίστηκε και βασανίστηκε ανελαίητα. Αλλά επειδή και πάλι ομολογούσε τον Χριστό, τον καταδίκασαν σε θάνατο. Στον δρόμο για την Αγχώνη ο Αναστάσιος υπέκυψε στα τραύματά του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στην καινούργια πόρτα, στις 8 Αυγούστου του 1794. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Ζωγράφου του Εντοσπηλαίου του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διαμαρτυρίας.

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακρότες, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 8 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 8η του μηνός Αυγούστου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού, Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού. Ψυχής πολλήν θείς Εμιλιανός λόγων, της σαρκός συλλόγησεν άχρη και τέλους. Ο Εμιλιανός έδωσε πολλή σημασία στη ψυχή και αδιαφόρησε ως το τέλος για την σάρκα. Όσιος Εμιλιανός αγωνίστηκε με απαράμιλο ζήλο υπέρ των Αγίων εικόνων, για το λόγον αυτόν υπέστη και υπέμεινε πολλές κακώσεις και πικρές εξορίες από τον θηριώνυμο και ασεβή αυτοκράτορα Λέοντα. Εκοιμήθη δε Όσιος εν Κυρίω μέσα σε αυτές τις κακοπάθειες και έλαβε τον αμάραντο Στέφανο της ομολογίας.

Ότι εικόνεν Χριστού σαφώς τιμή σας, ότε το λεόντιον θράσος εμένετο και τους λαούς διεκλώνησεν, ανακαινίζον του κοπρονίμου άθεον αίρεσιν, τότε τούτο πάνσοφε σαφώς διήλεξας σύ παρησία χρυσάμενος συνηθρισμένης αρχιερέων της συνελεύσεως. Όθεν εγνώστης γενναιότατος στρατιώτης Χριστού παμακάριστε, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.

Θείο Πνεύματι πεφωτισμένος, ανεκήρυξας εν παρησία ορθοδοξίας παμάκαρτα δόγματα και βασιλέαν κατήσχυνας άνομων υπερορίες αδίκως στελόμενος, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

8 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Εμιλιανού, του Ομολογητού και Επισκόπου Κιζίκου. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει την μεγάλη σημασία της ομολογίας της πίστης μας προς το Χριστό, είπε «Έχοντες ουν αρχιερέαν μέγαν διελιληθώτατους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, κρατώμεν τις ομολογίες». Αφού δηλαδή έχουμε μεγάλο αρχιερέα που έχει πλέον περάσει από τους ουρανούς και μπήκε στην αιώνια κατάπαυση, όπου μας περιμένει, που δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ας κρατάμε καλά την ομολογία της πίστης μας προς Αυτόν, τον Κύριον και Σωτήραν μας Ιησούν Χριστόν. Ένα τέτοιο παράδειγμα ομολογίας ήταν και ο Άγιος Εμιλιανός, που έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα. Ο Εμιλιανός ήταν επίσκοπος Κιζίκου μετά τον Νικόλαο στα χρόνια 787-815. Αγωνίστηκε με όλη την δύναμη που του παρήχε ο Θεός για την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων, όταν αυτοκράτορας ήταν ο οικονομάχος Λέων ο Πέμπτος. Αθλητής της Ορθοδοξίας, μιλούσε θερμότατα για αυτήν και ενίσχυε τους πιστούς να υπομένουν καρτερικά τους ασεβείς διωγμούς. Υπέφερε πολλές κακοπάθειες και θλίψεις και πέθανε τελικά εξόριστος σαν γνήσιος ομολογητής της ορθής πίστης. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα 8 Αυγούστου στο Απολυτίκιο της Μνήμης του Αγίου Εμιλιανού. Της του λόγου εικόνος διαγράψε στην έλαμψην Εμιλιανέ Ιεράρχα διαβίου ορθότητος, την ένσωμον εικόνα του Χριστού εδίδαξα στη μάστε ευσεβώς, δια τούτον ως ποιμένα και αθλητήν τιμόμεν σε κραυγάζοντες, δόξα το παρασχόντης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το δωρουμένο δια σου πάση την άφεσιν.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού. Μύρωνο θείος, αρετής Μύρου πνέων, ευωδίες πρόσισιν ως μη Κυρίο. Ο θείος Μύρων, αποπνέοντας Μύρο αρετής, προσέρχεται στον Κύριον ως ως μη ευωδίες. Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε σε κάποια πόλη της Κρήτης, ονομαζόμενη Αβρακία, κοντά στην Κνωσό. Διακρινόταν για την αρετή του και την βαθιά του πίστη στο Θεό. Έτσι αποτελούσε κόσμημα λαμπρό για τη γενιά του. Στην κατάλληλη ηλικία νυμφεύθηκε και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης, από τους καρπούς δε που συγκόμιζε ένα μεγάλο μέρος, το προσέφερε στους φτωχούς. Και όσο ο Άγιος ελεούσε τους φτωχούς, τόσο και οι καρποί από την γη που καλλιεργούσεν αυξάνονταν και πληθύνονταν. Η συμπάθεια και ευσπλαχνία του Αγίου Μύρωνος προς τους ενδεείς ξεπερνούσε κάθε ανθρώπινο μέτρο. Λέγεται επί παραδείγματι ότι συνέλαβε κάποτε στο αλώνι του 12 άνδρες να του κλέβουν το σιτάρι. Του συνέλαβε δε την στιγμή που είχαν γεμίσει τα σακιά τους. Όμως αυτά ήταν μεγάλα και πολύ βαριά που δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν. Αλλά και η πλεονεξία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν ήθελαν να αφαιρέσουν από αυτά ούτε την παραμικρή ποσότητα σιταριού για να μειώσουν το βάρος τους. Αντί λοιπόν αυτούς να τους δείρει και να τους τιμωρήσει για την κλοπή, τους λυπήθηκε πάρα πολύ, έτσι αφού σήκωσε με τα ίδια του τα χέρια τον σάκο καθενός, τους έβαλε στους ώμους τους και τους παρακάλεσε να μην αναφέρουν σε κανένα αυτό το γεγονός. Για τις αρετές του αυτές ο Άγιος Μύρων χειροτονήθηκε ιερέα στην Αγία του Θεού Εκκλησία. Ακολούθως μετά την κατάπαυση του διωγμού κατά των χριστιανών, χειροτονήθηκε αρχιερέας και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Κρήτης. Κατά τους χρόνους δε της αρχιερατείας του Άγιος επιτέλεσε πολλά και μεγάλα θαύματα. Δύο από αυτά λόγου χάρη είναι τα εξής. Πρώτον, η εκδίωξη ενός μεγάλου θηρίου που φόλιαζε στην περιοχή και λιμενόταν την χώρα, και δεύτερο, το σταμάτημα της ροής ενός ποταμού. Συγκεκριμένα ως προς το δεύτερο θαύμα, ενώ επρόκειτο κάποτε να διέλθει ο Άγιος από τον ποταμό Τρίτονα, ο ποταμός αυτός είχε πλημμυρίσει. Τότε με προσταγή του Αγίου η ροή του ποταμού αναχαιτίστηκε και δεν μπορούσε να προχωρήσει την πορεία της, προτού εκείνος επιστρέφοντας στην επισκοπή του διέλθει πάλι από τον ποταμό. Πράγματι, μόλις ο Άγιος επέστρεψε στην οικία του, έστειλε την ράβδο του με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι τάραξαν με αυτή τα νερά του ποταμού και έτσι αυτά επανήλθαν στην φυσική τους ροή και πορεία. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θαύματα επιτέλεσε ο Άγιος Μύρων, αφού δε και το υπόλοιπο μέρος της ζωής του το πέρασε θεοφιλός και οσίος και πανηγύρισε με λαμπρότητα τις εορτές των Αγίων Μαρτύρων, εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία ήδη 100 ετών.

Σήμερον υπέδειξες την συνθεότητα, Κύριε, της επτής αποστόλης σου, Μωσή συνηλίαντε ως Θεός του νόμου και χάριτος πέλων, ο λυτρωσάμενος ημάς εκ του θανάτουν, νυν της χειρόσεως, μεθον σου την φιλάνθρωπον οικονομίαν, δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

πάλε το μουσίσι λαλίσας επί του όρου συνάδεια συμβόλων εγώ ημι λέγον οών σήμερον επόρους σταβόρ μεταμορφωθείς επί των μαθητών έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβούσαν ουσίαν και τη στιάφτης χάριτος μάρτυρας παραστησάμενος Μωυσήν και Ηλίαν κοινωνούσε ποιήτο της εφροσύνης προμηνύοντας την ένδοξον διασταυρού και σωτήριον Ανάστασιν.

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, ερμηνεύοντας το λόγο του Κυρίου «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», γράφει «εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσε του ψωμί, εάν διψά, πότιζέ τον». Κάνοντας έτσι θα συσσωρεύσεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Να μην νικάσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό δια του καλού. Τα λόγια αυτά είναι από τις μεγαλειωδέστερες ιδέες που ακούστηκαν ποτέ. Σκεφτείτε την ντροπή ένιωσαν τα αδέρφια του Ιωσήφ, που ενώ αυτοί τον φθόνησαν και τον πούλησαν, εκείνος τους έδειξε αγάπη και τρυφερότητα, αν και είχε όλη την ευκαιρία και την δύναμη να τους εκδικηθεί. Υπέροχο παράδειγμα μιας τέτοιας αγάπης συναντούμε και στη ζωή του Αγίου Μύρωνος, απλού αλλά πιστού χριστιανού, που εμπνεόταν από τα αιώνια ρήματα του Σωτήρα. Ο Μύρων καταγόταν από κάποιο χωριό της Κρήτης κοντά στην αρχαία Κνωσό, είχε γυναίκα και ασχολείτον με την καλλιέργεια της γης. Από τους γεωργικούς καρπούς που με κόπο και υδρότα μάζευε, έδινε απλόχερα σε όλους και μάλιστα στους φτωχούς και στους απόρους. Είχε βαθιά πίστη στο Θεό, αλλά και ευγενή αισθήματα προς τους ανθρώπους. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχερε με τα χερόντων. Λέγεται ότι πηγαίνοντας κάποτε στο αλώνι για να συνεχίσει τη δουλειά του, βρήκε εκεί κλέφτες να γεμίζουν τα τσουβάλια του σιτάρι και να τα φορτώνουν στα ζώα τους. Αντί να οργιστεί εναντίον τους ή να τους παραπέμψει στο δικαστήριο, τους βοήθησε να φορτώσουν και όταν ξεκίνησε τους είπε άλλη φορά να μην το κάνουν αυτό, διότι η κλοπή είναι κακό. Είναι προτιμότερο να ζητήσουν αν δεν έχουν, παρά να κλέψουν. Την κατά πάντα αγαθή και ανώτερη αυτή πράξη του Μύρωνα πληροφορήθηκε ο επίσκοπος του τόπου και τον κάλεσε για γνωριμία. Από αυτή και μόνο τη χριστιανική ενέργειά του τον έκρινε άξιο και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ύστερα από τον διωγμό του Δεκίου 249-51 μετά Χριστόν, ο Μύρων εκλέγεται επίσκοπος Κρήτης. Ο Θεός τον πλούτησε με μεγάλη πίστη και πολύ χάρη, ώστε και πολλά σημεία να γίνουν δια των χειρών του. Το ισχυρότερο όπλο κατά των κακών και πονηρών ανθρώπων, αγαπητοί ακροατές, είναι η αγάπη. Η δύναμή της αφοπλίζει τον εχθρό και τον εχμαλωτίζει, από εκδικητή τον καθιστά δούλο. Με την αγάπη ζητάει ο Κύριος να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας, λέγοντάς μας «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε για εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας».

που είναι στους ουρανούς, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο για τους πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για τους δικαίους και τους αδίκους. Ανώτερα, υψηλότερα, υπεροχότερα λόγια δεν ελέχθηκαν, μα ούτε και βιώθηκαν ποτέ. Ο Κύριος μόνος στάθηκε ικανός, όχι απλώς να τα διδάξει, αλλά και να τα εφαρμόσει στη ζωή του, όταν υπέρ των σταυρωτών του προσευχόταν λέγοντας «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν». Ύστερα από τον Κύριον συγχώρησα τους εχθρούς τους ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο Άγιος Μύρον και άλλοι αφανείς εργάτες της αγάπης και της συγγνώμης. Αυτή την αγάπην καλούμαστε όλοι οι χριστιανοί να εφαρμόσουμε.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου Ηγουμένου Ορόβων Θεουδόσης δέδειξε μάκαρ το βίο την κλίση νευρών συνήγορων της τρόπης. Αγαθό και δώρο του Θεού αναδείχθηκες μακάριε με την ασκητική σου ζωή βρίσκοντας την θεία σου κλίση συνήγορος τους τρόπους σου. Όσιος Θεοδόσιος εξαπαλώνων ήχων και από τα σπάργανα, δηλαδή από πολύ μικρός, πήρε στους ώμους του το σταυρό του Κυρίου και ζούσε στα όρη, στα σπήλια και στις κοιλάδες. Έτσι όταν εν ειρήνη ετελειώθη, προσφέρθηκε στον Κύριο ως μύρο πολύτιμο και θυμίαμα δεκτό.

Από την οικογένειά του, Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος των Ορόβων, έμαθε να αγωνίζεται για το Ευαγγέλιο, που σημαίνει για την αγάπη υπέρ του Θεού και του πλησίον. Όταν πήγε στο μοναστήρι, εργάστηκε φιλότιμα για την ευσέβεια μέσα στη μοναχική αδελφότητα, καθώς επίσης και υπέρ της ταπεινοφροσύνης και της φιλαδελφίας. Και όταν έγινε ηγούμενος, ανέδειξε το μοναστήρι του κέντρο φιλανθρωπικής υπηρεσίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου Λεωνίδη και η μνήμη των Αγίων Νηπίων μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Δέκα Οσίων και Ασκητών από την Αίγυπτον απεβίωσαν ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη των Αγίων Δύο Μαρτύρων από την Τύρον μαρτύρησαν αφού θανατώθηκαν σειρώμενοι κατά γης. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στυρακίου μαρτύρησε διαξήφους. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση των εγγενείων των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εν το περιτυχείο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου ένδον του Σεπτού Οίκου της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Μαρναίου και του Οσίου Κασιανού. Σήμερα η ανάμνηση ότε εγένετο η του ηλίου έκλειψης από έκτης ώρας έως ενάτης, ώστε και τους αστέρας φανίνε. Η μνήμη σήμερα ακόμα των εγγενείων του ναού της Θεοτόκου εν Ιεροσολύμης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλου από την Ζαγορά. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος καταγόταν από την Ζαγορά της Μαγνησίας που βρισκόταν κοντά στον Βόλο. Γεννήθηκε το 1663, εργαζόταν σαν ναύτης στα πλοία και όταν ήταν 17 ετών συνελήφθη για άγνωστη σε Μασετία από τους Τούρκους, οι οποίοι τον εκβίαζαν να γίνει μωαμεθανός. Ο Τριαντάφυλλος όμως, το ευωδιαστό αυτό λουλούδι της Ορθοδοξίας, προτίμησε μυρίους θανάτους παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Βασανίστηκε ποικιλοτρόπος, αλλά έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του, φωνάζοντας «Χριστιανός είμαι, δεν αρνούμε τον σωτήρα μου Χριστό». Τελικά τον θανάτωσα στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης με αποκεφαλισμό στις 8 Αυγούστου του 1680. Ήταν τότε μόλις 18 ετών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Αναστασίου από την Βουλγαρία, πατρίδα του η πόλη Ροδοβίση της επαρχίας Τρούμπιτζα της Βουλγαρίας. 20 ετών πήγε στη Θεσσαλονίκη και δούλευε σαν υπάλληλο σε κάποιο εμπορικό κατάστημα. Κάποια μέρα βοήθησε το αφεντικό του για την λαθρέα εξαγωγή ενδυμάτων έξω από το κάστρο της Θεσσαλονίκης για να μην πληρώσει φόρους. Ο Αναστάσιος μάλιστα φόρεσε και μια τουρκική στολή προκειμένου να περάσει το εμπόρευμα. Αλλά ενώ περνούσε την πύλη, Τούρκοι φοροεισπράκτορες τον ρώτησαν αν είχε ανάλογα έγγραφα για την εξαγωγή των ενδυμασιών. Αυτός με αφέλεια απάντησε ότι ήταν Τούρκος. Οι Τούρκοι υπάλληλοι του ζήτησαν να κάνει σαλαβάτι, δηλαδή ομολογία. Ο νέος το άκουσμα του αιτήματος αυτού έμεινε άφωνος. Αμέσως τότε τον άρπαξαν οι Τούρκοι και με άγρια χτυπήματα τον οδήγησαν στον Αγά. Εκεί ο Αναστάσιος, παρά τις κολακίες και τις φοβέρες του Αγά, έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη. Κατόπι οδηγήθηκε στον Κρητή και έπειτα σε ένα άλλο άρχοντα, όπου φυλακίστηκε και βασανίστηκε ανελέητα. Αλλά επειδή και πάλι ομολογούσε τον Χριστό, τον καταδίκασαν σε θάνατο. Στον δρόμο για την Αγχώνη ο Αναστάσιος υπέκυψε στα τραύματά του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στην καινούργια πόρτα, στις 8 Αυγούστου του 1794. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Ζωγράφου του Εντοσπηλαίο του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

διηγείται ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ ότι καθόλου το διάστημα που ο γέρον Σεραφείμ στεκόταν φρουρός δίπλα στο Άγιο Λείψανο του Αγίου Σάβα στη Βενετία, έδιδε τόσο στον ίδιο όσο και στα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας την αίσθηση ότι ανάμεσά τους γινόταν κάτι σαν μυστική συνομιλία, σε σημείο που να εντυπωσιάζονται και να θαυμάζουν το γεγονός. Όμως δεν άργησε να παρουσιαστεί ο μεγάλος προβληματισμός. Πώς δηλαδή θα γινόταν η αλλαγή των ενδυμάτων του Ιερού Λειψάνου βάσει των συμφωνηθέντων?

Συγκεκριμένα, μετά την αρπαγή του Ιερού Λιψάνου από το μοναστήρι, οι Λατίνοι στη Βενετία το έντυσαν με ενδυμασία Λατίνου Ιερέως, ενώ τα χέρια του Αγίου Σάβα ήταν σταυροειδώς επί του στήθους του. Μετά από 9 περίπου αιώνες, η ακαμψία του σώματος δεν επέτρεπε την αλλαγή της λατινικής περιβολής με τα ράσα του Ορθόδοξου κληρικού, με το πετραχύλι και το μοναχικό σχήμα που είχε φέρει μαζί της η αντιπροσωπεία για το σκοπό αυτό. Τότε είδαμε το γέροντα Σεραφείμ να γονατίζει μπροστά στο Ιερό Λείψανο και να προσεύχεται για πολλή ώρα. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έκαμε μετάνοιες στρωτές και σήκωσε με τα χέρια του τα χέρια του Αγίου Σάβα, σαν να ήταν χέρια ζωντανού ανθρώπου μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων μας. Θυμάται με ακρίβεια μέχρι σήμερα και διηγείται ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ. Τότε άλλαξαν τα ενδύματα του Αγίου Σάβα και αφού τελείωσαν οι τελετές εκ μέρους των Λατίνων, άρχισε το ταξίδι της επιστροφής.

ήταν το γυάλινο φέρετρο. Έφτασε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, στο Μόλο. Υπήρχε μία γόνδολα, η οποία το μετέφερε με συνοδεία σε χώρο κοντινό προς το αεροδρόμιο. Κατά μία δε περίεργη σύμπτωση, στον ίδιο Μόλο είχε αποβιβαστεί το ιερό λείψανο αιώνες πριν. Θαυμαστό γεγονός που εντυπώθηκε στο νου όλων ήταν τα χιλιάδες περιστέρια της πλατείας του Αγίου Μάρκου, τα οποία όλα μαζί τη στιγμή που η γόνδολα με το ιερό λείψανο ξεκινούσε τον πλούτη στα νερά των καναλιών, σαν κύμα πέρασαν πάνω από αυτήν, χαιρετώντας με τον τρόπο αυτό τον μεγάλο φιλοξενούμενο που πλέον αναχωρούσε για το μοναστήρι του. Χρόνια μετά, κάθε φορά που αντάμουνον ο γέρον Σεραφείμ με τον Μητροπολίτη Ναζαρέτ κύριο Κυριακό, του θύμιζε τα περιστέρια, σαν υπόμνηση του ότι και η άλογη ακόμη φύση συμμετείχε ως μαρτυρία τη στιγμή της αναχώρησης από τη Βενετία με προορισμό τα Ιεροσόλυμα. Εκεί παρέμεινε στον πανίερο ναό της Αναστάσεως για μέρες χάριν προσκυνήσεως των γυναικών λόγω του αβάτου της μονής του Αγίου Σάβα.

Σημειώνουμε εδώ και ένα θαύμα το οποίο διηγήθηκε ο Γέρον Σεραφείμ σχετικά με το ιερό λείψανο του Αγίου Σάβα που επανακομιζόταν στα Ιεροσόλυμα. Κάποια ορθόδοξη μοναχή που περίμενε να προσκυνήσει το ιερό λείψανο επολεμεί το απολογισμούς δυσπιστίας για το αν το ιερό λείψανο που δόθηκε από τους Λατίνους ανήκε πράγματι στον Άγιο Σάβα. Είδε μόνη αυτή το ιερό λείψανο να ανασηκώνει λίγο την κεφαλή, να τη στρέφει προς αυτήν και έπειτα να επανέρχεται στην προτέρα θέση της κατακλήσεως. Οπότε εν τρόμο και χαρά απέβαλε την αμφιβολία.

για την βιωτή και την πνευματική κατάσταση του μακαριστού γέροντος Σεραφείμ, ομολόγησαν γεγονότα και εμπειρίες πλήθους ανθρώπων που έζησαν ή συναναστράφηκαν τον εκλειπώντα. Σταχυολογήσαμε ό,τι μας έγινε γνωστό, γιατί θεωρούμε πως σε τόσο λεπτά θέματα χρειάζεται ακρίβεια και αποφυγή υπερβολής. Υπάρχει μέχρι σήμερα στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα η συνήθεια, μετά την ακολουθία του αποδείπνου, να μην τρώγουν και να μην πίνουν τίποτα οι μοναχοί μέχρι την επόμενη ημέρα το πρωί. Επειδή δε στην έρημο επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και δεν υπήρχαν ψυγεία στη μονή, κάθε απόγευμα οι μοναχοί τοποθετούσαν μία στάμνα με νερό στο μπαλκόνι που βρίσκεται προς την πλευρά του χυμάρου των κέδρων, για να δροσιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί, χάρη αναψυχής, να προσφέρεται στους πατέρες ένα κύπελο δροσερό νερό. Νεαρός μοναχός, ο Θεόπεμπτος, ο νυν αρχιεπίσκοπος Ιώπης, κύριος Δαμασκηνός, στα χρόνια της ηγουμενίας του πατρός Σεραφείμ, θέλησε να πιει νερό πριν κοιμηθεί. Είπε τον λογισμό του στο γέροντα και εκείνος τον απέτρεψε λέγοντάς του να μην το κάνεις γιατί θα το μετανιώσεις. Ο μοναχός έκανε ανυπακοή όμως και πήγε να σηκώσει τη στάμνα για να πιει νερό. Τότε διαπίστωσε έντρομος ότι γύρω από τη στάμνα είχε κουλουριαστεί ένα φίδι, το οποίο αγγίζοντάς το με τα χέρια του έσπασε η στάμνα, χωρίς όμως ο ίδιος να πάθει κάτι κακό.

ίδιος αρχιερέας διηγήθηκε και το εξής θα γνωστό γεγονός. Κάποτε ο μοναχός Ξενοφών ζήτησε από τον γέροντα Σεραφείμ να πάει στον γιατρό γιατί το πόδι του πληωροούσε. Από την πληγή έβγαιναν σκουλίκια και είχε έντονη δυσοσμία. Τότε ο γέροντας οδήγησε τον μοναχό μπροστά στην εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος και του είπε: «Αυτός είναι ο γιατρός. Κάνε προσευχή, πάρε λάδι από την κανδύλα του, άλυψε την πληγή σου και θα γίνεις καλά». Έτσι, αυτό πραγματικά συνέβη μετά από λίγες ημέρες.

0: μια ομάδα δημοσιογράφων της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης με άλλους επίσημους παράγοντες επισκέφθηκαν το μοναστήρι του Αγίου Σάβα, συνοδευόμενοι από τον Μητροπολίτη Ιεραπόλεως και μετέπειτα Πατριάρχη κύριο Ειρηναίο. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, ο Σεβασμιότατος παρατήρησε μία ανησυχία μέσα στο ναό. Μετά από λίγο, ο επικεφαλής της ομάδος του ανέφερε ότι μέσα στο ναό υπήρχε μία ευωδία. Ο Σεβασμιότατος του είπε ότι αυτό ήταν φυσικό λόγω του θυμιάματος. Παρά τις αντιρρήσεις για την ιδιότυπη εκείνη ευωδία, ο επισκέπτης επανήλθε στο στασίδι του που βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε εκείνο του πατρός Σεραφείμ. Κάποια στιγμή επανελήφθη η ίδια στιχομηθεία, αυτή τη φορά με τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος του απάντησε όπως και προηγουμένως ο Σεβασμιότατος. Όμως, απόλυτα πεπισμένος ο δημοσιογράφος για τη διαφορετικότητα της ευωδίας, απευθύνθηκε και πάλι προς τον πατέρα Σεραφείμ λέγοντάς του: «Μα από σας, γέροντα, προέρχεται αυτή η ευωδία». Τότε ο γέροντας εξανέστη και επέπληξε το μάρτυρα του θαυμαστού εκείνου γεγονότος και άλλαξε θέση στο ναό.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: σε, ανεβάζοντας με λίγη μαύρο και μοντέσιο γύφων καιρό. Και αργά στον άνεμο τρίζοντας, έγυρισανε πάλι με το στίχος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.
1: Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και εμείς να ταξιδεύουμε, σε όλη την Ελλάδα με τις Παναγιές του 15 Αυγούστου. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ο κύκλος του 15 Αυγούστου να συνδέεται άμεσα με τις παρακλήσεις. Όπως σημειώνει ο Δημήτριος Λουκάτος, ο καθηγητής της λαογραφίας, στο πολύτιμο βιβλίο του «Τα καλοκαιρινά», έτσι ονομάζονται η σειρά των καθημερινών ακολουθιών του μικρού και μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Παράκλησες, τις λέει και ο λαός μας. Υμνογραφικά ποίηματα του 9ου και του 13ου αιώνα αντιστοίχως ψάλλονται τα απογεύματα ή τα βράδια των δύο εβδομάδων του 15 Αύγουστου στις εκκλησίες μας. Κάποτε και το πρωί και στα σπίτια με ειδικό κάλεσμα του ιερέα. Τα λυρικά και λογοτεχνικότατα τροπάρια τους απευθύνονται στην Παναγία με πνεύμα λυτρωτικό από περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκες και θυμίζουν με την ομαδική συμμετοχή όσο και με τη δειλινή ώρα τους τους αντίστοιχους χαιρετισμούς της Άνοιξης, τα απογεύματα βράδια της Μεγάλης Σαρακοστής. Σαρακοστή και τώρα, αλλά μικρή του 15 Αυγούστου, φέρνει την κατάνοιξη και την προσδοκία στις ευαίσθητες ψυχές. Τα τροπάρια και των δύο αυτών παρακλήσεων που ψάλλονται εναλλακτικά βράδυ παραβράδυ στις εκκλησίες μας παρουσιάζουν μια αναμεσότητα προσευχής, ένα ειλικρινές άνοιγμα καρδιάς προς την Παναγία, πάντα σε δεύτερο πρόσωπο μαζί της. Τα μέν της μικρής παράκλησης με συντομότερο και αρχαιοπρεπέστερο λόγο, τα δε της μεγάλης με εκτενέστερο και πιο παθητικό. Σημασία έχει και η μελωδικότερη ψαλτική των τροπαρίων αυτών, που είναι και ταχύρυθμη και πιο οικία στο λαϊκό μουσικό αίσθημα, ώστε να σιγοψάλλονται από όλους. Συνηθίζουν ιδιαίτερα οι πιστοί να συμμετέχουν σιγαλά στις απανωτές εκκλήσεις προς την Παναγία. Διάσωσον από κινδύνων, επίβλεψον. Στα αντίφωνα, εκ νεότητός μου και στα εξαποστηλάρια, Απόστολοι εκ παράτων. Είναι λοιπόν και τα βράδια αυτά του Αυγούστου γεμάτα συναισθήματα όπως εκείνα των χαιρετισμών.

Παναγίες της Ελλάδας και επόμενος σταθμός μας η Παναγία Εκατονταπηλιανή ή και Καταπολιανή που δεσπόζει στο κέντρο της Παρικιάς, στην Πάρο. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα. Ο ναός υψώνεται κοντά στη θάλασσα και μέσα στο γαλάζιο του ουρανού σαν κατάλευκο αραβικό ανάκτορο, έγραφε ο Κώστας Ουράνης στα ταξίδια του. Και από τότε λίγα έχουν αλλάξει για τον περίφημο ναό της Πάρου. Η ονομασία του ναού έχει δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει πως λέγεται Καταπολιανή από τη θέση του ναού που ήταν χτισμένος προς το μέρος της αρχαίας πόλης, κατά την πόλη. Η άλλη εκδοχή προέρχεται από το επίθετο Εκατοντάπυλος και συνδέεται με μια παράδοση του 15ου αιώνα. Αυτή αναφέρει ότι η Καταπολιανή έχει 99 φανερές πόρτες και η εκατοστή που είναι αφανής θα φανερωθεί όταν θα πάρουμε την πόλη. Η παράδοση θέλει την Εκατονταπηλιανή της Πάρου να χτίζεται από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ύστερα από εντολή της μητέρας του, η οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το τάμα της. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η Αγία Ελένη, πλέοντας προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τίμιου Σταυρού, αναγκάστηκε εξαιτίας φοβερής θαλασσοταραχής στο Αιγαίο να κάνει στάση στο λιμάνι της Πάρου, στην Παρικιά. Στον έρημο τότε χώρο της Καταπολιανής παρατήρησε ένα ναίδριο χαμένο ανάμεσα σε θάμνους και δέντρα. Εκεί προσευχήθηκε και ένταξε να χτίσει μεγαλόπρεπο ναό στην Παναγία. Στα ερείπια αυτού του ναού ο Ιουστινιανός έχτισε τον 6ο αιώνα μια μεγαλόπρεπη εκκλησία, αυτή που παρόλες τις καταστροφές και τις επεμβάσεις σώζεται μέχρι σήμερα. Η πρώτη φάση κατασκευής του ναού, η Κωνσταντίνια, μαρτυρείται από τον Άρθικα την ύπαρξη έθριου και βαφτιστηρίου, αλλά και από τμήματα γλυπτού διακόσμου παλαιοχριστιανικής τεχνοτροπίας. Η δεύτερη, η Ιουστινιάνια φάση, φαίνεται από τη μετατροπή του ναού σε τρουλαία βασιλική, που είναι και η σημερινή του μορφή. Η Εκατονταπηλιανή αποτελείται από τον κεντρικό ναό της Θεοτόκου, το βαπτιστήριο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, τα παρεκκλήσια της Αγίας Θεοδοσίας, του Αγίου Δημητρίου και τα κοιλιά. Περιηγηθείτε τη μονή και θαυμάστε το κυβόριο, το οποίο είναι το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τράπεζας, που στηρίζεται σε τέσσερις κολόνες κλασικής εποχής. Το σύνθρονο, το βαπτιστήριο του 4ου αιώνα, που είναι το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, τον γλυπτικό διάκοσμο των διαφορετικών εποχών και τις εξαιρετικές εικόνες. Η εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στο τέμπλο, δωρεά της οικογένειας του Γεμόνα Μαυρογέννη, προγόνου της Παριανής Αρχόντισσας και ηρωίδας του 1821, Μαντός Μαυρογένους.

Και από την Παναγία την Εκατονταπηλιανή της Πάρου να πάμε στην Παναγία την Πορταίτισσα στην Αστυπάλαια. Το θρησκευτικό κέντρο και το πιο σημαντικό προσκύνημα του νησιού βρίσκεται στις ρίζες του ενετικού κάστρου των Κουερίνη. Το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο, ντυμένο με λεπτό φύλλο χρυσού, το μαρμάρινο κοδονοστάσιο και οι φορητές εικόνες είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του ναού που εντυπωσιάζουν. Δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας στεγάζεται μια μικρή εκκλησιαστική συλλογή με σπάνια κοιμήλια εξαιρετικής τέχνης. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι οι τρούλοι της Παναγιάς της Πορταίτισσας που αποτελούν την ξεχωριστή εικόνα καθώς τις παρατηρείται από το κάστρο στην κορυφή της χώρας, έτσι όπως προβάλλονται κατάλευκοι στη θάλασσα του Λιβαδιού. Η εκκλησία της Παναγίας της Πορταίτισσας χτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στη χώρα της Αστυπάλαιας. Για την ακρίβεια άρχισε να χτίζεται το 1762 από τον τυφλό Όσιο Άνθιμο από την Κεφαλονιά, ο οποίος προηγουμένως είχε χτίσει τις μονές ζωοδόχου πηγής στη Σίκινο και Αγίου Γεωργίου στο Καστελόριζο. Η ανέγερση κράτησε 9 χρόνια και στη διάρκεια της η παράδοση μιλά για πολλά θαύματα. Η μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Πορταίτισσα της Μονής Ιβύρων, αντίγραφο της εικόνας της οποίας έφερε ο Όσιος Άνθιμος στην Αστυπάλαια. Η παράδοση μάλιστα αναφέρει πως την έβαλαν πάνω σε ξύλο και αποτυπώθηκε μόνη της η εικόνα. Στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς, μετά τον Εσπερινό, γίνεται γλέντι στον περίβολο.

Κυρά μου Πορταΐτισσα, λοιπόν, το τραγούδι για την Παναγία της Αστυπάλαιας με τη Δόμνα Σαμίου. Αν το πανηγύρι της Πορταΐτισσας είναι το θελινό ραντεβού των απανταχού αστυπαλιτών και φίλων της Αστροπαλιάς, το πανηγύρι της Παναγίας της Φλεβαριώτισσας στις 2 Φεβρουαρίου είναι το χειμερινό για το ίδιο νησί. Ο κατάλευκος ναός με τις κυκλαδίτικες καμπύλες βρίσκεται κοντά στο δρόμο που συνδέει τη χώρα με τον Αηγιάννη. Καθώς διατρέχει ο δρόμος στα βουνά του έξω νησιού, βλέπουμε δεξιά στην αγκαλιά των πλαγιών τη λευκή πινελιά της Παναγίας, πιο κάτω από τη γαλάζια ταινία του Πελάγους. Ο ναός αρχίζει από το κύλωμα της πλαγιάς από μια σπηλιά και συμπληρώνεται με κτίσμα βυζαντινού ρυθμού, με ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Από τα αρχαία μέλη γύρω από το μοναστήρι φαίνεται ότι εδώ ήταν ένα παμπάλαιο κέντρο λατρείας. Αυτά λοιπόν για την Παναγιά την Πορταΐτισσα και την Παναγιά τη Φλεβαριώτισσα της Αστυπάλαιας, και να συνεχίσουμε το μικρό μας οδηπορικό. Επόμενος σταθμός μας η Παναγία του Κύκου στην Κύπρο.

15 Αυγούστου. Ένα τραγούδι από το Καστελόριζο. Και δεν είναι το μόνο βέβαια. Πολλά τα τραγούδια που περιέχουν την Παναγία ως σημείο αναφοράς, ως κόμβο προσδοκίας των ντόπιων και των ξενιτεμένων της Πολυνησίας που ακούει στο όνομα Αιγαίο. Χιλιάδες μικρές και μεγάλες εκκλησίες, κτίρια παλιά αλλά και νεότερα, αφιερωμένα σε αυτήν. Βρίσκονται στα πιο ετερόκλητα σημεία. Από τη Χρυσοπηγή που βρίσκεται πάνω στο βράχο της Σύφνου, μέχρι τη Μεγαλόχαρη που δεσπόζει στη χώρα της Τίνου. Με τον ίδιο τρόπο που και οι αρχαίοι έδιναν δεύτερο όνομα στους θεούς τους, έτσι και εδώ η Παναγία πήρε διάφορα επίθετα από διάφορες αιτίες. Άλλοτε από την εικόνα, καβουράδενα στη Λέρο, η Παναγία του Χάρου στους Λειψούς. Άλλοτε από τον τρόπο που η παράδοση θέλει να έχει βρεθεί η εικόνα της ή από τον τρόπο προέλευσής της. Άλλοτε από το χρόνο εορτασμού ή και από ιδιαίτερες τοπικές παραδόσεις ή θρύλους, όπως η πορταίτισσα της Αστυπάλαιας που ο θρύλος τη θέλει προστάτηδα της πόρτας του κάστρου. Η Παναγία δεν τιμάται βέβαια μόνο στα νησιά μας, αλλά και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οι Παναγίες του Αιγαίου, αυτές οι μικρές ή μεγάλες εκκλησιές, με τη δική τους αρχιτεκτονική, τις δικές τους ιστορίες, αποτελούν μια άλλη πλευρά του νησιώτικου βίου. Είναι δεμένες με τις προσδοκίες, τις ελπίδες και ακροβατούν ανάμεσα στον παλιό τρόπο ζωής που χάνεται και τον νέο. Έτσι κι αλλιώς, ο 15 Αύγουστος είναι για τον λαό ταυτισμένος με τις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας στη Μητέρα των Μητέρων. Για τους Ορθόδοξους, η κοίμηση της Θεοτόκου και η μετάστασή της από τη γη στον ουρανό γεννά εκείνο το ανεξήγητο αίσθημα χαρμολύπης, εκείνη την ανεξήγητη αίσθηση πως όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται με τη δική της βοήθεια.

στον άνεμο τρίζοντας, έγυρισανε πάλι με το στήθος μπορεί.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.

Κυριακή η δεκάτη του Ματθαίου. Θα δούμε καταρχήν τον Άγιο Απόστολο. Είναι παρμένος από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφια 9 με 16.

Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης ημείς μορίδια Χριστών ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ ημείς ασθενείς ημείς δε ισχυροί ημείς ένδοξοι ημείς δε άτιμοι άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί λιδωρούμενοι ευλογούμεν διωκόμενοι ανεχόμεθα βλασφημούμενοι παρακαλούμεν ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη ουκ εν ντρέπον ημάς γράφω ταύτα αλλά ως τέκνα μου αγαπητάνου θετώ εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ αλλούπολους πατέρας εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα παρακαλώουν ημάς μιμητέ μη γίνεσθε.

Αδελφοί, ο Θεός εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο, γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είσαστε σοφοί χάρη στον Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γερνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπεγμούς απαντάμε με λόγια καλά, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνο ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε.

Με την βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να εμβαθύνουμε περισσότερο στα υπέροχα νοήματα του Αποστολικού Αναγνώσματος. Βοήθημά μας έχουμε το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον γεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Οι Κορίνθιοι εφθάρισαν υπό τις διδασκαλίες των ψευδαποστόλων όθεν παρασυρθέντες εις λογισμούς υπερηφανίας, ενόμιζον ότι έφθασαν εις την τελειότηταν πάσης αρετής και ευτυχίας, εκ τούτου δε καυχόντο καυχήματα μάταια και υπερηφανεύοντο ονομάζονται σε αυτούς δια των ονομάτων των διδασκάλων αυτών. Εγώ μεν ημί Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κυφά, εκ τούτου δε γένοντο και σχίσματα μεταξύ των. Ο Παύλος λοιπόν θέλουν να ελέγξει αυτούς προς διόρθωσην αυτών, δεν εξευτελίζει τα υπερήφανα φρονήματα αυτών δια γυμνών ελεκτικών λόγων, αλλά πρώτον μεν προβάλλει ηρωνικώς όσα αυτοί περί εαυτών εφαντάζοντο λέγον «Ήδη και κορεσμένοι εστέ, ήδη επλουτίσατε χωρίς ημών βασιλεύσατε, και όφελος γε βασιλεύσατε είναι και ημείς συμβασιλεύσομεν». Έπειτα περιγράφει την περιφρονημένη και επικίνδυνον κατάσταση των Αποστόλων. «Εάν εσείς», λέγει, «αληθώς είστε πλήρης πάσης αρετής και πλούσιοι και βασιλεύσατε χωρίς ημάς τους διδασκάλους σας, εγώ δοκώ, πιστεύω, ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους Αποστόλους τελευταίους εκ πάντων των ανθρώπων, ως επιθανατίους του τέστην, ως προορισμένους μόνο δια σφαγήν και θάνατον. Δοκώ, νομίζω, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης». Θέατρον μεν είπε εναντί του θέαμα, κόσμο δε εννοεί των αόρατων και των ορατών. Πάντες οι άγγελοι, λέγει, και οι αγαθοί και οι πονηροί προς ημάς τους Αποστόλους στρέφουν τα βλέμματα, οι μεν αγαθοί βοηθούντες και χαίροντες, οι δε πονηροί, δηλαδή οι δαίμονες, πειράζοντες και λυπούμενοι. Πάντες οι άνθρωποι και οι πιστοί και οι άπιστοι εις ημάς βλέπουσιν, οι μεν πιστοί συμπάσχοντες, οι δε άπιστοι τυραννούντες και καταδιώκοντες. Με τα ταύτα εξακολουθών ακόμη των έλεγχων δια του αυτού εσχηματισμένου λόγου παραβάλλει την κατάσταση των Αποστόλων μετά της νομιζομένης καταστάσεως των Κορινθίων, λέγον «Ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι».

ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Ημείς, λέγει η Απόστολη, δια την αγάπη του Ιησού Χριστού και δια των ζήλων του Ευαγγελικού Κηρύγματος, θεωρούμεθα μωρή, τρελή. Αληθώς δε μωρών ονόμασεν ο Φίστος των Παύλων, κραυγάζων μεγάλη τη φωνή, μένει Παύλε, τα πολλά σε γράμματα εις μανίαν περιτρέπει. Σεις δε οι Κορίνθιοι, λογίζεστε φρόνιμοι εν Χριστώ, δηλαδή κατά την εις Χριστών πίστην ή στην Εκκλησία του Χριστού. Ημείς οι Απόστολοι είμεθα αδύνατοι, ως μηδεμίαν έχοντες κοσμικήν δύναμην, και εγώ εν ασθενεία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς ημάς. Ούτω προς τους αυτούς Κορινθίους έγραφε ο αυτός Απόστολος. Σεις δε οι Κορίνθιοι είστε δυνατοί, διότι έχετε πλούτον και κοσμικάς δυνάμεις. Εσείς οι Κορίνθιοι είστε ένδοξοι, διότι θεωρείστε σοφοί και επιστήμονες. Ημείς δε οι Απόστολοι είμεθα χωρίς τιμήν, διότι περιφρονούμεθα και ονομαζόμεθα σπερμολόγοι. Αληθώς δε σπερμολόγων ονόμασαν τον Παύλον εις τας Αθήνας οι επικούροι και οι στοικοί φιλόσοφοι, λέγοντες «Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν». Μετά την παράθεση ταύτην περιγράφει τας ταλαιπωρίας και τας κακώσεις των Αποστόλων. «Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί».

του εδόθη μη σκόλοψη σαρκή, άγγελος σαντάν ή να με κολαφίζει. Το δε αστατούμεν σημαίνει το ακαταπαύστος περιερχόμεθα μεταβαίνοντες από τόπου εις τόπον δια το ευαγγελικόν κήρυγμαν και μη έχοντες οικίαν όπου να σταθόμεν και αναπαυθόμεν. Ο μακάριος Παύλος, ο οποίος είδω σκηνοποιός και έραπτε σκηνάς με τα σιδικάς του χείρας, δια τούτου του εργοχείρου αυτού έτρεφεν όχι μόνον εαυτόν, αλλά και τους ευρισκομένους μεταυτού, ως έλεγεν προς τους ενεφέσο πρεσβυτέρους, «Αυτοί δε γινώσκεται ότι τες χρίες μου και τες ούσι μετε μου υπηρέτησαν χείρες αυτέ. Δεν διηγούμε προς σας, λέγει, παθήματα παρελθόντα, αλλά εκείνα όσα πάσχομεν έως της ώρας ταύτης και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Δια τούτων μεν των λόγων εφανέρωσεν ο Απόστολος του Θεού την γενναιότητα και υπομονήν, δια δε των ακολουθούν των λόγων φανερώνει την ακόμη τελειωτέραν αρετήν των Αποστόλων. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν.

κάνουμε μια προσπάθεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να εμβαθύνουμε περισσότερο στην υπέροχη αυτή αποστολική περικοπή με βοήθημά μας στο Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Η γλώσσα είναι λίγο δύσκολη, τα μηνύματα όμως πάρα πολύ δυνατά. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, είπεν ο Κύριος, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς πείτε τους μισούντας ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων και διοκόντων ημάς. Ιδού πραγματοποιημένα ταύτα τα θεία προστάγματα υπό των Αποστόλων, οι μενάπιστοι ύβριζον τους Αποστόλους, οι δε Απόστολοι ευλόγουν τους υβρίζοντας απίστους, λιδωρούμενοι ευλογούμεν. Οι μεν τύρανοι με πάντα τρόπον εδίωκον τους Αποστόλους, οι δε Απόστολοι ανδριοφρόνος υπέμενον και τους διωγμούς και την κακίαν των διωκόντων, διωκόμενοι ανεχόμεθα. Οι ασεβείς ευλασφήμουν τους Αποστόλους, οι Απόστολοι παρεκάλουν τον Θεόν υπέρ της σωτηρίας των βλασφημούντων αυτούς, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν. Ως τις υπομένοι τους υβρίζοντας, τους διώκοντας, τους βλασφημούντας αυτόν και μη δε μίαν καμνή εκδίκηση, εκείνος εργάζεται αρετήν μεγάλην, ως τις δε όχι μόνον υπομένοι και ουδε μίαν καμνή εκδίκηση, αλλά και ευλογεί αυτούς και εύχεται υπέρ αυτών, εκείνος ανεβαίνει εις την κορυφή της αρετής. Δια τούτων λοιπόν των λόγων φανερώσας

ο Παύλος στην τελειότητα της αρετής των Αποστόλων δια των επομένων εφανέρωσε πόσο ευτελής εθεώρει αυτούς ο κόσμος. Ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη.

ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Τι ευτελέστερον των περί καθαρμάτων, δηλαδή των αποσαρωμάτων, τα οποία ρίπτονται έξω της οικίας, αφού σαρώσομεν, δηλαδή σκουπίσομεν. Τι καταφρονητότερον του περιψήματος, του τέστη του αποσπογγίσματος των ακαθαρσίων. Όχι μόνον προηγουμένως εις τας αρχάς, δηλαδή του κηρύγματος, αλλά μέχρι της ώρας ταύτης λέγει, είμεθα ενώπιον των οφθαλμών του κόσμου ως αποσαρώματα και ως αποσπόγγισμα πάντων των ανθρώπων. Αλλά γιατί ο Απόστολος του Θεού μετά το σάφτης εμφάσεως περιέγραψε και τα παθήματα και τα σαρετάς και την τελευταίαν περιφρόνηση των Αποστόλων? Πρώτον μεν, είναι ταπεινώσει την υψηλοφροσύνη των Κορινθίων, διότι και αν αισιώπα το εκ των λόγων αυτού συμπέρασμαν ή να μη παροργήσει, αυτό όμως υπονοείται και υπακούεται και τρόπον την ακραυγάζει λέγον, εάν εμείς οι Απόστολοι ή του Θεού εκλελεγμένοι, υπεπληρωμένοι δια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, οι διδάσκαλοί σας πάσχομεν τόσα παθήματα και το σού τον αγωνιζόμεθα υπέρ των κατορθωμάτων της αρετής και το σού τον ευτελείς θεωρούμεθα υπό των ανθρώπων. Πώς εσείς οι οποίοι είστε μαθητέ αρχάριοι τολμάτε να νομίζετε τους εαυτούς σας και φρονίμους και δυνατούς και ενδόξους και πανευτυχείς? Δεύτερον δε, είπε ταύτα ή να περιγράψει τα έργα και το πολίτευμα των Αποστόλων προς παράδειγμα αρετής και τελειότητος πάντων των πιστευόντων εις Χριστόν. Επειδή δε, αν και μετά επιτιδιότητος και μεγάλης προσοχής ήλεγξεν την έπαρση των Κορινθίων, είχε όμως ο λόγος αυτού δύναμην και πικρότηταν πολλήν, δια τούτον χαλαρώνει τον τόνο της πικρότητος του λόγου, μεταβάλλον την πικρία του ελέγχου εις γλυκητά την ουθεσίαν. Ού και ντρέπον ημας γράφω ταύτα, αλλοστέκνα μου αγαπητάν ουθετώ, εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστόν, αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστό Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Παρακαλώ ημάς, μιμητέ μου γίνεσθε.

Πού και ντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλοστέκνα μου αγαπητάνου θετώ, εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας, εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα, παρακαλώουν ημάς, μη μητέ μου γίνεσθε. Πρώτος ο Παύλος εκήρυξεν τον λόγον της πίστεως εις την Κόρινθον, όπου και πολλά υπέμεινε παθήματα υπό των εκεί Ιουδαίων και Ελλήνων, όπου και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και βαπτίζοντο. Μετά δε τον Παύλον και ο Απολλός και άλλοι κήρυκες της πίστεως ήλθον εις την Κόρινθον και δίδαξαν, και τούτους μεν ονομάζει παιδαγωγούς, καθότι και αυτοί εστήριξαν αυτούς εις την ευσέβειαν. Εαυτόν δε ονομάζει πατέρα, καθότι αυτός πρώτος κηρύξας εις αυτούς το Ευαγγέλιον και επιστρέψας αυτούς από τις πλάνης των ειδώλων εις την αλήθειαν της εις Χριστόν πίστεως, ανεγέννησεν αυτούς, καταστήσας ανθρώπους πνευματικούς αντί σαρκικών και επουρανίους αντί επιγείων. Γράφω τα αυτά λέγει, δηλαδή γράφω τούτους τους ελέγχους προς σας, ο Κορίνθοι, όχι δια να κατεσχύνω να ντροπιάσω τα πρόσωπά σας, αλλή να σας νουθετήσω ως στέκνα μου ηγαπημένα, διότι και αν μυρίους έχετε παιδαγωγούς, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, δυναμένους μετά το σάφ της παρησίας και αγάπης, να ελέγξω συν τα σφάλματά σας και να νουθετήσω συν ημάς χωρίς δισταγμών. Διότι εγώ μόνος είμαι ο καταπνεύμα πατήρ σας, εγώ σας εγέννησα, διδάξας εισάς την ευαγγελικήν πίστην. Επειδή λοιπόν έχω δικαίωμα πατρός προς εσάς, δια τούτο σας παρακαλώ, μη μητέ μου γίνεστε. Μιμηθείτε την ειδική μου πίστην εις Χριστόν, την ειδική μου αγάπην, την ειδική μου ταπείνωσιν, την ελπίδαν μου, των ζήλων μου και τας λοιπάς αρετάς. Μόνος δε ο Παύλος και όποιος άλλος έφθασεν εις την τελειότητα της αρετής αυτού, δύναται με τα θάρρους να είπει ως αυτό το «μιμητέ μου γίνεσθε».

Κάναμε, αγαπητοί ακροατές, μια προσπάθεια να εμβαθύνουμε περισσότερο στα υπέροχα νοήματα της Αποστολικής Περικοπής της πρώτης προς Κορινθίους, την οποία βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο και στους στίχους 9-16.

Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού, γονιπετών αυτών και λέγον, «Κύριε, ελέησον μου τον Υιόν, ότι σε λυνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκις γαρπίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ, και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ούκοι δυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε». Αποκρίθης δι' ο Ιησούς είπεν, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών? Φέρετε μη αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη ο πες από της ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητέ το Ιησού κατηδίαν, είπον, «Διατί ημίσου κιδυνήθημεν εκβαλήν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών, αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί, και μεταβήσετε, και ουδένα δυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος, ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία». Αναστρεφωμένον δε αυτόν εις την Γαλιλαίαν, είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτόν, και τη τρίτη ημέρα εγερθήσετε», και ελυπήθησαν σφόδρα.

των καιρών εκείνων πλησίασε ένας άνθρωπος τον Ιησούν, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου τον υιόν μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε μου τον εδώ». Και επιτίμησε ο Ιησούς το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν, και από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησούν οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και ο Ιησούς τους είπε: «Εξαιτίας της απιστίας σας. Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστην έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν την Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων, θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστήθει». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ.

Μετά τη μεταμόρφωση ο Κύριος μας με τους μαθητές του, αγαπητοί ακροατές, επέστρεψα στο λαό. Τότε κάποιος πατέρας πλησιάζει τον Ιησούν και του ζητά να θεραπεύσει το παιδί του που σεληνιάζεται. Προηγουμένως το είχε φέρει στους μαθητές του, μα δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Γι' αυτό ο Κύριος, επιτιμώντας και τους μαθητές και ολόκληρο το λαό, λέει: «Γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών?» Η φράση δειλή ισχυρή είναι αγανάκτηση. Οι μαθητές απορούν για την αδυναμία τους και τον ρωτούν πού οφείλεται. Εκείνος απαντά: «Δια την απιστίαν ημών. Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία».

η καλώς εννοούμενη νηστεία ασκεί το σώμα και κάνει το πνεύμα γρήγορο και ξύπνιο. Αντίθετα, η πολυφαγία και η απροσεξία στην πιστή τήρηση των κανόνων της νηστείας καθιστούν το πνεύμα ράθυμο και την σάρκαν επιρρεπή στην ακολασία. Μια απλή παρατήρηση στην καθημερινή ζωή μας πείθει για τούτο. Το βαρυφορτωμένο στομάχι αποκοιμίζει τον νου, ενώ το ανάλαφρο τον κρατά σε κατάσταση ετοιμότητας. Εάν λοιπόν η απλή πνευματική εργασία, η μελέτη, η επιστημονική έρευνα, η διδασκαλία επιβάλλουν δικό τους ελαφρό διαιτολόγιο στον εργαζόμενο πνευματικά, αναλογίζεται κανείς ποια πραγματική νηστεία θα πρέπει να κάνει ο Απόστολος του Θεού, ο κάθε χριστιανός που αγωνίζεται για την αναμόρφωση του κόσμου και την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ φυσικά χρειάζεται να πούμε για την μετασχολαστικότητος τήρηση της πνευματικής νηστείας, της νηστείας που θα μας κρατά μακριά από το κακό, μακριά από κάθε συμβιβασμό με την αμαρτία. Γιατί η αληθινή νηστεία, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι εγκράτεια γλώσσας, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Η νηστεία όμως, αγαπητοί ακροατές, για να γίνει κατορθωτή, για να είναι καρποφόρα, θα πρέπει να συνοδεύεται με θερμή και αληθινή προσευχή. Αλλιώς καταντά στεγνός φαρισαϊκός τύπος, χωρίς νόημα και σκοπό. Η νηστεία δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά βοηθά στην πραγμάτωση του σκοπού, που είναι η αγιότητα. Ημί εν προσευχή. Χωρίς προσευχή ο δαίμονας δεν βγαίνει από τον σεληνιαζόμενο, ούτε και από οποιονδήποτε άνθρωπο μη σεληνιαζόμενο. Εν προσευχή. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Σε αυτήν ο άνθρωπος συζητά κατηδίαν με τον Πατέρα όλα του τα προβλήματα. Στα πόδια εκείνου ακουμπά το ψυχικό φορτίο, τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες και όλα τα βάσανα της ζωής. Στην προσευχή ζητά συγχώρηση για τις αμαρτίες του, ζητά δύναμη για να αγαπήσει τον εχθρό του, ζητά την εκπλήρωση κάποιου μεγάλου πόθου. Σ' αυτήν τέλος δεν μιλά, αλλά αφήνει το Θεό να μιλήσει μέσα του. Τούτο επιτυγχάνεται σιγά σιγά με την πνευματική καλλιέργεια και τον αγώνα. Τούτο γίνεται όταν όλα μέσα μας σιγάσουν για να ακουστεί ξεκάθαρη φωνή του Θεού. Τότε η δύναμη εκείνου μεταφυτεύεται, θα λέγαμε, μέσα στον άνθρωπο του Θεού και του δίνει τη χάρη να θαυματουργεί. Αλλά και εμείς, αγαπητοί φίλοι, που δεν είμαστε Απόστολοι, είναι δυνατόν να γινόμαστε θεατές πολλών θαυμάτων που γίνονται μέσα μας όταν ζούμε εν προσευχή και νηστεία.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.

0: Παναγία Θεοτόκος και οι μέρες του Αυγούστου σαν ένα πλατή φιλοφυτό που το ανοίγουμε φύλλο-φύλλο για να φτάσουμε στον πυρήνα του, να φτάσουμε στο κέντρο του που είναι η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως. Κοντά μας και σήμερα είναι ο γέροντας Ανανίας Κουσθένης, με τον οποίο περιδιαβαίνουμε στους δρόμους της Παναγιάς μέσα από την υμνογραφία μας, μέσα από το έργο του Αγίου Ρωμανού, μέσα από το έργο των Αγίων Πατέρων, μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας. Γέροντα Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ την ευχή της Παναγιάς μας. Καλή Παναγία και σε εσάς και σε όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας. Και ευχαριστώ που και σήμερα πάλι είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε να συνοδοιπορήσουμε με την Παναγιά μας. Θα ήθελα έτσι να πω λίγα λόγια στους ακροατάς μας για το πώς βλέπει ο Ρωμανός ο Μεροδός τον ίδιο τον Χριστό μας στο αθάνατο έργο του. Να αποτελέσει αυτό και μια ισορροπία, αφού ο Χριστός και η Παναγιά αποτελούν πάντα για την Εκκλησία μας και για τη ζωή μας το αχτύπητο δίδυμο που θα έλεγε ο μεγάλος Ηλίας Μηνιάτης. Για να δούμε λοιπόν, με δούμε λίγα λόγια. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός αγαπούσε πολύ τον Χριστό μας. Και αυτό γιατί αισθάνθηκε τα μέγιστα τη θεία του αγάπη. Κάθε ψυχή που νιώθει λίγο ή πολύ τη θεϊκή αγάπη παθαίνει, ενθουσιάζεται, παραδίνεται σε τούτη την αγάπη, πέφτει στο φιλότιμο και ξεκλειδώνεται μπροστά της. Σε πολλούς ύμνους του αυτό το αηδόνι της Εκκλησίας ονομάζει τον Χριστό μας φιλάνθρωπο, δηλαδή φίλο πιστό του ανθρώπου, φίλο αληθινό, και δείχνει μέσα από τα εξαίσια έργα του ο Θείος Ρωμανός το πώς ο Χριστός μας πλησιάζει, μας προσεγγίζει. Ο Χριστός είναι φωνή άβρας λεπτής, αγέρι απαλό, στοργή, φροντίδα και περιποίηση. Και ο άνθρωπος που δεν είναι πορωμένος μαγεύεται από αυτή την αγάπη, συγκινείται, ελκύεται από τον Χριστό και δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτή την αγάπη. Και ακόμη ο Θείος Ρωμανός τον παρακαλεί να μην μας ημερίζεται αν εμείς τον ξεχνάμε και ούτε να φεύγει από κοντά μας έστω κι αν εμείς τον αφήνουμε. Και αν δεν έχει κάτι καλό από μας να θυμάται, τότε ας σκέφτεται τη δική του αγάπη για μας και αυτή ας τον αναγκάζει να μένει και πάλι κοντά μας και εμείς θα καταλάβουμε αυτή του την αγάπη. Και αλλού του λέει να τον ελεήσει, έστω και αν δεν έχει ούτε ένα έργο αγάπης, αλλά μονάχα για τα λόγια που του λέει και του γράφει, κάνεν τις λόγεις σώσον με. Σ' άλλο σημείο τον νικετεύει για τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Έρχεται στη θέση τους και βαθιά τους συμπονεί. Έτσι ο Ρωμανός μοιάζει λιγάκι με τον Χριστό που αγαπά όλα τα πλασματά του, όλα τα όντα. Με τη θεοκίνητη ποίησή του καλοπέρνει ο Ρωμανός τον άνθρωπο και διαβάζοντας κανείς τα αθάνατα έπι του έρχεται κοντά στην ψυχή και τα αισθήματα του ποιητή χωρίς να το καταλάβει. Αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος να νιώθει το Θεό καθώς διαβάζει τον Ρωμανό, να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και τα δημιουργήματα, τα έμψυχα και τα άψυχα, τα λούλουδα και τα πουλιά. Μπορεί και νιώθει τα πάθια και τους καημούς των συνανθρώπων του. Ο Χριστός του Ρωμανού δείχνει ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα του, την Παναγία, αναγνωρίζει την προσφορά της εκείνων και έτσι δίνει και δείχνει στους ανθρώπους το μέτρο της αγάπης τους σε εκείνη. Έτσι μας μαθαίνει ο Χριστός του Ρωμανού να αγαπάμε την Παναγία, αλλά και τη δική μας μάνα και κάθε γυναίκα. Ο Χριστός του Ρωμανού είναι φυσικά ο Χριστός της Εκκλησίας, αφού ο Άγιος Ρωμανός είναι πιστό τέκνο της Εκκλησίας και έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση και τη διακονία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και διαβάζοντας Ρωμανό μπαίνουμε ολόγλυκα και ταπεινά στην Αγία Εκκλησία. Και αυτό είναι ακριβώς που ψάχνει ο ανέλπιδος άνθρωπος κάθε εποχής. Την ελπίδα την ένσαρκη, τη χειροπιαστή ελπίδα, αυτήν ψάχνει. Και αν στα κοσμικά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, και ευτυχώς στην Εκκλησία είναι αθάνατη η ελπίδα, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Αυτός είναι το κάτι άλλο που πάντα ψάχνουμε στη ζωή μας. Μακάρι να τον βρίσκει η κάθε ύπαρξη, τότε δεν θέλει τίποτα άλλο, τα έχει όλα και ας μην έχει τίποτε. Αλλού ο Άγιος Ρωμανός βλέπει το Χριστό μας και δίκαιο, δικαιοσύνη άλλωστε και δικαίωση γυρεύει κάθε ψυχή. Μα επειδή η δικαιοσύνη και η αυστηρότητα τρομάζει τον ποιητή, τότε αναμειγνύει μαζί και τη φιλανθρωπία του πλάστη και ημερώνει ο νους και η ψυχή του. έρχονται κάποιες ώρες και στο Ρωμανό ανελέητες, ογκοθαϊκές και υποφέρει τα μέγιστα. Δεν ξέρει τι να κάνει και ας είναι κληρικός και χριστιανός. Και τελειώνουμε. Άλλοτε πάλι στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης ο Ρωμανός πανηγυρίζει. Ανυμνεί με λατρεία το Χριστό του που είναι όντως αξιολάτρευτος. Η μόνη αλήθεια και λατρεία. Τότε φεύγουν τα πάθια και οι καημοί. Γίνονται όλα χαρά και ανάσταση. Σε διάφορα γεγονότα της ζωής και του κόσμου ο Ρωμανός συμμετέχει. Καλεί εκεί κοντά το Χριστό του και εκείνος έρχεται, καταδέχεται και μένει με τη ζωή στους πονεμένους. Καταλαβαίνουν και λαβαίνουν εκείνη παρηγορία και δύναμη χωρίς να ξέρουν ποιος τα δίνει. Και γίνεται ο Χριστός μας ένας άγνωστος ευεργέτης. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες αμέτρητες για το Χριστό του Ρωμανού. Το πιο καλό που μπορεί όμως να κάνει είναι, αν θέλει, να διαβάζει κάθε φορά και όσο μπορεί, έστω και λιγάκι, την ποιήση του Ρωμανού. Τότε θα καταλάβει πολλά και θα ζήσει περισσότερα.

0: φως της υπεραγίας Θεοτόκου, το φως της Παναγίας μας στη ζωή των ανθρώπων. Μέρες του Αυγούστου και εμείς με μόνιμες αναφορές στο πρόσωπό της μέσα από την εκκλησιαστική ραδιοφωνία. Η ιστορία μας καταδεικνύει, Γέροντα, ότι ο ελληνικός κόσμος, ειδικά ο ελληνικός κόσμος, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Υπεραγία Θεοτόκου, δεν είναι έτσι?
1: Σίγουρα ιδιαίτερη και ιδιαίτατη σχέση έχει.
0: Που φτάνει μέχρι και σήμερα αδιάπτωτα.
1: Σίγουρα. Παναγία για τον Έλληνα είναι η μάνα του, είναι η προστασία του, είναι η χαρά του. Έστω κι αν βλακωδός τη βρίζει, στο βάθος άμα τον ανοίξεις, θα δεις ότι βρίσκεται η Παναγία. Και θυμάμαι κάποιον και από τα μέρη μας, έχει κοιμηθεί τώρα ο καημένος, συνήθιζε δυστυχώς να βλασφημεί την Παναγία, ανοήτως και βλακωδός. Λοιπόν, πήγε μια φορά εκεί στο χτήμα, του βρήκε κάποιος να του κόψει το νερό και άρχισε και τους έβριζε. Και εκεί ήταν ο παπάς του χωριού, μακαρίτης εκείνος, τον άκουσε, δεν του είπε τίποτα. Πήγε μετά στο καφενείο ο παπάς, πήγε καφεδάκι, ήρθε κι αυτός, τον κέρασε και του λέει, βρε, καλός είσαι, καλή οικογένεια έχεις, αλλά τι θες και βρίζεις την Παναγίτσα, δεν τρέπεσαι. Παπά μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτοί που μου κόψα το νερό είναι μαχαιροβγάλτες. Αν τους έβριζα τη μάνα, θα μου άνοιγαν την κοιλιά. Έβριζα την Παναγία που δεν μου το κρατάει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ κακώς τη βρίζω. Αλλά εκείνη τουλάχιστον καταλαβαίνει και συγχωράει. Αυτοί με σφάζανε. Και ο παπάς τι να πει μετά. Τι να πει. Έτσι είναι αυτά. Αυτός είναι ο Έλληνας. Την αγαπάει τρελά την Παναγιώτη και σήμερα ακόμη που λένε διάφορα τόνα και τα άλλα, βλακίες είναι. Αν πει στον άλλον και άμα του έρθει μια δύσκολη ώρα, Παναγιά φωνάζει. Την αγαπούν οι Έλληνες την Παναγιά. Είχα και προτύπωσή της στην Αθηνά και περίμενα την Παναγιά. Ήταν προτύπωση της Παναγίας στην Αθηνά, βέβαια ήταν αποκύημα της φαντασίας και λοιπά, της μυθοπλαστικής φαντασίας των Ελλήνων. Αλλά εδήλωνε συνάμα και την ανάγκη μιας μάνας. Μιας κόρης, παρθένου και μιας μάνας. Και αυτή είναι η Παναγία, γι' αυτό και μετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Η σημασία αυτό αργότερα το χάλασαν πάλι. Βέβαια, Παναγία η Αθηνιώτισσα ήταν εδώ μεγάλη σκέπη. Αφού αργότερα έφυγε και πήγε στον Πόντο. Μεγάλη σκέπη. Μεγάλη χαρά. Στα Βυζαντινά δε χρόνια την Παναγία την είχαν πρώτη και τελευταία. Την είχαν παντού. Μετά τον Χριστό ήταν η κυρία. Άλλωστε η λέξη Μαριάμ σημαίνει κυρία. Είναι ο αντίποδας Κύριος. Χαίρε Μαρία, κυρία πάντων ημών. Εξηγεί όμορφα στον ύμνο του Άγιος Ιωσήφ, στον ακάθιστο ύμνο. Βέβαια, είναι η κυρία η Παναγία. Και ας πούμε και κάτι που είναι επίκαιρο. 7 προς 8 Αυγούστου το βράδυ, οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ανέμελεψαν τον ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, στα 626. Τότε που είχαν έρθει αμέτρητοι Άβαροι με τα πλοιάρια τους και αμέτρητοι Πέρσε και είχαν πολιορκήσει από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής, ο Μέγας Ηράκλειος, είχε μεταβεί στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να πάρει τον Τίμιο Σταυρό, το εγκαλόπισμα της Εκκλησίας, τον φύλακα πάση της Οικουμένης, την χαράν ημών, τον θεραπευτήν ημών. Και αυτοί λοιπόν το πήραν χαμπάρι και ήλθαν να κάνουν αντιπερισπασμό. Οι Άβαροι μιλιούνια, οι Πέρσες αναρρύθμιτοι, οι Βυζαντινοί ελάχιστοι, ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Πρωθυπουργός Βόνος δεν ήξεραν τι να κάνουν και κατέφυγαν πού αλλού, στην Παναγιά. Στη Θεία Σκέπη, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη μάνα τους, στην προστασία τους. Και την παρεκάλεσαν. Έκαμα λιτανία με την εικόνα της επάνω στα τείχη. Και εκείνη έκαμε το θαύμα της. Ξεσήκωσε τρικυμία μεγάλη στη θάλασσα εκεί. Και τα πλοιάρια βυθίζοντο. Και έπαιρναν μαζί και αυτούς που κατήχαν στο βυθό της θάλασσας. Οι δε Πέρσε κατελήφθησαν από ένα ανεξήγητο φόβο. Έφευγαν μηδενός διώκοντος. Έτρεχαν προτροπάδιν. Φαίνεται έβλεπαν την Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, τη νίκη φοβερή προστασία και τους κυνηγούσε. Βγήκαν μετά από τα τείχη οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, κλήρος και λαός και μοναχοί και όρμησαν και αποτελείωσαν τους υπόλοιπους και ύστερα το ίδιο βράδυ, 7 προς 8 Αυγούστου, έμειναν όλη τη νύχτα όρθιοι στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών που είναι η νέα Γευσημανή της Κωνσταντινουπόλεως και εκεί ανέμελψαν τον ακάθιστο ύμνο στην υπέρμαχο στρατηγό. και απέδωσαν σε αυτή τα νικητήρια όπως και ήτο, και την παρακάλεσαν ξανά να τους θυμηθεί αν υπάρξει δυσκολία. Η Παναγιά ανήκει εκεί και είναι συγκλονιστικό.

0: οι δεσμοί που το έθνος μας εχάλκευσε με τα πρόσωπα αναφοράς του, με τον Χριστό και την Παναγία, είναι δεσμοί ακατάλητοι. Πολλοί σήμερα ισχυρίζονται ότι αυτοί οι δεσμοί έχουν να κάνουν απλώς με κάποια ιστορικά μόνο δεδομένα και με τις θρησκευτικές αντιλήψεις ή τις θρησκοληψίες, όπως οικοφαντικά τις λέγουν, μόνο συγκεκριμένων εποχών, και ότι σήμερα είναι παροχημένα. Τι θα είχε κανείς να απαντήσει ή να πει σε αυτούς τους αδελφούς μας οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα πράγματα για τον Ανανία?
1: Απαντά ο ίδιος ο λαός μας, αδερφέ Δημήτρη και σεβαστή και αγαπητοί ακροατέ. Όταν γεμίζει τις εκκλησίες, τις Άγιες ημέρες και πάντοτε, δεν είναι απάντηση αυτή? Όταν πάει και εξομολογείται, όταν νηστεύει, όταν μεταλαβαίνει. Ποιος μας κρατάει σήμερα στην τρέλα που έχουμε φτάσει? Ο Χριστός και η Παναγιά. Ας μην ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ μέσα και θα βλέπατε τι θα γινόταν. Χριστός και η Παναγιά μας κρατάει. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που δίνει ο λαός. Στις μεγάλες γιορτές ο λαός κάνει δημοψήφισμα και ψηφίζει τον Χριστό και την Παναγιά και την Εκκλησούλα του.

προσεύχει και για αυτούς που λένε αυτές τις βλακίες και βάζει και κεράκια και παρακαλεί. Αυτός είναι ο λαός μας. Ο υπέροχος λαός μας, ο εξαίρετος λαός μας, ο έκριτος λαός μας, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και αυτό μας βαστάζει. Μας βαστάζει. Και εκείνοι που πολεμάνε, μην νομίζετε, στο βάθος καταλαβαίνουν. Αλλά αν πιάσει τον άνθρωπο η πόρος ή ο δαίμονας ή η προδοσία, δυσκολεύεται ο καημένος. Πισούλα προσεύχεται και για αυτούς. Προσεύχεται μόλις την ψυχή. Παναγιά κλαίει και για αυτούς, ο Χριστός κλαίει και για αυτούς, οι Άγιοι κλαίνουν και για αυτούς, οι Χριστιανοί παρακαλούν και για αυτούς. Ή πού θα πάει, δε εκεί στο έλεος του Θεού, τουλάχιστον οι περισσότεροι θα καταλάβουν και θα έρθουν στη μάνα μας, την Εκκλησία μας, στο Χριστό μας, την Παναγιά μας. Εκείνη στο Βυζάντιο, ο Χριστός και η Παναγία ήταν το ακτύπητο δίδυμο. Παναγίτσα, στα 718, ανήμερα στη χάρη της, κοιμήσε στο Θεοτόκο, έδωξε τους αρακινούς που θα πολιορκεί στη βασιλεύουσα. Αμέτρητα πλήθη, αμέτρητα πλήθη, νόμιζαν ποια θα πέσει η πόλη. Και επιφαίνεται εκείνη και σηκώνει τρικυμία και άλλα τέρατα και σημεία έκανε και τους έδιωξε. Και έφτασε μόνο στη Συρία ένα καράβι από τα 1000 πόσα ήσαν για να αναγγείλει τη μεγάλη καταστροφή. Και ένα θαύμα της Παναγίας, 15 Αυγούστου 718, το μηνέο του σημειώνει στις 16 Αυγούστου στο Συναξάριο. Βεβαίως, μέγα θαύμα. Μήπως τα 1961 δεν έγινε ανήμερα στη χάρη της 15 Αυγούστου η ανακατάληψη της βασιλευούς από τους Φράγκους και Λατίνους. Δεν μπήκε ο Αλέξης Στρατηγόπουλος και δεν μπήκε ο Μιχαήλου 8ος, πεστεύτη ο δεύτερον βασιλεύς εκεί. Είχε στεφθεί και στην νίκη όπως ξέρουμε. Λοιπόν, βεβαίως, σπουδαία αυτά. Μήπως στην άλλωση της πόλης δεν παρακαλούσε εκείνη να μην πέσει πόλης και όμως σε άλλο η πόλης. Και τι κάνει η Παναγιά, κάνει αυτό που λέει το τραγούδι. Κλαίει πικρά η Παναγιά. Στην τουρκοκρατία εκείνη δεν ήταν ανάμεσά μας. Ο Χριστός και η Παναγιά μας βάστηξαν. Ανάμεσα στον Τούρκο και στον Φράγκο θα υπήρχαμε εμείς σήμερα ως Έλληνες, θα υπήρχαμε, τίποτα δεν θα υπήρχαμε. Μας μισούν όλοι, μας φωνούν όλοι, εναντιώνονται όλοι. Και όμως τρώνε όλα τα θερία που είναι ο Μακρυγιάννης. Στο τέλος μένει και η μαγιά. Ποια είναι η μαγιά, η Ορθοδοξία. Η Ελληνοορθοδοξία είναι η μαγιά. Μικρά ζύμη, όλων το φύραμα ζύμη. Μικρά ζύμη είναι ο Χριστός, η Παναγία, η Ορθοδοξία μας. Ο Ελληνισμός μας μέσα στην Ορθοδοξία μας. Βαφτίστηκε και ενδείχθη ο Χριστός. Ο Ελληνισμός έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Είναι ιδωλολατρία, είναι σκοτάδι. Αν ερχόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες σήμερα θα μας κυνηγούσαν μερικούς από εμάς οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε νέο ιδωλολατρία και αηδίες. Εκείνοι με τα φώτα τους όσα είχαν ήρχονται προς το μέγα φως. Και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και ο Ευρυπίδης και ο Σοκράτης και τόσοι άλλοι. Θα μας λέγανε ρε παιδιά, εμείς δεν είχαμε φωτάκια, είχαμε το σπερματικό λόγο. Και ερχόμαστε προς το μέγα φως. Εσείς πού πάτε, θα ερχόσαστε σε εμάς να πάρετε φωτάκια. Ας πάνε να πάρουν φωτάκια και ξανάρθουν στο μέγα φως. Θα μαθαίνουν να κάνουν αυτή τη μάταιη πορεία. Τι να πω από εκεί και πέρα. Και μετά την τουρκοκρατία η Παναγία είναι μαζί μας. Το μεγάλο 40 εκείνη νίκησε στα βουνά της Βορείου Υπήρου και της Αλβανίας. Τι είχαν δει στρατιώτες, είχαν δει αξιωματικοί, τι είχαν δει πιστοί, τι είχαν δει άπιστοι. Ας πάμε στα αρχεία του κράτους που τα έχουμε κλείσει και σαπίζουν, να ανοίξουμε και θα βρούμε αναφορές εκεί αξιωματικών κλπ. Για τις εμφανίσεις της Παναγίας, για τις οδηγίες της Παναγίας, για τη χάρη της Παναγίας. Και το γεγονός ότι συμπολεμούσε με τους στρατιώτες μας. Και αργότερα στον Εμφύλιο, όταν μερικοί Έλληνες αγρίεψαν οι καημένοι. Και δυσκολεύτηκαν και τα έβαλαν με την πίστη και άφησαν τη θρησκεία, την Αγία και μπήκαν στην αθεία και γκρέμιζαν εκκλησίες και έσβαζαν ανθρώπους. Η Παναγία πολλές φορές είχε παρουσιαστεί μπροστά τους και τους είχε αποτρέψει από πολλές φαγές και από πολλά δεινά. Είχε σκεπάσει μοναστήρια, είχε σκεπάσει χωρία ολόκληρα με τη θεία της Νεφέλη και είχε κάνει τόσο καλό. Και μερικοί από αυτούς που ήσαν καλοπροαίρετοι γύριζαν στα μοναστήρια και κλαίγανε και ζητάγανε συγγνώμη από την Παναγία, από τους καλόγερους και από τους ανθρώπους. Και μέχρι σήμερα η Παναγία δεν είναι εδώ. Περιδιαβάζει τα σύνορά μας η Παναγιά, που σημαίνει μας προστατεύει, είναι ανάμεσά μας και το γλυκό 15 Αύγουστο, ακόμη πιο κοντά μας η Παναγιά. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και εκείνη και το γιο της και την άφατη εκκλησούλα μας για όλα τα καλά. Ας μας προστατεύσουν και πάλι και ας μας αφήσουν ποτέ. Και όσοι είναι εχθροί, ας γίνουν φίλοι της Παναγιάς και του Χριστού, γιατί αυτό τους συμφέρει και εμάς μας συμφέρει.

0: Πάτερ Ανανία, η υμνογραφία γενικώς είναι η ζωντανή θεολογία της Εκκλησίας μας, τούτο είναι βέβαιο.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά η υμνογραφία για την υπεραγία Θεοτόκο, ακούγοντας την παράκληση κανείς τα βράδια της Εκκλησίας μας ετούτο τον καιρό, νιώθει ότι είναι το πλήρωμα αυτής της θεολογίας. Είναι δηλαδή η τελειότερη έκφραση αυτής της θεολογίας. Γιατί όταν θεολογεί η υμνογραφία μας και οι μεγάλοι ποιητές, οι εκκλησιαστικοί μας για τη Θεοτόκο, νομίζω πως δεν θεολογούν μόνο για τη Θεοτόκο, αλλά θεολογούν και για το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, συνδυάζουν την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, την εμπειρία των προφητών και την αναμονή του ερχομένου Μεσσία, τη σάρκωση του Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και όλο το μυστήριο της πορείας του Χριστού από το Σταυρό στην Ανάσταση, την Ανάληψη και την εκδεξιόν καθέδρα μέχρι και την δεύτερη και ένδοξη πάλι παρουσία του.
1: Έτσι είναι αυτά. Η Παναγία είναι μέρος του όλου μυστηρίου. Πρωταγωνίστησε βέβαια μετά το Χριστό μας και πρόσφερε στο Θεό λόγο και δάνεισε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και όπως λέει ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους μας, Ηλίας Μηνιάτης, στις θεομητορικές διδαχές του, που αυτόν τον καιρό διαβαζόντουσαν παλιά, διαβάζονται και τώρα, ο Ιησούς Χριστός λέγει ο μεγάλος Ηλίας Μηνιάτης, οφείλει στην Παναγία χρέος ανεξόφλητον, γιατί του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Και η Παρθένος έτεκε «Θεόν εν ανθρωπίσαντα». «Θεόν εν ανθρωπίσαντα». Είναι εκείνη που έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό και κατέστη και έγινε η πλατητέρα των ουρανών. Στο μέγα αυτό θαύμα λοιπόν της ενανθρωπίσεως έλαβε τον πρώτο να το Χριστό και έχει τον πρώτο λόγο και ρόλο η υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτό και ο ένθεος υμνογράφος και μελωδός της λέγει «Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος» και τα λοιπά που γνωρίζουμε. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό και πολύ σημαντικό και πολύ υπέροχο και μέσα στους ύμνους και μάλιστα στους παρακλητικούς ύμνους συμπλέκονται όλα γύρω από το μυστήριο της θείας οικονομίας και από το μυστήριο της Εκκλησίας και από το μυστήριο της σωτηρίας κατά έναν τρόπο που είπατε κι εσείς θαυμαστό και υπέροχο. Τα παλιά και τα καινούργια, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη συμπανηγυρίζουν, ενώνονται, συνυπάρχουν, συμμετέχουν, συντονίζονται και συγχρονίζονται και γίνεται ένα υπέροχο πανηγύρι. Το πανηγύρι της σωτηρίας, το πανηγύρι του Παραδείσου. Και οι μεν παρακλήσεις απευθύνονται στην Παναγιά. Οι δεήσεις όμως που κάνουμε στις μεταξύ οδές, μετά την τρίτη οδή, μετά την έκτη οδή, στο τέλος του παρακλητικού κανόνους, μετά το απολυτίκιο της ημέρας, απευθύνονται πού? Στο φιλάνθρωπο Θεό. Στον διαδικό μας Θεό. Απευθύνονται εκεί οι δεήσεις. Ενώ οι παρακλήσεις, η σημασία αυτό, απευθύνονται στην Παναγιά.
0: Η οποία βοηθάει τις δεήσεις μας να κομίζονται στον Ιησού.
1: Βεβαίως, είναι μεσήτρια στο μεσήτρια. Γι' αυτό και ψάλλουμε κάθε βράδυ και σε μεσήτρια αν έχω. Καμία πρόταση δεν αρχίζει με και, εκτός και αν έχουμε σχήμα εκ του εννοουμένου. Είναι ο Χριστός ο μόνος μεσήτης στο Θεό Πατέρα, αλλά εμείς έχουμε και σε Παναγία μεσήτρια στο μεσήτρια. Μα κατηγορούν οι Προτεστάντες ότι η Παναγία είναι μεσήτρια ενώ εις μεσήτης, όπως λέει ο Παύλος στο Α Τιμόθεων. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς το δεχόμαστε αυτό απόλυτα. Αδεχόμαστε όμως ότι η Παναγία είναι μεσήτρια στο μεσήτη. Γι' αυτό λέει και σε μεσήτρια αν έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό.
0: Να δούμε λίγο ακόμα αν συμφωνείτε κι εσείς αυτήν την πολύ σημαντική διάσταση της μεσητείας. Γέροντα Ανανία, η οποία νομίζω ότι μαζί με το μητρικό στοιχείο του προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως λέει και ο Ιερός Δαμασκηνός, είναι τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να κάνουν οικείο το πρόσωπο της Θεοτόκου στα ανθρώπινα, δηλαδή να κάνουν την Θεοτόκου ένα πρόσωπο που πονά και που πόνεσε το μέγα πόνο και ξέρει από πόνο και από ανάγκη. Ως εκ τούτου μπορεί να κατανοήσει και τη δική μας ανάγκη. Δεν είναι έτσι?
1: Σίγουρα η Παναγία στη ζωή της δοκίμασε τη μεγαλύτερη χαρά αφού απέβη και χαριτωμένη. Αλλά και το μεγαλύτερο πόνο. Διότι βάσταξε πλευρό του Ιησού βάσταξε το δικό του πόνο. Εκείνη που βαστάζει αυτόν που βαστάζει τα πάντα βάστασε τον πόνο του Χριστού. Ενώ ο μεγαλύτερος πόνος επάνω στη γη, ο άδικος πόνος. Γι' αυτό και του λέει η Παναγιά Σφαγήν στην άδικον Χριστέ η Παρθένο βλέπς, οδυρωμένη εγώ εστέκνω, γλυκύτατον πως αδίκως φνίσκεις, πως το ξύλο κρέμασε. Εκεί η Παναγία πόνεσε, όσο κανείς επάνω στη γη δεν πόνεσε ούτε θα πονέσει. Όσο κανείς, γι' αυτό ο Σημεών της είπε σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ροφέα. Γι' αυτό η Παναγία είναι αρμοδία και για τη χαρά και για τη λύπη μας. Γιατί και όταν έχουμε χαρά θέλουμε να τη μοιραστούμε και όταν τη μοιραζόμαστε γίνεται διπλή χαρά, όπως λέει και ο λαός μας. Και όταν έχουμε λύπη θέλουμε πάλι να τη μοιραστούμε και μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Η Παναγία είναι αρμοδία όπως είπα και στα δύο. Είναι μάνα που μας έχει έννοια και πρέσβυρα, πρεσβεία θερμή προς τον δυνάμενο σώζην, προς τον μεσίτη Χριστό μας. Άλλωστε και στη γη που ήταν η Παναγιά φρόντιζε τους ανθρώπους. Είπαμε και υποχθέτει το γάμο της Κανά. Φρόντιζε για το κρασί. Να μην τελειώσει η χαρά. Να τους δώσει μεγαλύτερη χαρά. Να με αφήσουν ακόμα αν θέλετε. Γιατί ο γάμος είναι χαρά. Ο γάμος είναι ένωση της ψυχής με το Θεό, του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Είναι μυστήριο. Το μυστήριο της Εκκλησίας εικονίζεται και στο γάμο. Και έδωσε η Παναγιά. Και στη συνέχεια είχε έννοια τους ανθρώπους. Και αν εδώ στη γη που ήταν η Παναγιά με όλες τις δυσκολίες του υγιεινού βίου έκαμε αυτή την προσφορά και είχε αυτή την έννοια στους ανθρώπους, πόσο μάλλον τώρα που μετέστη εις ουρανούς. Και είπε φεύγοντας ότι όποιος την επικαλεστεί παρεκάλεσε τον Υιό της να τον βοηθάει πάντοτε σε όλες τις γενναίες και σε όλους τους αιώνες. Και οι άνθρωποι αυτό και εμείς οι Έλληνες τι κάνουμε. Αυτό που προφήτευσε εκείνη η δουγάρα από του νυν μακαριούσι με πάσα οι γενναίες. Από τώρα και πέρα θα με μακαρίζουν οι γενναίες όλες. Γι' αυτό και λέει ακριβώς εκεί το ωραίο μεγαλινάριο στην ενάτη οδίου ψάλλουμε στην κίνησή της. Οι γενναίες πάσε μακαρίζω μεν σε την μόνη Θεοτόκον. Είναι συγκλονιστικά αυτά. Είναι υπέροχα. Είναι ουράνια. Και μάλιστα η μαγεμένη ψυχή μας από την αγάπη της Παναγιάς προς εμάς δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά να δοξολογεί, παρά να κλαίει, παρά να ευγνωμονεί, παρά να αισθάνεται τα μέγιστα αισθήματα που τα παίρνει με τιμολογία και με τους άλλους τρόπους και τα φέρνει και τα αποθέτει μπροστά στα πόδια της Πάγκαλης Παναγίας μας.

0: Εκείνοι οι οποίοι οι γέροντας Ανανία πρεσβεύουν την απελευθέρωση τάχα του νέου ελληνισμού από τα δεσμά του σκοταδισμού και από τα δεσμά της αγκυλώσεως σε θρησκοληψίες, όπως τις χαρακτηρίζουν, και χαρακτηρίζουν με αυτόν τον τρόπο επιτιμητικά και απαξιωτικά και τη συνείδησή του, δεν ξέρω τι έχουν να πούν απέναντι σε αυτά τα τραγούδια που είναι τραγούδια της καθημερινής δουλειάς. Είναι τραγούδια του ρεαλισμού της ζωής. Δεν είναι τραγούδια ενός θρησκευτικού σωματείου, ούτε ενός κομματικού μηχανισμού, ο οποίος υμνεί κάποιες ιδέες μέσα ξεκομμένος από την κοινωνία. Είναι τα τραγούδια του αγρότη, του ναυτικού, του εργάτη, του πονεμένου, του ανθρώπου που ζει γεμάτα τη ζωή, που ζει μέσα στη ζωή, αλλά που η Παναγιά είναι ο φάρος του και που τον οδηγεί στο Χριστό και στη σωτηρία. Δεν ξέρω αν έχετε να μου πείτε κάτι γι' αυτό.
1: Δίκιο έχετε, πως τα λέτε, αλήθεια είναι, πραγματικότητα είναι αυτή. Τα τραγούδια αυτά είναι το αίμα και το δάκρυ του λαού. Είναι ενωτικά, είναι εκκλησιαστικά αν θέλετε, είναι όντως λαϊκά. Είναι ψυχικά, είναι απαυγάσματα της ψυχής και της εμπειρίας και του πόνου, και αλλά και της χαράς και του μόχθου του Έλληνα, όλων των Ελλήνων. Τώρα οι άλλοι που θέλουν να μας βγάλουν από την Εκκλησιά και από την Παναγιά είναι πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγοι, να ξέρετε, είναι πολύ λίγοι. Άδει κάνουν, έχουν κέρυες θέσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ό,τι άλλο. Και τι κάνουν από εκεί, μας ζαλίζουν κάθε μέρα. Για να δηλώσουν και να διαδηλώσουν ότι, και να αποδείξουν ότι η Παναγιά αξίζει, η Εκκλησία αξίζει. Και αν υπάρχει σήμερα Ελλάς, το οφείλει στην Εκκλησία και μόνο. Το ξέρουν αυτοί πάρα πολύ καλά. Και τους ευχαριστούμε που μας το επισημαίνουν και αν τους έχει η Παναγιά καλά και αν τους φέρει κοντά της η Παναγιά και την παιδάκια της και αυτή βαφτισμένα στο όνομα της Αγίας Τριάδας, κοινωνημένα με το σώμα και το αίμα του Χριστού, το αντίδωρο ακόμη που σε έχουν πει και άλλο είναι στα δόντια τους και το πρόσφορο και η ευλογία της Παναγίας είναι ακόμη μέσα στα σπίτια τους, μέσα στη ζωή τους. Βρίζουν την Παναγία, βρίζουν την πατρίδα. Αυτό δεν τους αρέσει γιατί δεν φεύγουν. Γιατί δεν μετακομίζουν για την Αλβανία ή όπου αλλού. Δεν θέλω να βρίσκω καμία χώρα. Ούτε να υποτιμήσω. Ο καθένας υποτιμά μόνο τον εαυτό του. Γιατί δεν μετακομίζουν τότε. Και αφού ξυνίζουν και δεν τους αρέσει και αφού έχουν βαθιές προκαταλήψεις, γιατί δεν αφήνουν τη χώρα αυτή να πάνε αλλού. Στον παράδεισο. Εκεί που τους ταιριάζει. Εκεί που τους αρέσει. Εκεί που είναι όπως επιθυμούν. Εκεί που είναι όπως νομίζουν. Αλλά ας είναι καλά που μένουν εδώ και ας μείνουν εδώ και ας τα λένε αυτά. Πρώτα απ' όλα ο Κοσμάκης, ο Πολύς, τους έχει γυρίσει τα νότα. Αυτό το ξέρουνε. Και πού πάει, τους έχει γυρίσει τα νότα, στην Παναγιά που να πάει. Σε αυτοί που την κατηγορούν. Μα ο Κοσμάκης ξέρει τι είναι η Παναγιά του. Χωρίς αυτήν, όπως είπαμε και στην αρχή, θα μπορούσε να αντέξει σήμερα ο Έλληνας με τόσα που τραβάει, με τόσους πολεμίους και βαρβάρους που έχει τους μέσα και τους έξω, με τόσα δεινά. Πατέρες, αγιορείτες και άλλοι ένθεοι, ξέρετε τι έχουν δει στα σύνορα, την Παναγιά να γυρίζει γύρω-γύρω. Είναι αφύλακτα τα πάντα, το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουμε όλοι. Κι όμως η Παναγιά γυρίζει γύρω-γύρω. Στο περιβόλι της που είναι το Άγιον Όρος αφενός και η Ελλάς, η πατρίδα μας αφετέρου. Η μόνη ορθόδοξη χώρα. Και στους κακοφαίνεται γιατί πιστεύουμε στον Χριστό, πιστεύουμε στην Παναγιά. Είμαστε Έλληνες ορθόδοξοι. Τι να είμαστε. Προσπαθούν να σβήσουν αυτό το φως. Μα άμα το σβήσουμε αυτό το φως θα είναι κακό και για αυτούς και για εμάς και για όλους. Το φως της Ορθοδοξίας, το φως του κόσμου. Δεν σβήνει βέβαια. Δεν σβήνει βέβαια αυτό. Αυτοί σβήνουν. Αυτοί εξαφανίζονται. Και με όλα αυτά που κάνουν, ας το επαναλάβω, δηλώνουν και μαρτυρούν την αξία της Ορθοδοξίας. Και εδώ της Έλληνορθοδοξίας. Της Έλληνορθοδοξίας. Μας γέμισαν βαρβάρους, γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Για άλλα μιλάνε συνέχεια τα ραδιόφωνα με τη μέθοδο της απασχολήσεως. Για άλλα μιλάνε συνέχεια. Γέμισαμε βαρβάρους. Τι θα κάνουμε αύριο. Θα είναι πρόβλημα μεγάλο. Θα χαθούν όλοι. Μιλάνε οι ιεράρχες, μιλάνε οι αρχιεπισκοπός, μιλάνε μερικοί και μπράβο τους που τολμούν και το κάνουν. Αλλά πρέπει όλοι να ξυπνήσουμε. Όλοι να μιλήσουμε. Όλοι να αντισταθούμε. Να κρατήσουμε την πατρίδα μας. Να κρατήσουμε την εκκλησία μας. Να κρατήσουμε την ιστορία μας. Να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας. Να κρατήσουμε τα μεγαλεία μας. Ξέρετε οι ξένοι πόσο τα θαυμάζουν όσοι είναι αγαθοί Ισραηλίτες. Πόσο θαυμάζουν την ελληνική ιστορία. Την εκκλησία της πατρίδος μας, την Ορθόδοξη, τους ύμνους της εκκλησούλας μας, τα τραγούδια μας τα δημοτικά που είναι τα πρωτοπαίδια της βυζαντινής μουσικής και όλα τα ωραία και καλά που έχουμε Και ξέρετε πόσοι μας παραγγέλνουν να κρατήσουμε με ίχια και με δόντια την ελληνοορθοδοξία μας, τον τόπο αυτό το αλωνάκι που δεν υπάρχει ορθοδοξότερο αλλού πουθενά. Να το κρατήσουμε. Και το κρατάει η Παναγιά. Και εκείνοι που τη βρίζουν και βρίζουν την Εκκλησιά ή την πατρίδα μας, να προσέχουν λιγάκι αν θέλουν, γιατί η Παναγιά και ο Χριστός δεν αστείευονται.

0: από τις χερίες πάσης σε λυτρούμεθα, κάθε φράση, κάθε στίχος, κάθε λέξη των παρακλητικών κανόνων είναι μεστή, είναι γλεύκους με μεστομένη. Πρόκειται για το γλεύκος, το μυστικό του Αγίου Πνεύματος και της χάριστός του. Αυτό το γλεύκος το οποίο οδήγησε τα ανθρώπινα λόγια να σχηματιστούν ώστε να υποθεί το χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση ιαρά εκλείψη, χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης και όλα τα θεσπέσια των χαιρετισμών και όλης της υμνογραφίας για τη Θεοτόκου. Εμείς μιλούμε για αυτήν την υμνογραφία, για την παρουσία του προσώπου της Θεοτόκου στη ζωή της Εκκλησίας μας, για την μεταθεών θεών. Και ο πατήρ Ανανίας είναι αυτός που συνδράμει αυτές τις μέρες τις εκπομπές μας να προσανατολίζονται κλιμακιδών, αναβαθμό προς τον αναβαθμό, προς την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως, την οποία ευχόμαστε η χάρη της και η χάρης του παντεπόπτου Υιού της να μας επιτρέψει να γιορτάσουμε επαξίως. Πατέρα Ανανία, μιλήσατε για το περιβόλι της Παναγίας και αυτές τις μέρες ο νους μας πηγαίνει. Όσοι δεν μπορούν να εκδράμουν προς τα εκεί από τους άρενες της πατρίδας μας, ο νους τους λίγος πολύ εκεί είναι. Τις μέρες τούτες το περιβόλι της Παναγίας και το Άγιον Όρος έρχεται πάλι στο προσκήνιο ως τόπος ασκήσεως και ως τόπος ο οποίος έχει δωρηθεί με τον τρόπο που τα παιδιά δωρίζουν στη μητέρα τους τα πάντα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτήν τη σχέση που έχει ο μοναχισμός και δι' αυτού και το Άγιον Όρος, ο μοναχισμός, ο καθημάς, ο Ορθόδοξος, με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Οι μοναχοί είναι τα παιδιά της Παναγιάς και ο πρώτος μοναχός είναι ο μονογενής Υιός της, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και από εκεί εκπορεύεται ο μοναχισμός. Μοναχικό βίο όμως ασκεί κανείς και μέσα στο γάμο. Διότι για να είναι κάποιος μοναχός πρέπει να είναι έτοιμος να πεθάνει. Και για να παντρευτεί κάποιος πρέπει να είναι έτοιμος να πεθάνει. Ο μοναχός κρεμάει το δωμάτιο στο μοναστήρι και ο νυμφευμένος και ο έγαμος στο σπίτι του. Και κάνει άσκηση, κάνει προσπάθεια, κάνει αγώνα. Γιατί με το μοναχικό βίο όπως και με τον έγαμο προσπαθούμε να βγαίνουμε από το τομάρι μας, από το κάστρο του εγωισμού μας, από τη φυλαυτία μας και να πηγαίνουμε στον έτερον και να τον κάνουμε συνέτερον και να απαλλασσόμεθα από τη φυλαυτία που είναι, όπως λέει η Φιλοκαλία, η πηγή όλων των κακών. Η Παναγιά μας έχει τους μοναχούς ιδιαίτερα παιδάκια της, γιατί αυτοί δεν έχουν ούτε γυναίκα, ούτε άλλη παρηγορία, παρά μόνο την Παναγιά. Γι' αυτό και τις τα δίνουν όλα μα όλα. Και εκείνη τους τα δίνει όλα. Και ο χειρότερος μοναχός είναι για την Παναγιά αγάπη. Είναι για την Παναγιά μέρημνα. Πόσο μάλλον ο καλύτερος, πόσο μάλλον ο αγωνιστής, και έχουμε πάρα πολλούς αγωνιστάς. Και αν στέκει σήμερα και η πατρίδα μας, έχει την Ακρόπολη, την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, το Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος. Σε στιγμές και ώρες που εμείς κοιμούμεθα ή κάνουμε οτιδήποτε, οι πατέρες εκείνοι υψών οσίας χείρας, η κέτιδας χείρας προς τον δυνάμενο σώζην και προς την μητέρα αυτού, και παρακαλούν για την πατρίδα μας, παρακαλούν για την οικουμένη, παρακαλούν για όλους τους ανθρωπάκηδες. Γι' αυτό και η Παναγιά αγαπά τους μοναχούς και μάλιστα τους αγιορείτες εξαιρέτως, και είναι και ζηλότυποι. Δεν θέλει εκεί πέρα άλλη γυναίκα και άλλο φίλοι όν. Θέλει να είναι εκείνη, για να μην δυσκολεύονται οι πατέρες, για να είναι απερίσπαστη, για να είναι αμέριμνη, για να είναι αφοσιωμένη στον Υιό και Θεό της και σε εκείνη τη μητέρα του Υιού και Θεού της και τη μητέρα των μοναχών και όλων των χριστιανών και όλων των ανθρώπων.
0: Βέβαια, Γέροντα Ανανία, για να κατανοήσει κανείς αυτήν την απολυτότητα της αγάπης της Θεοτόκου αλλά και την απολυτότητα της αγάπης των μοναχών προς τη Θεοτόκου, θα πρέπει να μετέχει της ασκητικής εμπειρίας της Εκκλησίας μας.
1: Αλλιώς όχι,
0: θέλω να πω ότι αλλιώς φαίνεται παράλογο και αντίθετο βέβαια με τη λογική των δικαιωμάτων, όπως έχουμε μάθει να την εκλαμβάνουμε στην εωτερικότητα, στους νεότερους χρόνους. Έτσι λοιπόν δεν είναι περίεργο που ακόμα και ορθόδοξη Ελληνίδα Ευρωβουλευτής κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επερώτηση για την παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών να επισκέπτονται το Άγιον Όρος.
1: Αυτά είναι προϊόντα του κόσμου, προϊόντα της φθοράς, της πτώσεως, της απάτης. Είναι ο αντίποδας της Εκκλησίας. Και αν κανείς δεν έχει λίγο μελωδία από την Εκκλησία, δεν μπορεί να καταλάβει τα εκκλησιαστικά. Και ίσως η κυρία λογικά να έχει δίκιο. Αλλά εδώ μιλάμε με άλλη γλώσσα, με άλλον τρόπο. Και μην ξεχνάμε ότι το Άγιον Όρος είναι επιβίωση του Βυζαντίου. Ακόμη και την ώρα έχει, όπως ξέρουμε, και το ένα και το άλλο. Και στο Βυζάντιο όλα τα γυναικεία μοναστήρια ήταν άβατα για τους άνδρες και το αντίστροφο.
0: Γέροντα, μιας και μου ανοίγετε έναν άλλο δρόμο, βλέπετε ότι όταν μιλούμε μαζί σας και ειδικά όταν το θέμα είναι η Παναγία, τα ζητήματα και όλα όσα μπορούμε να πούμε είναι ανεξάντλητα και το καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα και εσείς με την πείρα σας. Θα ήθελα να μου μιλούσατε λίγο για την σχέση των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, αλλά και μέχρι την κορυφή της πυραμίδος της κοινωνικής των ανθρώπων με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στους χρόνους τους Βυζαντινούς, στους χρόνους της Καθημάς Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας.
1: Η Παναγία για τους Βυζαντινούς όλους, κλήρο, λαό, μοναχούς, αυτοκράτορα, πατριάρχη, ήταν η μεταθεών Θεός. Είχε την καλύτερη θέση στην ψυχή τους, στη ζωή τους, στην προσευχή τους, στο βίο τους όλων. Γι' αυτό βλέπουμε και τα βυζαντινά κείμενα να είναι γεμάτα από αναφορές, από προσευχές και από βιώματα ιερά και άγια απέναντι στην Παναγιά. Να είναι εγκατεσπαρμένη η αυτοκρατορία από μονές, από εκκλησίες μεγάλες, από προσκυνήματα, από ταπεινά εξοκλήσια. Και από όλα τα συναφή στο όνομα της Παναγίας και μάλιστα της κοιμήσεως της Παναγίας. Της κοιμήσεως της Παναγίας. Για τους Βυζαντινούς η Παναγία ήταν υπέρμαχος στρατηγός. Ήταν τα μάτια τους, ήταν η χαρά τους, ήταν η αγάπη τους, ήταν η ψυχή τους. Ήταν τα πάντα. Γι' αυτό και σαν έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως πολιτικός σχηματισμός, οι σκλάβοι Έλληνες και οι υπόλοιποι ομόδοξοι τι κάνανε, πήραν την Παναγία κοντά τους. Πήραν την Παναγιά κοντά τους. Αγκάλιασαν τον εσταυρωμένο Χριστό και πήραν και τη θλιμμένη Παναγιά κοντά τους και έπεφταν στα πόδια της. Και έζησαν και η Εκκλησούλα η Ορθόδοξη απέβη τροφός και φρουρός μετά. Γι' αυτό και οι Βυζαντίοι κάνανε και υπέροχες εικόνες. Αυτές που είναι στα γιώνα, περισσότερες είναι Βυζαντινές. Όλες είναι Βυζαντινές. Τις τεχνούργησαν και ιστόρισαν άγιοι άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι. Με χάρη, με αγιότητα, με τέχνη, με λογισμό και μόνιρο. Και θαυματουργούσαν και θαυματουργούν. Και μας προστατεύουν. Πορταΐτσα των Ιβύρων εκείνη, η οποία στέκει την πόρτα της Ελλάδος και του Αγίου Όρους και του κόσμου. Και ανοίγει τη Εσπλαχνία στην πύλη που είναι ο Χριστός. Στέκει η πορταΐτισσα και μας σκεπάζει. Και όταν θέλησαν οι πατέρες παλαιότερα, όταν ήρθε εκεί από την Ιβυρία πάνω στη θάλασσα, να την προστατεύσουν, και βγήκε ξανά στην πόρτα και τους είπε: «Εγώ σας προστατεύω. Εσείς δεν μπορείτε και δεν χρειάζεται να με προστατεύσετε». Οι Βυζαντινοί μας λοιπόν πρόγονοι ήταν λάτρεις της Θεοτόκου, λάτρεις της Παναγίας. Ήταν μετά το Χριστό τα πάντα για αυτούς, τα πάντα για αυτούς. Και αυτό επειδή είναι μεταδοτικό, το μετέδωσαν και σε εμάς τους νεοέλληνες και τους υπόλοιπους Ορθόδοξους. Άλλωστε και οι ετερόδοξοι και οι μουσουλμάνοι και όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν την Παναγία τι κάνουν. Την αγαπούν, την εμπιστεύονται, την έχουν δικιά τους. Προσεύχονται σε αυτήν, την αισθάνονται, τους προστατεύει. Έτσι λοιπόν οι Βυζαντινοί μας όλοι αγαπούσαν την Παναγιά και εκείνη της υπεραγαπούσε και έμεναν μαζί και σαν έπεσε η πόλη έκλαψαν μαζί με την Παναγιά και έκλαψαν και έκλαψαν και έκλαψαν και παρηγορήθησαν τόσο πολλοί Έλληνες αφού έκλαψαν και μετανόησαν και πήραν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που παρηγορούσαν μαζί με τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ την παρηγορήτρα, την Παναγιά, και τους έλεγαν σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.
2: Ανάμεσα στο ρίγο και στο καβό μαλλιά, καράβι κινδυνεύει, Παναγιά μου.

0: υπεραγία Θεοτόκος και η ροζιασμένη και πλατήφιλη αυτή φωνή, η οποία είναι φωνή χωρίς ψημύθια, η φωνή της ηχογράφηση της φωνής μιας απλής γυναίκας του ελληνικού κόσμου που τραγουδάει για την υπεραγία Θεοτόκο και για την παράκλησή της να σκεπάζει τα καράβια, να σκεπάζει τους εμπεριστάτους, να σκεπάζει τους δύσκολους, μας δίνει ανάγλυφη αυτή τη βαθιά, τη βαθύριζη σχέση των Ελλήνων, των Ορθοδόξων γενικώς, με την υπεραγία Θεοτόκο και με το πρόσωπό της. Για τον Ανανία, σήμερα στην εποχή τη σημερινή που οι αλλαγές φαίνεται να είναι τόσο ραγδαίες, φαίνεται να είναι, το ξανατονίζω τη φράση, φαίνεται να είναι τόσο ραγδαίες, ώστε πια προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα αυτά είναι ξεπερασμένα, ότι ο θάνατος δεν είναι πράγμα για να το σκεφτόμαστε και ότι η επιστήμη θα τα λύσει όλα. Όλα αυτά τα θρησκευτικά υποκατάστατα που δημιουργεί η τεχνολογία και η επιστήμη, βρίσκεται ότι η υπεραγία Θεοτόκος μπορεί να μιλά στο σημερινό μπερδεμένο νέο άνθρωπο, αλλά και στον μπερδεμένο άνθρωπο γενικώς.
1: Τώρα είναι που μιλά περισσότερο, αδελφέ μου. Διότι όλα αυτά τα υποκατάστατα θεϊκά κουράζουν τον άνθρωπο. Τον δυσκολεύουν περισσότερο. Τον απομονώνουν πιο πολύ και τον φέρουν σε κατάσταση κολαστική και σε κατάσταση αρνητική. Γι' αυτό και με τα σβελιγμίας και μανίας τα αρνείται ο σύγχρονος άνθρωπος και ανοίγεται περισσότερο πια στην Παναγιά και αισθάνεται την ανάγκη της, την αξία της, την ομορφιά της, όπως και της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας την ανάγκη. Ό,τι και αν κάνουν αυτοί, ό,τι και αν προσπαθούν, δεν πρόκειται να αλλάξουν την ψυχή του χριστιανού και εδώ του Έλληνα χριστιανού και του όποιου χριστιανού. Δεν μπορούν να την αλλάξουν, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με σκύβαλα, δεν μπορεί να ζήσει με υποκατάστατα, δεν μπορεί να ζήσει με παραμύθια, δεν μπορεί να ζήσει με ψέματα. Ο άνθρωπος επλάστη εν τιμή και προέρχεται εκ της αληθείας και θέλει λοιπόν την έντιμη αλήθεια, την πραγματική, την αληθινή αλήθεια, ας ταυτολογήσουμε, ας μας επιτρέψουν οι ακροατές. Αυτό θέλει, αυτό ζητάει. Και με όλα αυτά που κάνουν εκείνοι που τα κάνουν, αναγκάζουν τον άνθρωπο μια ώρα αρχίτερα. Και αν βάλουμε και κανένα κεράκι, το έχω πει κι άλλοτε. Αναγκάζουν τον άνθρωπο να πέσει μια ώρα αρχίτερα στην αγκαλιά του Χριστού, στα πόδια της Παναγιάς, στη στοργή της Εκκλησίας. Να πάει εκεί και καθώς κυοφορεί μια θάλασσα δάκρυα, να τα αποθέσει δια της μετανοίας και εξομολογήσεως στα πόδια του Κυρίου και να λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την ευλογία εκείνου, την ευχή της Παναγιάς, και τότε να πάρει δυνατές ανάσες και να δοξολογήσει τον Κύριο και την άχραντη μητέρα του και την Αγία Εκκλησούλα μας. Έτσι γίνεται. Οι ψυχές που είναι εκ Θεού και οι ψυχές που έχουν πίστη του σωθήνε, όπως θα έλεγα μια έκφραση των πράξεων των Αποστόλων, οι ψυχές αυτές όχι μόνο δεν θα χαθούν, αλλά θα αναγκαστούν μια ώρα αρχίτερα σαν τα υψασμένα ελάφια να έρθουν στην Εκκλησιά, στο Χριστό, στην Παναγιά και να βρουν εκεί τα πάντα. Γιατί ο άνθρωπος, όπως και ο λύκος, δεν χορταίνει με μύγιες που λέει ο λαός μας. Ό,τι και να δώσει τον άνθρωπο, αν δεν πάρει το Θεό του, δεν γεμίζει, δεν ηρεμεί. Γι' αυτό λέει ο Αυγουστίνος, για σένα Θεέ μας έπλασες, την ανήσυχη ψυχή μας, έως ότου αναπαυθεί σε σένα. Ας κορυμαντιούν αυτοί, ας ενασμενίζονται, ας καυχόνται, ας εναυρύνονται ότι έχουν τον κόσμο στα χέρια τους, ότι μπορεί να νικήσουν τον θάνατο, να κλωνοποιήσουν τον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι αστεία, για να το ονομάσουμε ύβρις, όπως τα ονόμαζαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Ο άνθρωπος θέλει το Θεό του. Και ο άνθρωπος, και μάλιστα ο νέος άνθρωπος, είναι αυτό που διαβάζουμε στον Πολυμιακό κάθε βράδυ. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Η βρόση και η πόση είναι ο Χριστός. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου, που είναι και σώμα και αίμα της Παναγιάς, αφού η του Χριστού σάρξ, της Μαρίας σάρξ εστίν.

0: κατακλείουμε τη σημερινή εκπομπή και θέλω να σας ευχαριστήσουμε για την Ανανία. Θα συνεχίσουμε τις κουβέντες μας.
1: Και εγώ σας
0: γιατί
1: ευχαριστώ.
0: Γιατί νομίζουμε ότι είναι ψυχοφέλιμο άκρος να μιλούμε μαζί σας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πορεία προς το Πάσχα της Χριστιανοσύνης. Προς την Πασχαλιά του Καλοκαιριού που είναι η εορτή της Ιεράς Κοιμήσεως και της Ιεράς Μεταστάσεως. Θέλουμε να ζητήσουμε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου την ευχή και της Παναγιάς και ας είναι εκείνη μαζί με όλους και τελευταία και μαζί με εμάς.
0: Φίλες, φίλοι, χαίρετε.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακρότες, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 8 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 8η του μηνός Αυγούστου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού, Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού. Ψυχής πολλήν θείς Εμιλιανός λόγων, τη σαρκός συλλόγησεν άχρη και τέλους. Ο Εμιλιανός έδωσε πολύ σημασία στη ψυχή και αδιαφόρησε ως το τέλος για την σάρκα. Όσιος Εμιλιανός αγωνίστηκε με απαράμιλο ζήλο υπέρ των Αγίων εικόνων, για το λόγον αυτόν υπέστη και υπέμεινε πολλές κακώσεις και πικρές εξορίες από τον θηριώνυμο και ασεβή αυτοκράτορα Λέοντα. Εκοιμήθη δε Όσιος εν Κυρίω μέσα σε αυτές τις κακοπάθειες και έλαβε τον αμάραντο Στέφανο της ομολογίας.

Ότιν εικόνεν Χριστού σαφώς τιμή σας, ότε το λεόντιον θράσος εμένετο και τους λαούς διεκλώνησεν, ανακαινίζον του κοπρονίμου άθεον αίρεσιν. Τότε τούτο πάνσοφε σαφώς διήλεξας, σύ παρησία χρυσάμενος συνηθρισμένης αρχιερέων της συνελεύσεως. Όθεν εγνώστης γενναιότατο στρατιώτης Χριστού παμακάριστε, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.

Θείο Πνεύματι πεφωτισμένος, ανεκήρυξας εν παρησία ορθοδοξίας παμμάκαρτα δόγματα και βασιλέαν κατήσχυνας άνομων υπερορίες αδίκως τελόμενος, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

8 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Εμιλιανού, του Ομολογητού και Επισκόπου Κιζίκου. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει την μεγάλη σημασία της ομολογίας της πίστης μας προς το Χριστό, είπε «Έχονται σουν αρχιερέαν μέγαν ιδιελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας». Αφού δηλαδή έχουμε μεγάλο αρχιερέα που έχει πλέον περάσει από τους ουρανούς και μπήκε στην αιώνια κατάπαυση, όπου μας περιμένει, που δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ας κρατάμε καλά την ομολογία της πίστης μας προς Αυτόν, τον Κύριον και Σωτήραν μας Ιησούν Χριστόν. Ένα τέτοιο παράδειγμα ομολογίας ήταν και ο Άγιος Εμιλιανός, που έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα. Ο Εμιλιανός ήταν επίσκοπος Κιζίκου μετά τον Νικόλαο στα χρόνια 787-815. Αγωνίστηκε με όλη την δύναμη που του παρήχε ο Θεός για την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων, όταν αυτοκράτορας ήταν ο οικονομάχος Λέων ο Πέμπτος. Αθλητής της Ορθοδοξίας, μιλούσε θερμότατα για αυτήν και ενίσχυε τους πιστούς να υπομένουν καρτερικά τους ασεβείς διωγμούς. Υπέφερε πολλές κακοπάθειες και θλίψεις και πέθανε τελικά εξόριστος σαν γνήσιος ομολογητής της ορθής πίστης. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα 8 Αυγούστου στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Εμιλιανού. Της του λόγου εικόνος διαγράψε στην έλαμψην Εμιλιανέ Ιεράρχα διαβίου ορθότητος, την ένσωμον εικόνα του Χριστού εδίδαξα στη μάστε ευσεβώς, δια τούτον ως ποιμένα και αθλητήν τιμόμεν σε κραυγάζοντες, δόξα το παρασχόντης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το δωρουμένο δια σου πάση την άφεσιν.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, Μύρωνο Θείος, αρετής Μύρου Πνέων, ευωδίας πρόσισιν ως μη Κυρίο. Ο Θείος Μύρων, αποπνέοντας Μύρο αρετής, προσέρχεται στον Κύριον ως ως μη ευωδίας. Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε σε κάποια πόλη της Κρήτης, ονομαζόμενη Αβρακία, κοντά στην Κνωσό. Διακρινόταν για την αρετή του και την βαθιά του πίστη στο Θεό. Έτσι αποτελούσε κόσμημα λαμπρό για τη γενιά του. Στην κατάλληλη ηλικία νυμφεύθηκε και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης. Από τους καρπούς δε που συγκόμιζε ένα μεγάλο μέρος, το προσέφερε στους φτωχούς. Και όσο ο Άγιος ελεούσε τους φτωχούς, τόσο και οι καρποί από την γη που καλλιεργούσεν αυξάνονταν και πληθύνονταν. Η συμπάθεια και ευσπλαχνία του Αγίου Μύρωνος προς τους ενδεείς ξεπερνούσε κάθε ανθρώπινο μέτρο. Λέγεται επί παραδείγματι ότι συνέλαβε κάποτε στο αλώνι του 12 άνδρες να του κλέβουν το σιτάρι. Του συνέλαβε δε την στιγμή που είχαν γεμίσει τα σακιά τους. Όμως αυτά ήταν μεγάλα και πολύ βαριά που δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν. Αλλά και η πλεονεξία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν ήθελαν να αφαιρέσουν από αυτά ούτε την παραμικρή ποσότητα σιταριού για να μειώσουν το βάρος τους. Αντί λοιπόν αυτούς να τους δείρει και να τους τιμωρήσει για την κλοπή, τους λυπήθηκε πάρα πολύ. Έτσι, αφού σήκωσε με τα ίδια του τα χέρια τον σάκο καθενός, τους έβαλε στους ώμους τους και τους παρακάλεσε να μην αναφέρουν σε κανένα αυτό το γεγονός. Για τις αρετές του αυτές ο Άγιος Μύρων χειροτονήθηκε ιερέα στην Αγία του Θεού Εκκλησία. Ακολούθως, μετά την κατάπαυση του διωγμού κατά των χριστιανών, χειροτονήθηκε αρχιερέας και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Κρήτης. Κατά τους χρόνους δε της αρχιερατείας του, ο Άγιος επιτέλεσε πολλά και μεγάλα θαύματα. Δύο από αυτά λόγου χάρη είναι τα εξής. Πρώτον, η εκδίωξη ενός μεγάλου θηρίου που φόλιαζε στην περιοχή και λιμενόταν την χώρα, και δεύτερο, το σταμάτημα της ροής ενός ποταμού. Συγκεκριμένα ως προς το δεύτερο θαύμα, ενώ επρόκειτο κάποτε να διέλθει ο Άγιος από τον ποταμό Τρίτονα, ο ποταμός αυτός είχε πλημμυρίσει. Τότε με προσταγή του Αγίου η ροή του ποταμού αναχαιτίστηκε και δεν μπορούσε να προχωρήσει την πορεία της, προτού εκείνος επιστρέφοντας στην επισκοπή του διέλθει πάλι από τον ποταμό. Πράγματι, μόλις ο Άγιος επέστρεψε στην οικία του, έστειλε την ράβδο του με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι τάραξαν με αυτή τα νερά του ποταμού και έτσι αυτά επανήλθαν στην φυσική τους ροή και πορεία. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θαύματα επιτέλεσε ο Άγιος Μύρων, αφού δε και το υπόλοιπο μέρος της ζωής του το πέρασε θεοφιλός και οσίως και πανηγύρισε με λαμπρότητα τις εορτές των Αγίων Μαρτύρων, εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία ήδη 100 ετών.

Σήμερον υπέδειξες την συνθεότητα, Κύριε, της επτής αποστόλης σου, Μωσής συνηλίαντε ως Θεός του νόμου και χάριτος πέλων, όλοι τροσάμενος ημάς εκ του θανάτων, νυν της χειρόσεως, μεθον σου την φιλάνθρωπον οικονομίαν, δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

Σήμερον εξέλαμψας φωτοειδής υπερήλιον, τη λαυγός εν όρη θαβόρ, δεικνύον της φίλης σου ότι σύ υπάρχεις απάβγασμα δόξης, ότι νουσίαν των βρωτών διευσπλαχνίαν φορέσας Κύριε, διόσου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

πάλε τομοσίσι λαλίσας επί του όρου συνάδεια συμβόλων εγώ ημι λέγον οών σήμερον επόρους θαβόρ μεταμορφωθείς επί των μαθητών έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβούσαν ουσίαν και τη στιάφτης χάριτος μάρτυρας παραστησάμενος Μωυσήν και Ηλίαν κοινωνούσε ποιήτο της εφροσύνης προμηνύοντας την ένδοξον διασταυρού και σωτήριον Ανάστασιν.

Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, ερμηνεύοντας το λόγο του Κυρίου «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», γράφει «εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσε του ψωμί, εάν διψά πότιζέ τον». Κάνοντας έτσι θα συσσωρεύσεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Να μην νικάσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό δια του καλού. Τα λόγια αυτά είναι από τις μεγαλειωδέστερες ιδέες που ακούστηκαν ποτέ. Σκεφτείτε την ντροπή ένιωσαν τα αδέρφια του Ιωσήφ, που ενώ αυτοί τον φθόνησαν και τον πούλησαν, εκείνος τους έδειξε αγάπη και τρυφερότητα, αν και είχε όλη την ευκαιρία και την δύναμη να τους εκδικηθεί. Υπέροχο παράδειγμα μιας τέτοιας αγάπης συναντούμε και στη ζωή του Αγίου Μύρωνος, απλού αλλά πιστού χριστιανού, που εμπνεόταν από τα αιώνια ρήματα του Σωτήρα. Ο Μύρων καταγόταν από κάποιο χωριό της Κρήτης κοντά στην αρχαία Κνωσό, είχε γυναίκα και ασχολείτον με την καλλιέργεια της γης. Από τους γεωργικούς καρπούς που με κόπο και υδρότα μάζευε, έδινε απλόχερα σε όλους και μάλιστα στους φτωχούς και στους απόρους. Είχε βαθιά πίστη στο Θεό, αλλά και ευγενή αισθήματα προς τους ανθρώπους. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχερε με τα χερόντων. Λέγεται ότι πηγαίνοντας κάποτε στο αλώνι για να συνεχίσει τη δουλειά του, βρήκε εκεί κλέφτες να γεμίζουν τα τσουβάλια του σιτάρι και να τα φορτώνουν στα ζώα τους. Αντί να οργιστεί εναντίον τους ή να τους παραπέμψει στο δικαστήριο, τους βοήθησε να φορτώσουν και όταν ξεκίνησε τους είπε άλλη φορά να μην το κάνουν αυτό, διότι η κλοπή είναι κακό. Είναι προτιμότερο να ζητήσουν αν δεν έχουν παρά να κλέψουν. Την κατά πάντα αγαθή και ανώτερη αυτή πράξη του Μύρωνα πληροφορήθηκε ο επίσκοπος του τόπου και τον κάλεσε για γνωριμία. Από αυτή και μόνο τη χριστιανική ενέργειά του τον έκρινε άξιο και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ύστερα από τον διωγμό του Δεκίου 249-51 μετά Χριστόν, ο Μύρων εκλέγεται επίσκοπος Κρήτης. Ο Θεός τον πλούτησε με μεγάλη πίστη και πολύ χάρη, ώστε και πολλά σημεία να γίνουν δια των χειρών του. Το ισχυρότερο όπλο κατά των κακών και πονηρών ανθρώπων, αγαπητοί ακροατές, είναι η αγάπη. Η δύναμή της αφοπλίζει τον εχθρό και τον εχμαλωτίζει, από εκδικητή τον καθιστά δούλο. Με την αγάπη ζητάει ο Κύριος να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας, λέγοντάς μας «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε για εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, διότι Αυτός ανατέλει τον ήλιο για τους πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για τους δικαίους και τους αδίκους». Ανώτερα, υψηλότερα, υπεροχότερα λόγια δεν ελέγχθηκαν, μα ούτε και βιώθηκαν ποτέ. Ο Κύριος μόνος στάθηκε ικανός όχι απλώς να τα διδάξει, αλλά και να τα εφαρμόσει στη ζωή του, όταν υπέρ των σταυρωτών του προσευχόταν λέγοντας «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν». Ύστερα από τον Κύριον συγχώρησε τους εχθρούς τους ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο Άγιος Μύρων και άλλοι αφανείς εργάτες της αγάπης και της συγγνώμης. Αυτή την αγάπην καλούμαστε όλοι οι χριστιανοί να εφαρμόσουμε.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου Ηγουμένου Ορόβων Θεουδόσης δέδειξε μάκαρ το βίο την κλίση νευρών συνήγορων της τρόπης. Αγαθό και δώρο του Θεού αναδείχθηκες μακάριε με την ασκητική σου ζωή βρίσκοντας την θεία σου κλίση συνήγορος τους τρόπους σου. Όσιος Θεοδόσιος εξαπαλώνων ήχων και από τα σπάργανα, δηλαδή από πολύ μικρός, πήρε στους ώμους του το σταυρό του Κυρίου και ζούσε στα όρη, στα σπήλια και στις κοιλάδες. Έτσι όταν εν ειρήνη ετελειώθη, προσφέρθηκε στον Κύριο ως μύρο πολύτιμο και θυμίαμα δεκτό.

Από την οικογένειά του Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος των Ορόβων, έμαθε να αγωνίζεται για το Ευαγγέλιο, που σημαίνει για την αγάπη υπέρ του Θεού και του πλησίον. Όταν πήγε στο μοναστήρι, εργάστηκε φιλότιμα για την ευσέβεια μέσα στη μοναχική αδελφότητα, καθώς επίσης και υπέρ της ταπεινοφροσύνης και της φιλαδελφίας. Και όταν έγινε ηγούμενος, ανέδειξε το μοναστήρι του κέντρο φιλανθρωπικής υπηρεσίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου Λεωνίδη και η μνήμη των Αγίων Νηπίων μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Δέκα Οσίων και Ασκητών από την Αίγυπτον απεβίωσαν ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη των Αγίων Δύο Μαρτύρων από την Τύρον μαρτύρησαν αφού θανατώθηκαν σειρώμενοι κατά γης. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στυρακίου μαρτύρησε διαξήφους. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση των εγγενείων των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εν το περιτυχείο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου ένδον του Σεπτού Οίκου της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Μαρναίου και του Οσίου Κασιανού. Σήμερα η ανάμνηση ότε εγένετο η του ηλίου έκλειψης από έκτης ώρας έως ενάτης, ώστε και τους αστέρας φανίνε. Η μνήμη σήμερα ακόμα των εγγενείων του ναού της Θεοτόκου εν Ιεροσολύμης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλου από την Ζαγορά. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος καταγόταν από την Ζαγορά της Μαγνησίας που βρισκόταν κοντά στον Βόλο. Γεννήθηκε το 1663, εργαζόταν σαν ναύτης στα πλοία και όταν ήταν 17 ετών συνελήφθη για άγνωστη σε Μασετία από τους Τούρκους, οι οποίοι τον εκβίαζαν να γίνει μωαμεθανός. Ο Τριαντάφυλλος όμως, το ευωδιαστό αυτό λουλούδι της Ορθοδοξίας, προτίμησε μυρίους θανάτους παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Βασανίστηκε ποικιλοτρόπος, αλλά έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του, φωνάζοντας «Χριστιανός είμαι, δεν αρνούμε τον σωτήρα μου Χριστό». Τελικά τον θανάτωσα στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης με αποκεφαλισμό στις 8 Αυγούστου του 1680. Ήταν τότε μόλις 18 ετών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Αναστασίου από την Βουλγαρία, πατρίδα του η πόλη Ροδοβίση της επαρχίας Τρούμπιτζα της Βουλγαρίας. 20 ετών πήγε στη Θεσσαλονίκη και δούλευε σαν υπάλληλο σε κάποιο εμπορικό κατάστημα. Κάποια μέρα βοήθησε το αφεντικό του για την λαθρέα εξαγωγή ενδυμάτων έξω από το κάστρο της Θεσσαλονίκης για να μην πληρώσει φόρους. Ο Αναστάσιος μάλιστα φόρεσε και μια τουρκική στολή προκειμένου να περάσει το εμπόρευμα. Αλλά ενώ περνούσε την πύλη, Τούρκοι φοροεισπράκτορες τον ρώτησαν αν είχε ανάλογα έγγραφα για την εξαγωγή των ενδυμασιών. Αυτός με αφέλεια απάντησε ότι ήταν Τούρκος. Οι Τούρκοι υπάλληλοι του ζήτησαν να κάνει σαλαβάτι, δηλαδή ομολογία. Ο νέος στο άκουσμα του αιτήματος αυτού έμεινε άφωνος. Αμέσως τότε τον άρπαξαν οι Τούρκοι και με άγρια χτυπήματα τον οδήγησαν στον Αγά. Εκεί ο Αναστάσιος, παρά τις κολακίες και τις φοβέρες του Αγά, έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη. Κατόπιν οδηγήθηκε στον Κρητή και έπειτα σε ένα άλλο άρχοντα, όπου φυλακίστηκε και βασανίστηκε ανελαίητα. Αλλά επειδή και πάλι ομολογούσε τον Χριστό, τον καταδίκασαν σε θάνατο. Στον δρόμο για την Αγχώνη ο Αναστάσιος υπέκυψε στα τραύματά του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στην καινούργια πόρτα, στις 8 Αυγούστου του 1794. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Ζωγράφου του Εντοσπηλαίου του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: μας ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέης,
0: Παναγίας ευλάμβου, υπερβλογιού έγκας εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία δρα πάντων Αγίων μονεύσαντες, και αυτούς και ενήλους και πάσαν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

বলছেন আমি

0: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιωτήσης Ξάνθης ιδρύθηκε το 14ο αιώνα. Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πόλεως Ξάνθης. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού, αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου, εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου και στις 15 Αυγούστου. Εκτιμάται ότι είναι κτίσμα του 10ου αιώνα. Στη Μονή υπάρχουν χειρόγραφα, τα οποία είναι του 13ου ή του 14ου αιώνα. Το Αρχαγγελιώτισσα είναι προσωνύμιο από εικόνα της Θεοτόκου, εικονιζομένη μεταξύ των Αρχαγγέλων. Ήταν γυναικείο μοναστήρι. Το 1995 μετατράπηκε σε ανδρικό.

Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών Ξάνθης ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ξάνθης. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού, αθωνικού τύπου, αφιερωμένο στους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ. Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Το μοναστήρι είναι ανδρικό.

Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμούς Ξάνθης ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα βόρεια της Ξάνθης. Το παλαιό μοναστήρι καταστράφηκε από σεισμούς το 1829 και αναγεννήστηκε. Ο ναός είναι βασιλική, αφιερωμένος στην Παναγία και εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Το μοναστήρι είναι γυναικείο και είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Πομεγίστων Ταξιαρχών. Η Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ξάνθης θεμελιώθηκε το 1972. Ιδρυτής ο Μητροπολίτης Ξάνθης Αντώνιος και εκτίτορο Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Δαλάτσης. Βρίσκεται στο βουνό πάνω από την πόλη της Ξάνθης. Το καθολικό είναι μεγάλος βυζαντινός ναός αφιερωμένος στην Αγία Ειρήνη την Μεγαλομάρτυρα και εορτάζει στις 5 Μαΐου. Στο μοναστήρι υπάρχουν 6 παρεκκλήσια και πλήθος Αγίων Λειψάνων, όπως του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Χαραλάμπους. Η αδελφό της ασχολείται με την Ιεραποστολή.

0: η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

0: παρακαλούμε την αγάπη σας να μας ακολουθήσει στη Λέσβο,
1: όπου μέσα από την ιστορία, τον θρύλο και την παράδοση θα προσεγγίσουμε το πανάρχιο βυζαντινό εκκλησάκι της Παναγίας της Λιώτα ή Λιγερής, του οποίου η αρχή τοποθετείται στα χρόνια των πρώτων παλαιολόγων. Ξεναγός μας σε αυτό το διπορικό θα σταθεί το μικρό πόνημα του ιστορικού μελετητή του τόπου και του μνημείου, κυρίου Παναγιώτη Φραγγέλη. Αρχίζουμε το διπορικό μας από τα βορειοδυτικά της Λέσβου, όπου βρίσκεται το γραφικότατο λιμανάκι του Γαβαθά. Στο βάθος, την είσοδο του όρμου, ένα πέτρινο νησάκι που δίνει άλλη διάσταση ποίησης και ομορφιάς σε τούτη την ισιώτικη μαγεία. Όλη αυτή η περιοχή του Γαβαθά και ευρύτερα στα χρόνια του Βυζαντίου ήταν κατοικημένη, όπως τούτο μαρτυρούν τα πολλά ευρήματα. Αμέσως μετά το μικρό λιμανάκι, μπροστά μας απλώνεται ο κάμπος, όπως ονομάζουν οι ντόπιοι τούτη την περιοχή. Εδώ λοιπόν, στις ανατολικές πλευρές του κάμπου που υψώνονται κάποιοι λοφίσκοι, βρίσκεται και η ιστορία του γραμμένη σε κάτι ερημικά, σήμερα εξοκλήσια.
2: Μετά τα χωράφια, ο δρόμος καταλήγει σε μικρούς λόφους, οι οποίοι είναι σπαρμένοι με χαλάσματα και άλλα κεραμικά, ιδίως υπολείμματα της ιστορίας. Το πρώτο βραχώδης υψωματάκι στα ριζά των λόφων το ονομάζουν Λιγερή. Να λοιπόν, το όνομα που τροφοδότησε την άγραφη παράδοση. Επάνω στο μικρό αυτό ύψωμα είναι ένα πλάτωμα με παλιά χαλάσματα παλαιού κτίσματος. Στο ανώτερο σημείο του σώζεται μια πανάρχη δεξαμενή. Όλα τούτα τα ερείπια φανερώνουν ότι άλλοτε εδώ υπήρχε κτίριο λαμπρό με γερή και προσεγμένη κατασκευή. Και τι άλλο μπορεί να ήταν ένα βυζαντινό κάστρο με τη δεξαμενή του, τους πύργους και τις επάλξεις του. Σε αυτό το κάστρο κατοικούσε κάποια βασιλοπούλα, η Λιγερή, λέει ο θρύλος. Αλλά οι ντόπιοι το μέρος αυτό στο πλάτωμα του λόφου το ονομάζουν πύργο.

0: Τα υψώματα που κλείνουν από νότιο-δυτικά τον κάμπο βρίσκεται χτισμένος ο οικισμός της Λιώτας, που εκτείνεται στην πλαγιά προς τα βόρεια μιας μικρής πλατείας. Επάνω και κάτω από τον δρόμο που διατηρεί ακόμα το παλιό λιθόστρωτο και πιο εκεί η Παναγιά της Λιώτα, το θρυλικό εκκλησάκι. Ενώ σονοερά βαδίζουμε στον κάμπο προς το μικρό χωριό Λιώτα και την εκκλησία της Παναγίας, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη Λιγερή, τη βασιλοπούλα του θρύλου και της τοπικής παράδοσης που είχε τον πύργο της εδώ στη Λιώτα της Λέσβου. Ποιος ιστορικός πυρήνας κρύβεται σε τούτο τον τόπο και ποια είναι η βασιλοπούλα η Λιγερή?
1: Για να βρούμε την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει να ανατρέξουμε πολλούς αιώνες πίσω, στα χρόνια του Βυζαντίου, στα πρώτα χρόνια της δυναστείας των Παλαιολόγων. Ο Μιχαήλ ο 8ος ο Παλαιολόγος, το 1261, ανακαταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη από την κυριαρχία των Φράγκων Σταυροφόρων. Το 1272 ανακηρύσσει συμβασιλέα τον γιο του Ανδρόνικο τον Δεύτερο, ο οποίος εστέφτη αυτοκράτορας το 1282, ύστερα δηλαδή από το θάνατο του πατέρα του. Ο Ανδρόνικος, αφού έχασε και τη σύζυγό του Άννα της Ουγγαρίας, νυμφεύθηκε τη θυγατέρα του Μαρκίσιου του Μομφεράτου, Γιολάνδα της Ιταλίας, η οποία έγινε Ορθόδοξη. Ο ιστορικός της εποχής Νικηφόρος Γρηγοράς την επαινεί για κάλος και αρμονία. Μαζί της ο Ανδρόνικος απέκτησε 6 παιδιά. Τον Ιωάννη, τον Θεόδωρο, τον Δημήτριο, την Σιμονίδα, την Ειρήνη και ένα ακόμη του οποίου το όνομα δεν είναι γνωστό. Πέμπτο παιδί του βασιλιά Ανδρόνικου είναι η Ειρήνη, η οποία σε πολύ νεαρή ηλικία γέμισε από τη φοβερή και ανίατη για την εποχή αρρώστια λέπρα. Η κατάσταση ήταν τραγική για την άμυρη βασιλοπούλα. Έπρεπε να φύγει μακριά από τους δικούς της, μακριά από την κοινωνία των ανθρώπων και εκεί εξόριστη να περιμένει ως λυτρωτή τον θάνατο. Ήταν πάνω στο άνθος της ηλικίας της η βασιλοπούλα Ειρήνη και ήταν αλήθεια ένα όμορφο δροσάτο μυρωδάτο λουλούδι, ένα φρεσκοανοιγμένο τριαντάφυλλο. Με θλίψη μεγάλη, οι παλαιολόγοι αποφάσισαν να αποχωριστούν το παιδί τους. Στη βορειοδυτική Λέσβο, στην περιοχή του Γαβαθά, έστησαν για την άμυρη Ειρήνη έναν πύργο με όλα τα αναγκαία και εκεί κλείστηκε εξόριστη λεπρή πριγκίπισσα. Ένας λαβωμένος άγγελος που έπρεπε να ζήσει πια κλεισμένη σε αυτό το κάστρο μακριά από τον κόσμο. Καραβοτσακισμένα τα όνειρα, αβέβαιες οι ελπίδες, χαμένη η ζωή.
0: Ο πόνος και το δάκρυ της ήταν καθημερινός τρόπος ζωής. Όμως και αν εξορίστηκε από τους δικούς της, η λεπρή πριγκίπισσα δεν απογοητεύτηκε. Έστρεψε όλη την ψυχή της προς το Θεό. Θερμές, πύρινες οι οικεσίες της ανέβαιναν προς τη Μεγαλόχαρη.

Από την πρώτη και όλα στιγμή που η λεπρή Ειρήνη βρέθηκε στη Λέσβο, κέρδισε τη συμπάθεια και την αγάπη των κατοίκων των γειτονικών χωριών, οι οποίοι εκτός από Λιγερή ονόμασαν την περιοχή και Λιώστρα, Λιώτα, λόγω των συχνών περιπάτων προς ανακούφιση από τους πόνους της. Μέχρι σήμερα, στην περιοχή Λιγερή, σώζονται τα ερείπια του πύργου που ο βασιλιάς Ανδρόνικος ο δεύτερος έκτισε για τη λεπρή του κόρη. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, ανήμερα στην εορτή της Παναγίας, 23 Αυγούστου, η νεαρή βασιλοπούλα περπατώντας στη Λιώτα, αντίκρισε το εξής θαυμαστό γεγονός.

ένα θηλυκό αγριογούρνο ήταν γεμάτο λέπρα. Ο τόπος Ολόγυρα τότε ήταν άγριος βάλτος που ζούσαν πολλά αγριογούρουνα. Η νεαρή Βασιλοπούλα το παρακολουθούσε με ενδιαφέρον. Εκείνο ήρθε εδώ, κυλίστηκε μέσα στο βούρκο του βάλτου και έπειτα βγήκε, τεινάχτηκε και έκπληκτη Βασιλοπούλα διαπίστωσε ότι το γουρουνάκι είχε καθαριστεί από τη λέπρα εντελώς. Η νεαρή κόρη τούτο το θαυμαστό γεγονός το θεώρησε σημάδι θεϊκό, απάντηση στις ολόθερμες ηκεσίες. Γι' αυτό και αμέσως έσπευσε να κάνει και εκείνη το ίδιο. Έκαμε το σταυρό της και μπήκε στο βούρκο. Έπειτα βγήκε, τεινάχτηκε και πράγματι το σώμα της είχε καθαριστεί από τη λέπρα. Μόνο οι ουλές από τα σπηριά είχαν απομείνει.

Μίλησε στον πατέρα της και περίμενε την απάντησή του. Η ευτυχία της ήταν απέραντη, η χαρά της ανέκφραστη. Σε ένα καλικέλαδο πουλί ώρες ατέλειωτες τραγουδούσε και ο αγέρας έφερνε τη φωνή της στο πέλαγος.

Την ύπαρξη της λιγερής ειρήνης στη Λέσβο έρχεται να επιβεβαιώσει και ένα τοπικό παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο, αν και δεν έχει σωθεί ολόκληρο, λέει τα εξής. Μια λιγερή τραγουδούσε σε κρυσταλλένιο πύργο και όσα καράβια τ' άκουγαν, όλα λιμνούν και αράζουν. Μόνο μια φρεγάτα φράγκισα όρτζαλα πάντα στέκει. Και ο καπετάνιος φώναξε, «Σταθείτε λεβεντάδες, να ακούσουμε τη λιγερή σαν τι τραγούδι λέγει». Τότε συνεχίζει το τραγούδι, ο καπετάνιος βγαίνει από το καράβι του και έρχεται προς το μέρος της λιγερής με το σκύλο του, σαν κάποιος κυνηγός. Ο καπετάνιος αυτός του φράγκικου καραβιού είναι ο Θεόδωρος Παλαιολόγος, ο αδερφός της λιγερής Ειρήνης, που είχε παντρευτεί στη Δύση και γύριζε στην Κωνσταντινούπολη όταν αναγκάστηκε να σταματήσει στη Λέσβο. Και το τραγούδι συνεχίζει.

καλή σου λιγερή. Καλώς τον κυνηγάρι. Ακούπησε και τάρματα σε πέτρα σε λιθάρι. Δέσε και το σκυλάκι σου σε λιγαριά σκλονάρι. Κι αν με λέγουνε λεπρή, εσένα δεν κολλάει.

0: Ακολουθεί η αναγνώριση των δύο αδελφιών, που δυστυχώς η σκηνή αυτή δεν σώθηκε. Βέβαια όμως είναι, όπως διαφαίνεται από το τραγούδι, ότι η συνάντηση έγινε μετά τη θαυμαστή ίασή της. Το λέει ο στίχος, ξεκάθαρα. «Κι αν με λέγουνε λεπρή, εσένα δεν κολλάει». Και του το λέει γιατί ο αδελφός της την ήξερε λεπρή και δεν γνώριζε τη θαυμαστή θεραπεία της από την Παναγία. Ο φράγκος κυνηγός λοιπόν του Δημοτικού Τραγουδιού είναι ο Θεόδωρος Παλαιολόγος, ο Μαρκίσιος του Μονφεράτου Ιταλίας, ο οποίος πήρε μαζί του τη λιγερή Ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη. Οι ουλές όμως από τα σπηριά της λέπρας δεν της επέτρεπαν δημόσιες εμφανίσεις, για τούτο δεν έχουμε καμιά μαρτυρία από τους ιστορικούς εκείνων των χρόνων. Ύστερα από αυτά, ο βασιλιάς του Βυζαντίου Ανδρόνικος ο Δεύτερος, ο Παλαιολόγος, για να ευχαριστήσει την Παναγία που θεράπευσε ανήμερα στη γιορτή της τη λεπρή κόρη του, ήρθε στη Λέσβο και εκεί στο Βάλτο έστησε μικρό εκκλησάκι προς τιμήν της. Όρισε ακόμα κάθε χρόνο 23 Αυγούστου να πανηγυρίζει ο ναός σε ανάμνηση του θαύματος, της θεραπείας δηλαδή, της λεπρής πριγκίπισσας Ειρήνης.
1: Ο εορτασμός του ναού μέχρι σήμερα συνεχίζεται ανελιπώς. Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή της εορτής η μικρή εκκλησούλα κατακλείζεται από πλήθη πιστών που στα τραγούδια τους και στους χορούς του πανηγυριού θυμούνται τη λιγερή, τη λεπρή βασιλοπούλα την οποία μια τέτοια μέρα θεράπευσε η μεγαλόχαρη. Στο πανηγύρι της Παναγίας του Λιώτα ή Λιγερής, όπως λέγεται, χωροστατεί ο Μητροπολίτης Μυθύμνης και τον συνοδεύει ένας μεγάλος αριθμός ιερέων. Σημειωτέων ότι η Παναγία, το μικρό αυτό εκκλησάκι της Λιώτα, ήταν για αιώνες ένα από τα τρία μεγάλα προσκυνήματα της Μεγαλόχαρης στη Λέσβο, όπως το φαίνεται και από το εξής δύστιχο. «Ω Παναγία Αγιασώτησα και ο Παναγιά απ' τη Λιώτα, και ο Παναγιά μου Πετριανή, και ποια να κράξω πρώτα».
0: Ύστερα από αυτή τη μακραίωνη αναδρομή στην ιστορία και το θρύλο της Λιγερής, επιχειρούμε ένα ευλαβικό προσκύνημα στο μικρό εκκλησάκι της Παναγίας στη Λιώτα, Λέσβου. Ακολουθώντας λοιπόν την πλαγιά του βουνού, ο δρόμος καρφαλώνει ανάμεσα σε ελιές, κυπαρίσια και βελανιδιές. Καταλήγουμε σε μια μικρή πλατεία. Την προσοχή μας τραβά ένας τεράστιος πλάτανος. Ο αιωνόβιος τούτος πλάτανος έχει περίμετρο 12 και πλέον μέτρα στον κορμό του, που είναι γεμάτος κουφάλες. Για το μικρό οικισμό της Λιώτα, το δέντρο αυτό είναι ένα έξοχο μνημείο της φύσης. Εδώ, κάτω από τον ίσκιο του, ποτίζει τις ρίζες μια παμπάλια βρύση με το ολόδροσο νερό της. Ποτίστρες για τα ζώα και δίπλα η λαξευμένη σε τραχύτη παμπάλια γούρνα, άχρηστη πια. Απέναντι από την πλατεία η εκκλησία της Παναγίας και κάτω στην πλαγιά απλώνεται το μικρό χωριό με τα παλιά λιθόστρωτα δρομάκια.
1: Ανηφορίζουμε προς την εκκλησία της Παναγίας. Μεγάλη σχετικά εκκλησία, πολύ παλιά, μονόκλητη με δίρυχτη στέγη. Ο ναός ανήκει στις γνωστές μικρές δρομικές βασιλικές που μέσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας κρατούσαν υψηλό το θρησκευτικό φρόνημα. Τα ελάχιστα απομεινάρια των αγιογραφιών φανερώνουν ότι αν και είναι μικρός ο ναός, είχε ιστορηθεί με ωραίες τοιχογραφίες. Αυτές οι τοιχογραφίες αποκαλύπτουν ότι παρά τις κατά καιρούς επεμβάσεις, ο αρχικός του πυρήνας είναι πράγματι βυζαντινός. Εξαίσιο δείγμα της παλαιολόγιας εποχής των αγιογραφιών είναι η πλατιτέρα στην κόγχη του ιερού, όπου η Παναγία δέεται στον Κύριο και ο Υιόν της για όλους τους προσκυνητές. Η λαρότητα της μορφής της υπόσχεται ότι όπως θεράπευσε τη λεπρή βασιλοπούλα στα χρόνια τα παλιά, έτσι θε να απαλύνει κάθε πόνο των χριστιανών που με πίστη καταφεύγουν στη χάρη της. Υπόσχεση αδιάψευστη με βεβαιότητα και ελπίδα γραμμένη στις ψυχές από οθοπευτική σιωπή με μελάνη παραμυθίας.

0: Κάτω από την εκκλησία υπάρχει κρύπτη με το αγίασμα. Είναι η πηγή που ανέβληζε στη λάσπη της οποίας θεραπεύτηκε η λεπρή πριγκίπισσα, η Λιγερή. Σήμερα το νερό αγίασμα από εδώ έρχεται και βγαίνει στην πλατεία του χωριού που ποτίζει το νεονόβιο πλάτανο.
1: Πριν ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας, ευλαβικά στεκόμαστε μπροστά στο υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού και η ματιά μας σταματά στην εικόνα της Παναγίας, που τρυφερότατα κρατά στη μητρική της αγκαλιά το θείο παιδί. Αυτή την αποθεωμένη στοργή και αγάπη της μάνας, μόνο η βυζαντινή τέχνη μπόρεσε να εκφράσει στη μορφή της Παναγίας. Ολόγυρα, άκρα σιωπή βασιλεύει παντού. Και ανάμεσα σε αυτή τη σιγή ζωντανεύει ο θρύλος, η παράδοση, το τραγούδι, η ύμνη. Ζωντανεύουν οι νεκροί που κυβερνούν με την απουσία τους αυτό το τόπο. Εδώ κάθε σκέψη, κάθε συνέστημα είναι και μια ψηλάφιση στο θαύμα. Η ολοζώντανη, ειρηνεμένη ματιά της Παναγιάς με το θλιμμένο πρόσωπο είναι εκείνη που ενέπνευσε αγίους, βασιλιάδες και βασιλοπούλες και έδωσε θρίαμβο και δόξα στη χιλιόχρονη ζωή του Βυζαντίου. Και όταν το Βυζάντιο έπεσε κάτω από τις μουσουλμανικές ορδές, η Παναγιά ταράχθηκε και δάκρυσαν εικόνες.

Ξυπνάχραντη δέσποινα της Λιώτα Παναγιά, κάθε ψυχή που πονά και αγωνιά μην την ξεχνάς και δίνε εσύ παρηγοριά. Κι στεναγμή με τη δική σου άχραντε κυρά θεία χάρη, δάκρυα χαράς να γεννούν και αστήρευτη κρουνή.

Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε την Ελένη Κολιτζέρα Γαραντιώτη που συμμετείχε στην παρουσίαση και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε η Παναγία, η ζωηφόρος αγάπη, η χαρά της χαράς μας, ο πλούτος ο ακένωτος των θείων δωρεών, να σκέπει υπό την σκέπη της όλους μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ήταν η εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγώνου. Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η οδή της Θεοτόκου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νη μακαριούσι με πάσε εγενέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Επίησε κράτος ευραχίων αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Ερμηνεία του ύμνου. Η Μαριάμ τότε είπεν, η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριον και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεόν το σωτήρα μου, γιατί έδειξεν την ευμένειά του στην ταπεινήν του δούλην. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα. Άγιον είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενεά σε γενιά, σε όσους με δέος τον υπακούνε. Έδειξεν έμπραχτα τη δύναμή του, διεσκόρπισεν τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στον νου τους. Καθαίρεσεν άρχοντες από τους θρόνους των και ανύψωσε ταπεινούς, ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησεν τον δούλον του τον Ισραήλ, μη ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά. Η ομιλία που ακολουθεί αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ομιλίας, η οποία αναφερόταν στην επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ. Και οι δύο ομιλίες είχαν ως κύριο βοήθημα το βιβλίο του Μητροπολίτη Πατρών Νικοδήμου «Θεομητορικά μηνύματα». Η οδή της Θεοτόκου μας φέρνει στον νου την οδή της Άννας, της μητέρας του Σαμουήλ. Σίγουρα η Παναγία είχε υπόψη της την οδή της Άννας. Όλες οι Ισραηλίτισσες από την παιδική ηλικία διάβαζαν τις οδές και τους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παναγία παρουσιάζεται εξοικειωμένη με τις φράσεις και τις έννοιες των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Με τη φρασιολογία των ιερών αυτών κειμένων και με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος εκφράζει τα προσωπικά της βιώματα. Η Παναγία όταν έφτασε στην ορεινή Ιουδαία όπου κατοικούσε η Ελισάβετ πρέπει να ήταν κατάκοπη από το μακρινό ταξίδι που έκανε ξεκινώντας από την Ναζαρέτ. Πριν από κάθε ανάπαυση σπέβδει να δοξολογήσει τον Θεό. Η ταλαιπωρία του ταξιδιού δεν την επηρέασε. Μόλις άκουσε τα προφητικά λόγια της Ελισάβετ, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, απάντησε με τόση ψυχική ευδιαθεσία ώστε τα λόγια της δοξολογίας της προς τον Θεό απετέλεσαν μια θαυμάσια οδή. Ένα σπουδαίο δίδαγμα βγαίνει από τη συμπεριφορά αυτήν της Θεοτόκου. Ποτέ δεν είμαστε απόλυτα δικαιολογημένοι όταν αμελούμε τα πνευματικά μας καθήκοντα επικαλούμενοι τους κόπους και τις πολλές μας υποχρεώσεις. Δυστυχώς πολλές φορές παραλείπουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα των εκκλησιασμών, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, την προσευχή, την εφαρμογή των εντολών, προβάλλοντας τη δικαιολογία των κόπων και των ασχολιών. Το παράδειγμα της Παναγίας, η οποία ύστερα από έναν κοπιαστικό ταξίδι, πριν καν ξεκουραστεί στοιχειωδώς, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και να δοξολογήσει τον Θεό, πρέπει να μας διδάξει και να μας παρακινήσει να μην παραμελούμε τα πνευματικά μας καθήκοντα προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες. Να μας παρακινήσει να είμαστε πρόθυμοι και να ασχολούμαστε με ζήλο για τα πνευματικά. Ζηλούτε τα πνευματικά, προτρέπει
ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυθίους επιστολή του και προσθέτει στην προς Ρωμαίους επιστολή το πνεύμα της ζέοντες. Όταν έχουμε πνευματικών ενθουσιασμών και ζήλων, τότε θα βρούμε τρόπον να συνδυάσουμε τα βιωτικά μας έργα και τα πνευματικά μας καθήκοντα και τα αυτά ποιήσε κακίνα μη αφιένε. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου. Μεγαλύνει και δοξάζει το Θεό για το μέγιστο γεγονός του Ευαγγελισμού, για την εύνοια και την τιμή που έδειξε σε αυτήν. Δοξολογεί το Θεό γιατί σε αυτόν αποδίδει το θαύμα σε αυτήν. Επειδή τη αυτής μεγάλης και θαυμασίας χάριτος παραθεού ηξίωμαι, έχω αξιωθεί, αξιοχρέως μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Όσον γάρ υπηρετούμε, μεγάλο θαύματι και κατορθώματι, το σου τον οφείλω πρώτη δοξάζειν τον ενεμή τα παράδοξα ενεργούντα, σχολιάζει ο Οριγένης. Ηγαλίασε, αγάλλομαι σημαίνει χαίρομαι, σκυρτώ από χαρά. Το ρήμα σε αόριστο χρόνο για να τονίσει ότι η αγαλίαση άρχισε από προηγουμένως, από τον Ευαγγελισμό. Επί το Θεό το σωτήρι μου, η σκέψη ότι ο Θεός σώζει, είναι σωτήρας, αποτελεί πηγή χαράς. Χαρίσομαι επί το Θεό το σωτήρι μου, τονίζει ο προφήτης Αβακούμ. Έχουμε οι χριστιανοί πολύ σοβαρό λόγο να χαιρόμαστε. Το πρώτο μήνυμα που μετάφερε ο άγγελος στην υγιή κατά τη γέννηση του Χριστού ήταν μήνυμα χαράς. Ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Γεννήθηκε για μας ένας σωτήρας, ένας λυτρωτής. Έχουμε σωτήρα, μπορούμε να σωθούμε αν θέλουμε. Αφήνουμε αυτήν τη χαρά να πλημμυρίσει το είναι μας ή μήπως διαρκώς με ψημιρούμε για τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Η σάρκωση του Θεού Λόγου ήταν και για τη Θεοτόκον αναγκαία, γιατί με αυτή σώθηκεν και εκείνη όπως και όλον το ανθρώπινο γένος. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Τα λόγια αυτά φανερώνουν μια βασική αρετή της Παναγίας Παρθένου και την παρουσιάζουν σε μας ως έναν υπέροχο πρότυπο. Θεωρεί ότι είναι μια ταπεινή και άσημη κόρη, την οποία ο Θεός τιμά γιατί ούτως ευδόκησε και όχι γιατί η αξία της προσωπικότητάς της είναι τόσο μοναδική και ασύγκριτη. Κοσμικά ήταν μια ασήμαντη. Ο Θεός παράβλεψε τόσες άλλες γυναίκες από τον κύκλο των βασιλικών, των αριστοκρατικών, τον κύκλο των ανθρώπων της σοφίας και του πλούτου, της κοσμικής διάκρισης και επέβλεψε στην ασημότητά της. Η Παρθένος Μαρία διέθετε εκείνον το κάτι άλλο, το οποίο ο Θεός εκτιμά και επιβραβεύει. Διέθετε την αρετή, την αγιότητα, το θαυμάσιον προσόν, το οποίον είναι ενώπιον του Θεού πολυτελές, όπως τονίζει ο Απόστολος Πέτρος. Έκφραση αυτής της αγιότητος είναι και η ταπείνωση. Η ταπείνωση ήταν μια από τις βασικές αρετές της Παρθένου. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», είχε μπει μετά τον Ευαγγελισμό. Ταπεινή και πριν και μετά τον Ευαγγελισμό και την γέννηση του Χριστού. Ο Θεός αγαπά την ταπείνωση και ο ίδιος σε ταπείνωσε εαυτόν. «Επί τι να επιβλέψω», λέγει δια του προφήτη Ισαΐα, «αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία», τονίζει ο Χριστός. Όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της Αγίας Γραφής και της εκκλησιαστικής ιστορίας είχαν την αρετήν της ταπείνωσης. «Εγώ είμαι γη και σποδός», έλεγε ο Αβραάμ. «Ο Χριστός ήρθε να μαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ», τόνιζε ο Απόστολος Παύλος.
επέβλεψεν επί την ταπείνωση της ζούλης αυτού. Επιβλέπω σημαίνει παρατηρώ με προσοχήν. Στην Αγία Γραφή όταν αναφέρεται στο Θεό σημαίνει ότι ατενίζει ο Θεός με έλεος και συμπάθεια σε κάποιον. Εδώ σημαίνει ότι ο Θεός έριψε με ευμένεια τους οφθαλμούς του πάνω στην ταπεινή δούλη του. Ο Θεός επέβλεψε. Η Παρθένος δεν είχε τέτοια προσδοκία. Η Παρθένος Μαρία υποκλήθηκε ευλαβικά ενώπιον της βουλής του υψίστου και έγινε η υψηλωτέρα των ουρανών, βασίλισσα των αγγέλων, δέσποινα του κόσμου. Όταν μια προσωπικότητα όπως η Παρθένος Μαρία, προσωπικότητα και χαριτωμένη, δηλαδή πρικισμένη με όλες τις χάρες, τα χαρίσματα, τις αρετές, σκέφτεται ότι δεν είναι τίποτε άλλον παρά μια δούλη Κυρίου, τότε εμείς τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι πρέπει να λέμε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, έχουμε δικαίωμα να υψηλοφρονούμε, να κομπάζομαι, να είμαστε εγωιστές, σίγουρα όχι.

Δούγαρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενέ. Επειδή ο Κύριος επέβλεψε σε μέναν την ταπεινή δούλην του, γι' αυτόν από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές των ανθρώπων. Από του νυν, από τώρα, σημαίνει ότι έκανε την αρχήν η Ελισάβετ και θα ακολουθήσουν στο εξής αλλεπάλληλοι μακαρισμοί για αυτήν. Πρώτη η Ελισάβετ την μακάρισε με τα λόγια «Μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». «Σε μακαρίζω», της λέει, «γιατί επίστεψες αδίσταχτα ότι θα πραγματοποιηθούν πλήρως τα λόγια τα οποία ο άγγελος είπεν εξ ονόματος του Θεού σε σένα». Είχε λάβει το μήνυμα του Αρχαγγέλου ότι με τη χάρη του Θεού θα γινόταν μητέρα του μονογενή του Υιού. Για τη μεγάλη αυτήν τιμήν ήταν επόμενο ότι θα την μακαρίζουν οι γενιές των ανθρώπων. Αξιώθηκε να μεταφέρει ως όχημα Πανάγιον το Θεόν επί της γης ως άνθρωπον. Για τον λόγον αυτόν εγενεέ πάσε μακαρίζομεν τη μόνη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ. Τα λόγια αυτά είναι προφητικά. Εμείς σήμερα είμαστε σε θέση να το διαβεβαιώσουμε. Αλήθεια, πόσες εικόνες έγιναν για την Παναγία, πόσες εκκλησίες χτίστηκαν προς τιμήν της, πόσοι ύμνοι γράφτηκαν να υμνήσουν την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Άξιον εστίν μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Στο στίχον αυτόν η Παρθένος περιγράφει την εκδήλωση των θείων ιδιωτήτων προς αυτήν, οι οποίες έγιναν αιτία της μακαριότητάς της. Δύο από τις ιδιότητες του Θεού είναι η παντοδυναμία και η αγιότητα. Αυτές τις ιδιότητες εξυμνεί από τα βάθη της ψυχής της. Επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός. Θυμάται τα λόγια του Αρχαγγέλου, δύναμη υψής του επισκιάσεσαι. Η δύναμη του Θεού θα σε επισκεφτεί, θα σε επισκιάσει, θα ενεργήσει σε σέναν ώστε να γίνεις μητέρα του Υιού του. Η Παναγία πίστεψε ολόψυχα στη δύναμη του υψίστου. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε είναι παντοδύναμος, ότι έχει άπειρη δύναμη, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Όταν η Παναγία λέγει «επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός», έχει υπόψη της σίγουρα, κατά πρώτον λόγον, τα μεγαλεία στα οποία την εκάλεσε ο Θεός να γίνει κατά τρόπον υπερφυσικών μητέρα του Υιού του. Έχει όμως υπόψη της και άλλα μεγαλεία, τα πνευματικά της χαρίσματα, για τα οποία ονομάζεται και χαριτωμένη. Αυτά τα μεγαλεία είναι τα πρώτα που επίησε σε αυτήν ο δυνατός. Αυτές τις αρετές τις απέκτησε με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια εκείνου που είπεν «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν και τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό». Σίγουρα ιδιαίτερη τιμή και κλίση της Παναγίας να γίνει μητέρα του Θεού είναι κάτι το μοναδικό στον κόσμο και στους αιώνες. Το μεγαλείον όμως το ψυχικό χαρισμάτων σε ικανό βαθμό είναι δυνατόν να το απολαύσει κάθε άνθρωπος όταν δεν στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις αλλά αγωνίζεται έχοντας και τη συμμαχία και τη βοήθεια του δυνατού. Και Άγιον το όνομα αυτού. Αφού εξύμνησε την παντοδυναμία του Θεού, στη συνέχεια εξυμνεί την αγιότητά του. Πραγματικά ο Θεός είναι ο κατεξοχήν Άγιος. Είναι η πηγή και ο χορηγός της αγιότητας. Η αγιότητα δεν είναι μόνο πραγματικότητα που υπάρχει στο Θεό στον απόλυτο βαθμό, αλλά είναι και κατάσταση για την οποία ο Θεός ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και στην οποία αναπαύεται. Το κλίμα της αγιότητας
είναι το ιδιαίτερο κλίμα στο οποίο ο Θεός αναπαύεται. Στη Θεία Λειτουργία ακούμε τη χαρακτηριστική εκφώνηση ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπαύει. Αγιότητα είναι η απόλυτη καθαρότητα. Άγιο δε είπεν το όνομα αυτού, λέγει ο Άγιος Θεόφραστος, δηλούσα ότι ουδέν μολύνεται εν γυναικός μήτρα συλλαμβανόμενος ο καθαρότατος, αλλά Άγιος μένει. Όταν η Παναγία λέει Άγιον το όνομα αυτού, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται και γίνεται γνωστός στους ανθρώπους. Και επειδή η αγιότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ενεργειών του Θεού, γι' αυτό λέγει η Παναγία Άγιον το όνομα αυτού. Και Άγιον το όνομα αυτού. Ούτε υπήρξε, ούτε ασφαλώς θα υπάρξει αγιότερο στόμα για να υμνήσει την αγιότητα του Θεού. Η Παναγία ήταν η αρμοδιότερη και αξιότερη ύπαρξη για να τονίσει την αγιότητα του Θεού. Και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Τρίτη ιδιότητα του Θεού είναι το έλεος, η ευσπλαχνία, η αγάπη, η φιλανθρωπία που εκδηλώνεται σε όλες τις γενιές των ανθρώπων που σέβονται Αυτόν και τον νόμο Του. Η ιδιότητα αυτή του Θεού τονίζεται πολύ συχνά και στους ψαλμούς. Παραδείγματος χάριν, «Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους Αυτών». Ο Ψαλμός 135 έχει ως επωδόν σε όλους τους στίχους τη φράση «Ότι εις τον αιώναν το έλεος αυτού». Από τη ψαλμική αυτή φράση προέρχεται η λέξη «πολυέλεος», η οποία τονίζει το ανεξάντλητον έλεος του Θεού, το οποίο εκτείνεται σε όλη τη ζωή και σε όλες τις γενιές των επικαλουμένων αυτών. Στο Ψαλμό 22 υπάρχει η ωραιότατη φράση «Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου», που εκφράζει τη βεβαιότητα του πιστού και ευσεβούς ανθρώπου ότι το έλεος και η αγάπη του Θεού συνοδεύουν τον άνθρωπο παντού και πάντοτε. Η μεγαλύτερη εκδήλωση του ελέους του Θεού είναι η αποστολή του Χριστού στην γη για τη σωτηρία μας. Όταν η Παναγία διακήρυξε το έλεος του Θεού, είχεν προηγηθεί ο Ευαγγελισμός της. Εκειοφορούσεν το σωτήραν του κόσμου. Είναι σαν να λέει, άνθρωποι, είναι στη διάθεσή σας ο σωτήρας, η σωτηρία. Οι γενιές που θα επακολουθήσουν δεν έχουν να φοβούνται την κατάραν που βαραίνει τους απογόνους της Εύας. Άνθρωποι, εποφεληθείτε από το έλεος του Θεού. Της φοβουμένης αυτών. Δεν είναι μόνο σε μέναν το έλεος του Θεού, λέγει η Παναγία, αλλά και σε όλους τους φοβουμένους αυτών, σε όλους όσους έχουν φόβο Θεού. Αλείψει ο φόβος του Θεού, οι άνθρωποι γίνονται αθεόφοβοι, με αποτέλεσματα καταστρεπτικά. Άνθρωποι θρησκευτικά αδιάφοροι, που δεν λογαριάζουν τον Θεό και τον νόμο Του, που δεν ενδιαφέρονται για τα χριστιανικά καθήκοντα και για το ότι ο Θεός παραγγέλει, δεν μπορούν να περιμένουν έλεος και χάριν εκτός και αν μετανοήσουν. Το «φοβήστε το Θεόν» στην Παλαιά Διαθήκη εκφράζει την αληθινή ευσέβεια. Φόβος Θεού είναι το δέος, η βαθιά ευλάβεια, ο σεβασμός προς το Θεόν. «Επίησεν κράτος ευραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών». Επίησεν κράτος, επίησεν μεγαλεία, επίησεν έργα κρατεά, ευραχίων η αυτού με τη δύναμη του. Οι δυο φράσεις είναι εβραϊσμοί και τις συναντούμε συχνά στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παναγία γνώριζε πόσον είχε εκδηλωθεί η δύναμη του Θεού στη διαδρομή της Ισραηλιτικής ιστορίας, την προστασία του περιουσίου λαού και την πάταξη των εχθρών του. Αλλά τώρα ζει η ίδια τη μεγαλύτερη δυνατή πραγματικότητα,
την πιο θαυμαστή εκδήλωση της Θείας Παντοδυναμίας. Αισθάνεται ότι τώρα, με τη γέννηση του Χριστού, θα εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού. Αυτήν την εγκαθίδρυση εξαγγέλει και ανυμνεί η Παναγία ως επικράτηση του κράτους, δηλαδή της δύναμης και του θελήματος του Θεού. Αυτήν την ευτυχή κατάσταση τη βλέπει ως σίγουρη και εξασφαλισμένη. Γι' αυτό λέγει «επίησεν», «επραγματοποίησεν ήδη κράτος ευραχείων αυτού». Γνωρίζει όμως η Παναγία ότι οι άνθρωποι δεν θα πάψουν να μηχανεύονται τρόπους, να κάνουν δικά τους σχέδια για να αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού, για να ξεφύγουν από το κράτος, από τον νόμο του. Γι' αυτό συμπληρώνει «διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών». Ο Θεός θα πατάξει τα υπερήφανα σχέδια και θα τους διασκορπίσει, όπως έκανε άλλοτε στη γνωστή περίπτωση του πύργου της Βαβέλ. Ο Θεός θα διασκορπίσει τους υπερηφάνους και θα ματαιώσει τα σχέδιά τους. Η εικόνα είναι παρμένη από τη φυγή και των διασκορπισμών των νικημένων στρατιωτών. Θα διασκορπίσει τους υπερήφανους στις σκέψεις, όλους εκείνους που υπερτιμούν τον εαυτόν τους, που θεωρούν ότι είναι κάτι, ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, ότι μπορούν να πετύχουν επιβάλλοντας τα σχέδιά τους.

καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Ο στίχος αυτός μοιάζει με τη φράση «Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινή και ανυψή», που είπε η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, και με τη φράση της Σοφίας Σιράχ «Θρόνους αρχόντων καθήλεν ο Κύριος και κάθισεν πραείς επ' αυτών». Δυνάστες είναι οι ισχυροί, οι βίαιοι, εκείνοι που κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Η αλαζονία και η υπερηφάνεια είναι το χαρακτηριστικό των δυναστών. Ταπεινοί είναι οι αδύνατοι, οι καταπιεζόμενοι και περιφρονημένοι φτωχοί. Ο Χριστός θα ανατρέψει την υπάρχουσαν κατάσταση. Η Παναγία έχει υπόψη της την υπόσχεση του Αγγέλου ότι ο Υιός της θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Παραδείγματα ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής. Πρώτον, οι υπερήφανοι Φαρισαίοι απερίφθησαν και έγιναν δεχτοί οι μετανιωμένοι, τελώνες και αμαρτωλοί. Δεύτερον, απερίφθησαν οι Ιουδαίοι και έγιναν δεχτοί οι εθνικοί. Τρίτον, ο Χριστός δεν διάλεξε για μαθητές του τους κατά σάρκα σοφούς και δυνατούς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Τέταρτον, όταν καταρρίφθηκε η τυραννία των αρχιερέων και πρεσβυτέρων και οι περιφρονημένοι ψαράδες, οι μαθητές του Ιησού, έλαβαν δύναμη εξύψους για να καθίσουν επί 12 θρόνων κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Οι λέξεις πεινώντας και πλουτούντας έχουν έννοια και υλικήν και πνευματικήν. Για να πάρει ο άνθρωπος τροφήν πρέπει να πεινά. Αν δεν υπάρχει όρεξη και πείνα, η τροφή όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά μπορεί και να βλάψει. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Αν δεν έχουμε πόθο για την αλήθεια, αν δεν πεινούμε και διψούμε τη δικαιοσύνη, αν δεν νοσταλγούμε τη λύτρωση, εξαποστελόμαστε κενοί, αδιανοί από το σωτήρα. Με τη βία δεν ισχωρούν οι σωτηριώδεις αλήθειες στη ψυχή των ανθρώπων. Αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε, θα προκαλέσουμε αντίδραση, κρυφή ή φανερή. Γι' αυτό πρέπει διαρκώς να παρακαλούμε τον Θεό λέγοντας «Το πόθο σου τρώσον ημών τας ψυχάς Κύριε», να γεννήσει στις ψυχές μας τον πόθο για τα πνευματικά αγαθά. Σε όσους έχουν αυτόν τον πόθο, ο Θεός θα τον ικανοποιήσει. Σε όσους έχουν ενδιαφέρον, δίδει ο Θεός τα μέσα και τις ευκαιρίες να απολαύσουν και να χορτάσουν τις πνευματικές δωρεές Του. «Και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς», τους εξαπέστειλε, τους απομάκρυνε με περιφρόνηση από κοντά Του. Η φράση σημαίνει ακόμη ότι ο Θεός δεν θα δώσει σε αυτούς τα αγαθά Του. Θα διαψευστεί η ελπίδα τους να πάρουν τα αγαθά. Ο στίχος αυτός μας θυμίζει το στίχο 11 του Ψαλμού 33. «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκε λατωθήσονται παντός αγαθού». Ο Θεός επιτρέπει να συμβαίνουν πολλές φορές εναλλαγές και μεταπτώσεις από τον πλούτο στη φτώχεια και από τη στέρηση στην αυθονία των υλικών αγαθών. Από πνευματικής άποψης, πολλοί άνθρωποι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν τους ότι είναι πλούσιοι σε ηθικά κεφάλαια, ότι έχουν πνευματική αυτάρκεια, ότι δεν έχουν ανάγκη των Θεών για να καλλιεργηθούν και να προκόψουν. Έχουν την εντύπωση ότι δεν υστερούν σε τίποτε, ότι είναι εντάξει απέναντι στον ηθικό νόμο και δεν έχουν ανάγκη βελτίωσης και πνευματικής πρόοδου. Αυτούς που είναι σίγουροι για την ευσέβειά τους, τους πνευματικά αυτάρκης, ο Θεός θα τους αποπέμψει. «Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα». Αντελάβε το,
σημασία του ρήματος αντιλαμβάνομαι στην Αγία Γραφή είναι πιάνω στερεά κάτι για να το υποστηρίξω ή να το βοηθήσω. Αντίληψη σημαίνει βοήθεια και αντιλήπτορ σημαίνει βοηθός. Ισραήλ είναι οι αληθινοί Ισραηλίτες, οι φοβούμενοι των Θεών. Έπιασε με το προστατευτικό του χέρι και βοήθησε τον Ισραήλ και απέδειξε έτσι ότι δεν ελλησμόνησε, αλλά θυμήθηκε το έλεος και την ευσπλαχνία του. Ο στίχος δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός διάλεξε από τον Ισραηλιτικό λαό μια γυναική ανύπαρξη, υπέροχης αρετής και αγιότητας, την Παναγία, για να γεννήσει ως άνθρωπον τον Υιόν του Θεού. Ο Θεός είχε υποσχεθεί την έλευση του Σωτήρα πολλά χρόνια πριν. Επισφραγίζουσα την δοξολογική της οδύνη Παναγία, στρέφει το βλέμμα της στο παρελθόν και θυμάται τις επαγγελίες που έδωσε στους προπάτορες, ότι θα έδειχνε στον Αβραάμ και στους απογόνους του παντοτινόν και αιώνιον έλεος. Η σωτηρία μας συνδέεται με ρητές υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις του Θεού. Οι υποσχέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν όταν ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι υποσχέσεις του Θεού που αναφέρονται στο μέλλον. Η αναφορά στον Αβραάμ και τους πατέρας ημών ανατρέχει στο παρελθόν, διατρέχει τους αιώνες και φθάνει στην αφετηρία των ελπίδων μας, στον Αβραάμ και στους πατριάρχες και πιο πέρα μέχρι τον Αδάμ. Η χριστιανική πίστη και ελπίδα κάνουν τον χριστιανό να βλέπει πολύ μακριά, στα τέλη των αιώνων, και να διακρίνει εκεί την εκπλήρωση όλων των θείων υποσχέσεων. Η ελπίδα αυτή είναι κατά τον Απόστολον Παύλον ασφαλής και βεβαία, με εγγυητήν το Σωτήρα Χριστόν. Ήθε να παρουσιάσουμε ενώπιον του Κυρίου έργα αγάπης, έργα αρετής, έργα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τη χάρη του να βρεθούμε άξιοι του ελέους του, καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, την θύραν του ελαίου σου, την θύραν του ελαίου σου, της θείας ευσπλαχνίας, άνοιξον και εισήγαγε πρόβατον απολίας, πρόβατον που πλανήθηκε στα όρη της κακίας, που πείνασε και δίψησε λόγον της αληθείας. Την θύραν του ελαίου σου ποτέ σου μην την κλείσεις, έξω από την μάντραν σου πρόβατον μην αφήσεις. Την θύραν του ελαίου σου άνοιξον εις εμένα, παρακαλώ ο άθλιος με μάτια δακρυσμένα. Είμαι εγώ ο πλανηθής που έχασα τον δρόμον, δρόμον των θείων εντολών και των γραπτών σου νόμων. Την θύραν του ελαίου σου άνοιξον μη ταχαίως, κι υπόσχομαι να πορευθώ εις το εξής ευθέως. Εντρέπομαι ο άθλιος, υπόσχομαι πολλάκις, δεν είμαι άξιος εγώ της θείας σου αγάπης. Η θύρα του ελαίου σου είναι πολύ μεγάλη, τον κόσμον όλον δέχεται η θεία σου αγκάλι. Στην θύραν του ελαίου σου υπάρχουν εκδηλώσεις που τες προσφέρεις πάντοτε τον άνθρωπο να σώσεις. Υπάρχει η εκδήλωση που τιμωρείς με αγάπην, να φωτιστούν οι άνθρωποι να αφήσουν την απάτην. Υπάρχει η εκδήλωση που μας εξευτελίζεις, μα με τον εξευτελισμόν ταπείνωσιν χαρίζεις. Υπάρχει η εκδήλωση που μας βαρύνουν θλίψεις, με τούτο όμως εξυπνούν του συνειδότος τύψεις. Έρχεται εις μετάνοιαν ο άνθρωπος και αρχίζει τον εαυτόν του συνεχώς πικρά να ταλανίζει. Ο ταλανίζων εαυτόν ταπείνωσιν θα μάθει, σιγά σιγά εκόπτονται του σώματος τα πάθη και τα μικρά του πτέσματα θωρεί μεγάλα λάθη, γιατί έφθασε ο άνθρωπος σ' αυτομεμψίας βάθη. Είναι αποτελέσματα της θείας σου σοφίας και φαίνονται παράξενα σ' ανθρώπους αμαθίας. Την θύραν του ελαίου σου πώς θα την παραστήσω, σ' ανθρώπους που έχουν άγνοιαν πώς θα τους εξηγήσω. Στην θύραν του ελαίου σου δεν θέλω να είμαι μόνος, θέλω να έμβουν άπαντες όσον υπάρχει χρόνος. Δώσε μου θείον φωτισμόν δια να ομιλήσω και όσους με ακούσουσιν καλώς να οδηγήσω στην θύραν του ελαίου σου και έξω να μην τους φύσω. Μην το λογήσεις δέσποτα σαν ύψιλο φροσύνην που θέλησα να οδηγώ στην ταπεινοφροσύνην άλλους ανθρώπους σαν εμέ που ζουν σε αφροσύνην. Δια να μπορέσουν και αυτοί να βρουν αγαθοσύνην στην θύραν του ελαίου σου που είναι δικαιοσύνη. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.
0: Μαζί και αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί μας ακροατές, στην όμορφη αυλή του Τάγματος Οδυπόρων Αγάπης, κάθε Τετάρτη στις 8:15 το βράδυ.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, στήμος Φιλωτή. Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ θα τελέσει η Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Περεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στήμος Φιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσόντων Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων και Μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκάς στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων εντός του ναού.

περιβόλι της Παναγίας. Οδηπορικό λατρείας στα μοναστήρια, τις σκήτες, τις καλύβες και τα ερημητήρια του Αγίου Όρους. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Ίκαρος Πετρίδης.

Κρήτη Χερσόνησος της Χαλκιδικής δεν είναι ένα πόδι στο χάρτη όπως οι δύο προηγούμενες, αλλά ένα βήμα προς την επουράνια βασιλεία της χριστιανικής θρησκείας. Απομονωμένος γεωγραφικά και διοικητικά από τον υπόλοιπο κόσμο, ο αγέροχος και δύσβατος ορεινός όγκος του Άθωνα συνεχίζει για περισσότερα από 1000 χρόνια να φιλοξενεί τη σημαντικότερη εστία του Ορθόδοξου Μοναχισμού και παραμένει το δώρο που η Παναγία έκανε στους ασκητές. Γι' αυτό και όλοι οι αγιορείτες αποκαλούν τον Άθωνα περιβόλη της Παναγίας. Πολύ πριν τους αγιορείτες όμως, στο περιβόλι αυτό εγκαταστάθηκαν οι αρχαίοι Έλληνες, σχηματίζοντας 5 μεγάλες και ακμαίες πόλεις στη Χερσόνησο του Άθωνα, την οποία τότε ονόμαζαν απλά Ακτή. Έτσι, οι πελασγοί άπικοι από τη Λίμνο έκτισαν το Δίον, διαφορετικό από το Πιερικό, στον Ιδηλιακό Όρμο, όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή Βατοπεδίου, και οι Χαλκιδείς άπικοι έκτισαν τις Κλεονές στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή Ξηροποτάμου. Η αρχαιότερη πόλη στη Χερσόνησο του Άθωνα ήταν η Θήσος ή Θήσον, επίσης αμπικία των Χαλκιδαίων, η οποία βρισκόταν μάλλον στην περιοχή μεταξύ των μονών Ζωγράφου και Δοχιαρίου. Οι Θησαίοι μάλιστα αναγκάστηκαν να κάνουν μεγάλες αγκαρίες στον Ξέρξη όταν τους έβαλε να σκάψουν για να ανοίξει την περίφημη Διόρυγα, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό Νέα Ρόδα. Στα ίδια χωματουργικά δούλεψαν και οι κάτοικοι από μια άλλη αρχαία πόλη της Χερσονήσου, η οποία λεγόταν Ολόφιξος και την είχαν κτίσει οι πελασγοί της Λίμνου, κάπου ανάμεσα στις σημερινές μονές Χιλιανδαρίου και Σφιγμένου. Οι Ολοφίξοι όμως μιλούσαν πολλές διαλέκτους, με αποτέλεσμα το εν λόγω εργοτάξιο της Διόρυγας να μοιάζει με τον πύργο της Βαβέλ. Η πέμπτη αρχαία πόλη βρισκόταν στην νοτιοανατολικότερη άκρη της Χερσονήσου και λεγόταν Ακροθόη, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το ακροτήριο Ακράθος. Οι Ακροθοΐτες ήταν γνωστοί ως κορακοζόητοι, αφού ζούσαν πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, φημίζονταν για την αθεία τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι θεοί του Ολύμπου τους έστειλαν έναν τρομερό σεισμό και τους εξαφάνισαν από το χάρτη. Και από μια ηρωνία της τύχης, εκεί όπου βρισκόταν η πόλη των Άθεων, κτίστηκε το πρώτο μοναστήρι του Αγίου Όρους, στο οποίο θεμελιώθηκε ο κοινοβιακός μοναχισμός, δηλαδή η Μονή Μεγής της Λαύρας, ίσως για να ξορκίσει από το απόκριμνο ακροτήρι το αμαρτωλό αρχαιοελληνικό του παρελθόν.

568 π.Χ. όλες οι πόλεις της Χερσονήσου πέρασαν στην εξουσία των Μακεδόνων και του Φιλίππου. Στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένας κάπως προχωρημένος αρχιτέκτονας που λεγόταν Στασικράτης πρότεινε στο Μακεδόνα βασιλιά να λαξεύσει ένα γιγαντιαίο ανδριάντα πάνω στις ορθοπλαγιές του Άθωνα, όπου ο Αλέξανδρος θα παριστανόταν να κρατά στο ένα του χέρι μια ολόκληρη πόλη και στο άλλο ένα ποτάμι. Ο συνετός βασιλιάς όμως, ο οποίος δεν είχε προσβληθεί ακόμα από το μικρόβιο της ματαιοδοξίας, προτίμησε να αφήσει φυσική την εικόνα του βουνού, αφού, όπως είπε, η αποτυχημένη διόρυγα του Ξέρξη εκεί κοντά ήταν ένα μνημείο βασιλικής αλαζονίας και η περιοχή δεν χρειαζόταν και δεύτερο. Οι αρχαίες πόλεις της Χερσονήσου ακολούθησαν τη μοίρα της υπόλοιπης Ελλάδας και πέρασαν στα χέρια των Ρωμαίων και αργότερα στους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Και γύρω στον 7ο αιώνα πέρασαν στα βάρβαρα χέρια των πειρατών, οι οποίοι ερήμωσαν εντελώς από ανθρώπους τη Χερσόνησο. Σε αυτή την παραδεισένια ερημιά με τα πλούσια νερά, τα πυκνά δάση και τις απόκριμνες ακτές άρχισαν να έρχονται μοναχοί μετά τον 8ο αιώνα, είτε ως ασκητές είτε ως ομάδες, οι οποίοι δημιουργούσαν μικρές κοινότητες, τις λαύρες, για να μονάσουν παρέα. Από το 940 μάλιστα, στη λαύρα που είχε δημιουργηθεί στις Καριές και ονομαζόταν Μέση λόγω γεωγραφικής θέσης, εγκαταστάθηκε μία σύναξη γερόντων η οποία διοικούσε τους υπόλοιπους και γι' αυτό η λαύρα ονομάστηκε Μεγάλη Μέση. Ο μοναχισμός άρχισε να παίρνει άλλη διάσταση όταν το 963 ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης δημιούργησε με τη βοήθεια του φίλου του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά το πρώτο κοινοβιακό μοναστήρι, τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Αυτή η νέα οργάνωση της μοναστικής ζωής όμως ξεσήκωσε τους παλιότερους ερημίτες του Άθωνα, οι οποίοι ούτε που ήθελαν να ακούσουν για κοινόβια και τέτοια. Τα πνεύματα ηρέμησαν μερικά χρόνια αργότερα, το 972, όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννη Τσιμισκής υπέγραψε πάνω σε δέρμα τράγου το τυπικό του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονταν οι μορφές μοναχισμού και ένα σωρό τυπικές διαδικασίες. Ο τράγος, όπως ονομάστηκε το τυπικό, εκτός από ένα ανεκτίμητης αξίας κοιμήλιο στο οποίο σώζεται η παλαιότερη υπογραφή Βυζαντινού αυτοκράτορα στο πρωτότυπο, αποτελεί και την ιστορική αρχή της ασκητικής ζωής στο Ιερό Βουνό. Μετά τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, πολλοί μοναχοί, Άγιοι και μη, άρχισαν να έρχονται στο όρος και μέχρι το τέλος του 10ου αιώνα είχαν δημιουργήσει τα περισσότερα από τα 20 μεγάλα μοναστήρια που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, καθώς και αναρρύθμιτα κεγιά και λαύρες. Σύμφωνα με το πρώτο τυπικό, άμεση εξουσία στο όρος είχε ο εκάστοτε αυτοκράτορας και δευτερεύουσα ο εκάστοτε πρώτος, δηλαδή ο μοναχός τον οποίον επέλεγαν οι εκπρόσωποι των μοναστηριών για να διοικεί. Όλο το έδαφος της Χερσονήσου ανήκε στα μοναστήρια, αλλά τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα του Άθωνα άλλαζαν.

Όταν οι σταυροφόροι άρπαξαν το 1204 την Κωνσταντινούπολη, το Άγιον Όρος πέρασε στη φραγκική κυριαρχία και ο καρδινάλιος Βενέδικτος χάρισε την Ιερή Χερσόνησο στους βαρόνους της Χαλκιδικής, οι οποίοι με έδρα την Ουρανούπολη δεν άφησαν μοναστήρι που να μην το κατακλέψουν. Το χριστιανικότατο πιάτσικο των καθολικών αρχόντων σταμάτησε όταν το Άγιον Όρος πέρασε πάλι στους Βυζαντινούς, αρχικά της Ηπείρου και αργότερα της Νίκαιας. Όταν οι Φράγκοι πήραν δρόμο από την βασιλεύουσα, το Άγιον Όρος απόλαυσε την εύνοια πολλών αυτοκρατόρων. Όταν όμως ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Όγδος προσπάθησε να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στη Δυτική και Ανατολική Εκκλησία, εξαγρίωσε τους αγιορείτες, οι οποίοι ακόμη δεν είχαν συνέλθει από τις λατινικές λαιλασίες, και αυτοί θυμωμένοι σταμάτησαν να μνημονεύουν το όνομα του αυτοκράτορα. Ο Μιχαήλ όμως το πήρε πολύ βαριά και έριξε φωτιά και τσεκούρι στο Άγιον Όρος, πυρπολώντας μοναστήρια και κυνηγώντας άγρια τους μοναχούς. Ευτυχώς ο επόμενος αυτοκράτορας, Ανδρόνικος Παλαιολόγος, διόρθωσε πολύ τα πράγματα και έβγαλε ένα σωρό χρυσόβουλα με τα οποία παραχώρησε την Ιερή Πολιτεία στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου και μεγάλωσε πολύ τη δύναμη του εκάστοτε πρώτου. Έτσι, το 14ο αιώνα, το Άγιον Όρος έγινε σπουδαιότατο καλλιτεχνικό και πνευματικό κέντρο, γύρω από το οποίο συγκεντρώθηκαν πολλοί επιφανείς λόγοι και πνευματικοί άνδρες. Εκείνη την εποχή δημιουργήθηκαν και τα τελευταία από τα μεγάλα κοινοβιακά μοναστήρια. Στη μοναστική πολιτεία όμως μπήκε μετά από λίγα χρόνια ο ξένος δάχτυλος και δι ο σερβικός. Όταν οι παλαιολόγοι σφαντζόντουσαν με τους κατακουζινούς, το Άγιον Όρος μαζί με άλλες περιοχές της Μακεδονίας είχε περάσει στα χέρια των Σέρβων, οι οποίοι παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες δεν κατάφεραν να επιβληθούν στα ομόδοξα αδέλφια τους.

Τούρκοι πρωτόφθασαν στο Άγιον Όρος στα μισά του 14ου αιώνα ως πειρατές και συνέχισαν την καταστρεπτική τους δράση αργότερα ως κατακτητές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μοναστική πολιτεία παραδόθηκε σε αγάδες, μπέιδες και τάγματα γενιτσάρων, πληρώνοντας απίστευτα ποσά σε φόρους και χαράτσια. Το 1525 οι αγιορείτες έπρεπε να πληρώνουν ετησίως 3.300 γρόσια, τεράστιο ποσό, στον τότε μπέι, εκτός από τα έξοδα για τη συντήρηση της συνοδείας του. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, πολλοί ηγεμόνες από τις παραδουνάβιες χώρες βοήθησαν τα αγιορείτικα μοναστήρια στέλνοντας χρήματα, πολύτιμους θησαυρούς και παραχωρώντας τους αγιορείτες κτήματα και μετόχια για να έχουν εισόδημα. Η ανελαίτη αφέμαξη των μοναχών όμως συρρήκνωσε πολύ την πνευματική και πολιτιστική ζωή στα μοναστήρια, αλλά από την άλλη πλευρά η εξάρτηση του όρους από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης προστάτεψε τη μοναστική πολιτεία από τους Οθωμανούς φωνιάδες. Η μίζερη πλέον οικονομία των κοινοβιακών μοναστηριών επέβαλε σχεδόν παντού το ιδιορυθμικό καθεστώς. Σύμφωνα με αυτό, κάθε μοναχός μπορούσε να έχει τη δική του περιουσία και ήταν υποχρεωμένος να εξασφαλίζει μόνος του τα προστοζήν, να τρώει μόνος του και να προσεύχεται επίσης μόνος του. Η ιδιορυθμία έκανε πολλούς μοναχούς να δημιουργήσουν δικές τους ομάδες έξω από τα 20 κοινοβιακά μοναστήρια. Σε αυτά τα καλογεροχώρια, τα οποία ονομάστηκαν σκήτες, οι μοναχοί συλλειτουργούσαν μόνο την Κυριακή, οπότε έτρωγαν και μαζί. Οι αθωνικές σκήτες πολλαπλασιάστηκαν κυρίως κατά τον 18ο αιώνα.

1794 ιδρύθηκε στο Άγιον Όρος η Αθωνιάδα Ακαδημία, η οποία συγκέντρωσε πολλούς σπουδαίους δασκάλους. Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα μοναστήρια μεγάλωσαν και οι καταστραμμένες πτέρυγες αναστηλώθηκαν. Νέοι μοναχοί ήρθαν στο Όρος και παρόλη την καταλύστευση των μονών από τους φόρους, η Αθωνική Πολιτεία γνώρισε μια νέα περίοδο ακμής. Όλη αυτή η μακαριότητα κατέρευσε μετά το 1822, όταν ξεψύχησε η επανάσταση των Ελλήνων στη Χαλκιδική μετά τη συντριβή των επαναστατών του Εμμανουήλ Παπά. Το Άγιον Όρος λαϊλατήθηκε άγρια από τους Τούρκους, λαϊκοί και μοναχοί κατασφάχτηκαν και ένα αστρονομικό πρόστιμο έπεσε πάνω στην ήδη τσακισμένη οικονομία των μοναστηριών. Τα πράγματα ηρέμησαν κάπως μετά το 1826. Οι κυνηγημένοι από τους Τούρκους μοναχοί άρχισαν να επιστρέφουν στα ρημαγμένα από τους Τούρκους μοναστήρια τους και η Αθωνική Πολιτεία άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται και να ανασυγκροτείται. Σε αυτό συνέβαλε και η μισοδιαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία στα τέλη του 19ου αιώνα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα και πλέον δεν πίεζε τόσο πολύ τη μοναστική πολιτεία. Αυτή την ταραγμένη για τη Μακεδονία εποχή που απλώνεται στα Βαλκάνια, ο πανσλαβισμός, Ρώσοι μοναχοί κάνουν κυριολεκτικά απόβαση στο Άγιον Όρος, επεκτείνουν ταχύτατα τα κτίρια στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, τοποθετούν δικό τους ηγούμενο και με τη δύναμη που τους έδινε ο τεράστιος αριθμός τους, 5.000 Ρώσοι μοναχοί στο Άγιον Όρος, δίπλα στους 4.000 Έλληνες, αρχίζουν να αξιώνουν σκήτες και γιά και ένας Θεός ξέρει τι άλλο τους υπαγόρευε το ρωσικό προξενείο, το οποίο βρισκόταν πίσω από αυτήν την ασκητική εισβολή. Τα ρωσικά σλαβικά όνειρα όμως για κυριαρχία στις αθωνικές μονές ήταν στην άμμο παλάτια, τα οποία η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 έκανε συντρίμμια κομμάτια, όταν έπαψε να στηρίζει τη μοναστική μετανάστευση προς το Όρος. Στις 5 Νοεμβρίου του 1912, 9 ημέρες μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα τουρκικά στρατεύματα, ελληνικά πλοία με επικεφαλής το θωρικτό Αβέροφ του Παύλου Κουντουριώτη ύψωσαν στο λιμανάκι της Δάφνης την ελληνική σημαία. Τα επόμενα χρόνια διάφορες διεθνείς συνθήκες αναγνώρισαν το ανεξάρτητο καθεστώς του Αγίου Όρους και το ίδιο έκανε με νόμο και το ελληνικό κράτος το 1926. Μέσα στον 20ο αιώνα ο αριθμός των μοναχών στον Άθωνα εύθυνε συνεχώς. Ελάχιστοι νέοι μοναχοί έφθαναν πλέον. Λιγοστοί άρρωστοι γέροντες ζούσαν στα μοναστήρια, τα οποία κατέρεαν αργά και βασανιστικά και μάλιστα στα λαμπρά χιλιόχρονα του Αγίου Όρους που γιορτάστηκαν το 1963, ακούστηκε ότι η γενέθλια τελετή έμοιαζε και με την επικίδεια για τον αθωνικό μοναχισμό. Το 1972 ο αριθμός των μοναχών στο Όρος αυξήθηκε κατά έναν, 1146 αντί 1145 που ήταν το 1971. Από τότε, αργά αλλά σταθερά, ο αριθμός των μοναχών αυξάνει και σήμερα ζουν στο Άγιον Όρος περίπου 2.000 μοναχοί. Το πιο ευήωνο όμως για την πορεία του μοναχισμού στον Άθωνα είναι ότι ανάμεσά τους υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και μορφωμένοι μοναχοί και συνεχώς έρχονται κι άλλοι. Κάτι που δείχνει τελικά ότι η Παναγία δεν θα αφήσει να ερημώσει ποτέ το περιβόλι της.

περιβόλι της Παναγίας. Οδηπορικό λατρείας στα μοναστήρια, τις σκήτες, τις καλύβες και τα ερημητήρια του Αγίου Όρους. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Ίκαρος Πετρίδης.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, Στήμος Φιλωτή. Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ θα τελέσει η Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Περεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσόντων Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων και Μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκάς στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαήλα. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων εντός του ναού.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ταξιδεύοντας στο 15 Αύγουστο.

Στοχασμοί, διαδρομές θαλασσινές, νησιώτικα χρώματα στην καρδιά του θέρους. Λογοτεχνικά και ταξιδιωτικά κείμενα, ποίηματα, μουσικές περιπλανήσεις στους ήχους του καλοκαιριού. Συμμετέχουν η Νάνση Βονή, η Όλγα Μαχαίρα, η Σοφία Παπαγεωργίου, η Εύα Πλητά, η Νινέτα Φίξ. Συνεργάζεται ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.

πάνσεπτα προσκυνήματα της Ανατολής. Στη διάρκεια των αιώνων σκόρπισαν και εξακολουθούν να σκορπίζουν το άρωμα της αγιότητας και συντήρησαν με το απόκοσμο περίβλημά τους τα όσια και τα ιερά του γένους μας. Πώς γαρίχε διάλυση σαρκός προσχούν και κόνιν ανθυποστρέψεσαι την αποθανάτου καταφθοράς των άνθρωπων δια της του ιού σου λυτρωσαμένην σαρκώσεως. Με τέστης γούν των επιγείων του διχθήνε το της φρικτής ενανθρωπίσεως βεβαιούμενων αφαντάστος μυστήριων, γράφει ο Κωνσταντινούπολεος Γερμανός και ο Γεώργιος Σχολάριος. Αποστόλων δε άρα και δεσπότησες την ουτήχης, αλλά ρετής αυτή ποιούσης την τάξην και το κοινό δεσπότη γεγονένε μητέρα, δούλου μορφήν περιβάλλεστε θελήσαντι, διό και περιειώντες την γην αρχήν των της οικονομίας ιστορημάτων, αυτήν επιούντο και απολυπούσει την γην, αυτή το προς τον δεσπότην χρέωσε πλήρουν, δε η γάρ του θανάτου και λόγοι εις άλλης οικονομίας θυνείς κοντίτε και θαπτωμένο παρήνε μη δημηθέντες, ευλόγως τη μητρή την δουλεία να φωσιούντο συνεργαζομένη σε αυτόν το σκοπό της άνωθεν χάριτος και εκώντας μεν αλλού δυναμένους διε αυτών αγούσις τρόπο ξενίζοντι. Δε θα λησμονήσω ποτέ εις την ζωή μου, αναφέρει ο Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής Κυπριανός Παπαδόπουλος, την ευλαβική μου οδηπορίαν προς τα ιερά σκηνώματα των πατέρων μας, εκεί όπου διάχυτος προβάλλει η θεϊκή παρουσία. Δε θα λησμονήσω το δειλινόν εκείνο όταν ανέβην τον ανήφορον προς την θεολογική σχολή Χάλκης και παρικολούθησα την ακολουθία του Εσπερινού εις το γραφικόν βυζαντινόν εκκλησάκι της σχολής. Η Παναγία της Χάλκης, η εικόν της Μεγαλόχαρης, με υπεδέχθη με επίοικιαν και καλοσύνην. Η καθέδρα του πάντων βασιλέως, η Βυζαντινή Παναγία, η θλιμμένη, στολισμένη με πλούσια αναθήματα, διελάλητας παλαιάς περιόδους των εθνικών και θρησκευτικών εξορμήσεων. Και δε θα λησμονήσω ποτέ και θα αντιλαλεί συνεχώς εντός μου η ακολουθία της παρακλήσεως που ήκουσα εις την Παναγία του Σταυροδρομίου, ότε κατά το πέρας αυτής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατήλθε τας βαθμίδας του θρόνου και το προολίγου ταλαιπωρηθέν πίμνιον περιεκύκλωσε τον ποιμενάρχην και συνέψαλε. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτερ Κυρίου. Τότε η θλιμμένη μορφή της εγλυκάνθη και το μητρικό της βλέμμα αγκάλιασε τους πάντας. Η Βυζαντινή Παναγιά, η προστάτης και ο γλυκασμός. Κατά μία παράδοση, ο πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας, ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Βυζαντίου, καθαγίασε στην Αργυρούπολη το 38 μετά Χριστόν υπόγειο ναό στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου και χειροτώνησε τον πρώτο επίσκοπο της πόλεως, Στάχη. Σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο, 300 ναοί της Κωνσταντινούπολεως ήταν αφιερωμένοι στο όνομα της Παντάνασας, αλλά και όλη η πόλη είχε αφιερωθεί από τον ιδρυτή της, Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο, στην Παναγία. Και είναι σε όλους μας γνωστό πως η ελπίδα των κατοίκων και των πολεμιστών των τυχών της Βασιλίδος των Πόλεων είχε εναποτεθεί στην υπέρμαχο στρατηγό, την μητέρα του Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον εκλεκτό φίλο βυζαντινολόγο Κρήτονα Χρυσοχοίδη, ο οποίος θα μιλήσει για τη Βυζαντινή Παναγιά, την Παναγιά των Βλαχερνών, που είναι και το σημαντικότερο προσκύνημα της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη.

0: γέννησες πριν από λίγο, η Θεοτόκος είναι η προστάτηδα ουσιαστικά της Κωνσταντινούπολης. Και όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά ουσιαστικά όλη η προστασία της αυτοκρατορίας είχε ανατεθεί από τους αυτοκράτορες και από την Εκκλησία στη Θεοτόκο. Ίσως υποβληθεί μια ερώτηση, γιατί ασχολούμαστε πιο πολύ, θα ασχοληθούμε πιο πολύ με την Παναγία των Βλαχερνών. Αυτό γιατί όλες οι αυτοκρατορικές δυναστείες από τον 5ο αιώνα μέχρι και την τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία των Παλαιολόγων έχουν συνδεθεί στενά με αυτό το ναό. Ο περιώνυμος αυτός ναός ιδρύθηκε, όπως είναι γνωστό, στη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Μαρκιανού από την αδελφή του την Πουλχερία. Το γεγονός πρέπει να συνέβη μεταξύ του 450 και του 453 έτος κατά το οποίο πεθαίνει η Πουλχερία. Και ευθύς εξ αρχής ο ναός αυτός είχε αφιερωθεί στη Θεοτόκο. Κατά μια εκδοχή οι οικοδομικές εργασίες αποπερατώθηκαν από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Πρώτο, ο οποίος βασίλεψε ανάμεσα στα έτη 457 και 474. Ο ίδιος αυτός αυτοκράτορος, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, είναι και ο ιδρυτής του παρεκκλησίου της Αγίας Σωρού.
1: Όταν λέμε παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε κάπως περισσότερο. Τι ήταν δηλαδή η Αγία Σωρός?
0: Η Αγία Σωρός είναι η αισθήτα της Θεοτόκου και η ζώνη της Θεοτόκου, κάποια ενδύματα της Θεοτόκου τα οποία είχαν διατηρηθεί μέχρι εκείνη την εποχή μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και ουσιαστικά θεωρούνται το παλάδιο της πόλεως. Και για αυτές ακριβώς για αυτά ακριβώς τα δύο ενδύματα της Θεοτόκου ιδρύθηκε παρεκκλήσιο και αυτά ονομάστηκαν Αγία Σωρός. Μάλιστα. Και από αυτό πήρε το όνομα και το παρεκκλήσιο.
1: Μάλιστα, δε η τιμία ζώνη φυλάσσεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι, όπως είναι γνωστό, η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλάσσεται σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου και υπάρχει και ειδική πανήγυρης στη Μονή αυτή για την προστιμήν εις ανάμνηση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου.
1: Μάλιστα.
0: Κατόπιν ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Δεύτερος το 571 πρόσθεσε στο οικοδόμημα αυτό του Λέοντος του Πρώτου δύο αψίδες, ενώ ο αυτοκράτορας Ρωμανός Τρίτος ο Αργυρός της 11ης χιλιετίας έκαμε νέες επισκευαστικές εργασίες. Ο ναός των Βλαχερνών γύρω στο 1070 καταστράφηκε ολοσχερός από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμανού του Διογέννη. Μέσα στη βασιλεία του ίδιου αυτοκράτορα είναι γνωστός ο Ρωμανός ο Διογέννης, ο τραγικός αυτοκράτορας, ο οποίος συνελήφθη από τους Σελτζούκους στην περίφημη μάχη του Μαντζικέρθ και βασίλεψε μέχρι το 1071. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του και καταστράφηκε ο ναός και άρχισε πάλι η ανοικοδόμησή του και αποπερατώθηκε στην διάρκεια της βασιλείας του Μιχαήλ 7ου του Δούκα μεταξύ του 1071 και του 1078. Για δεύτερη φορά, τελειωτική αυτή τη φορά, ο ναός καταστράφηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1434, πάλι από πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αυτή μάλιστα προκλήθηκε από ένα τυχαίο γεγονός. Στη στέγη του ναού, παιδιά αυλικών και πριγκίπων κυνηγούσαν περιστέρια και όπως ήταν σκοτεινά κρατούσαν δαδιά. Από αυτά τα δαδιά άρπαξε φωτιά η στέγη και έτσι καταστράφη ο ναός των Βλαχερνών. Αυτό όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Το ότι βρισκόμαστε πια στο 15ο αιώνα, το ότι έχουν τη δυνατότητα μικρά παιδιά να παίζουν μέσα στα δοκάρια, θα λέγαμε, της στέγης του ναού και να κινούνται ως σε κάποιον χώρον παιδιάς, σημαίνει ότι μάλλον ο ναός και όλο το συγκρότημα βρισκόταν σε ένα είδος εγκατάληψης πια. Βρισκόμαστε στα 1434, 20 περίπου χρόνια πριν από την άλωση. Όπως είναι γνωστό, η Κωνσταντινούπολη του 15ου αιώνα δεν θυμίζει σε τίποτα την Κωνσταντινούπολη του 6ου αιώνα του Ιουστινιανού ή ακόμη την Κωνσταντινούπολη των Μακεδόνων με τις τότε που θα λέγαμε βρισκόταν σε ακμή τα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης, τότε που γινόντουσαν οι μεγάλοι θρίαμβοι των αυτοκρατόρων, των νικούς, όταν γύριζαν νικητές από τις εκστρατείες εναντίον των Βουλγάρων. Και θα λέγα ακόμη δεν θύμιζε και τίποτα, ακόμη και η Κωνσταντινούπολη αυτή από την Κωνσταντινούπολη της εποχής των Κομνηνών, τότε που ακόμη και ο Μανουήλ Παλολόγος γύριζε και αυτός νικηφόρος από τις εκστρατείες του, και την Κωνσταντινούπολη εκείνη την οποία θαύμασαν και στην οποία μπροστά έμειναν άφωνοι οι σταυροφόροι όταν ήρθαν να γίνουν λύζοι του αυτοκράτορα περνώντας για τους Αγίους Τόπους.
1: Πολύ κοντά όμως στην Παναγία των Βλαχερνών υπήρχε και κάποιο ομώνυμο ανάκτορο Κρήτων.
0: Ναι, είναι το ανάκτορο των Βλαχερνών, όπως ξέρουμε, εκτός από το Ιερόν Παλάτιον, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης κοντά στην Αγία Σοφία. Υπήρχαν και άλλα ανάκτορα, το ανάκτορο του Βουκολέοντος και είχαμε και το ανάκτορο των Βλαχερνών, το οποίο μάλιστα επικοινωνούσε με μια στοά κατευθείαν με τον ναό των Βλαχερνών, δηλαδή με το

0: Ναός της Παναγίας των Μαχαιρνών συνδέεται επί χίλια χρόνια άμεσα με την ιστορία της Κωνσταντινούπολης. Το πιο γνωστό γεγονός σε μας είναι η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους το 626, τότε που κατά τη διάρκεια της απουσίας του αυτοκράτορα Ηρακλείου σε εκστραθή εναντίον των Περσών, ανέλαβε ουσιαστικά την υπεράσπιση της πόλεως ο Πατριάρχης Σέργιος με άμεσο βοηθό την Θεοτόκο. Η εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνιώτισσας, η οποία ηρίσσει τον Παρόδο, παρίσταται ολόσωμη με τα χέρια ανοιχτά σε δέηση και έχει στο μέσον του στήθους προτομή του Χριστού μέσα σε εγκόλπιο. Λοιπόν, κρατώντας ο Πατριάρχης αυτήν την εικόνα της Θεοτόκου, γύριζε στα τείχη, ενίσχυε τους στρατιώτες και έτσι απέκρουσαν τον κίνδυνο των Αβάρων. Μετά την νίκη, κλήρος και λαός συνέρευσαν στο ναό των Βλαχερνών και εκεί ψάλαν τον ακάθιστο ύμνο, κάτι το οποίο ψάλουμε μέχρι τώρα σήμερα, και είναι ένας ύμνος ο οποίος έχει συνδεθεί όχι μόνο με την ιστορία του Βυζαντίου, όχι μόνο με την ιστορία της Ρωμιοσύνης, αλλά και με την ιστορία την δική μας την πρόσφατη, την νεοελληνική, σε κάθε εθνικό μας κίνδυνο. Προσφεύγουμε στη Θεοτόκο και μετά το αίσιο πέρας αυτού του κινδύνου ψάλουμε τον ακάθιστο ύμνο ως ύμνον επινίκειον στη Θεοτόκο.
1: Σημαίνει δηλαδή ότι μέσα στην Παναγία των Βλαχερνών για πρώτη φορά έψαλαν τον ακάθιστο ύμνο.
0: Σύμφωνα, ναι, με πληροφορίες εψάλει ο ακάθιστος ύμνος.
1: Και επειδή προηγουμένως μίλησες για την εικόνα της Βλαχερνιώτισσας, η εικόνα αυτή σώζεται μέχρι σήμερα?
0: Όχι, όχι, η εικόνα πια αυτή σώζεται, ο τύπος της εικόνας. Ξέρουμε πως ήταν η παράσταση της Παναγίας της Βλαχερνιώτισσας, αλλά οπωσδήποτε δεν σώθηκε αυτή η ίδια η εικόνα της Θεοτόκου.
1: Ούτε μαρτυρίες υπάρχουν για το που χάθηκε, πώς κατεστράφηκε?
0: Όχι. Λίγους αιώνες αργότερα, το 944, μέσα στο παρεκκλήσιο της Παναγίας των Βλαχερνών, κατατέθηκε το Ιερόν Μανδύλιον του Χριστού, το οποίο είχε μεταφερθεί από την Έδεσα της Μεσοποταμίας. Και στον ίδιο ναό, πάλι μερικούς αιώνες αργότερα, συνήλθε το 1285 μια τοπική σύνοδος, η οποία κατήγγειλε την Ένωση των Εκκλησιών, την οποία είχε συνάψει ο Μιχαήλ ο 8ος, ο Παλαιολόγος, με τους Λατίνους στην περίφημη Σύνοδο της Λιών του 1274. Θέλω να πω αυτό, ότι γεγονότα στρατιωτικά, γεγονότα πολιτικά, γεγονότα εκκλησιαστικά συνδέονται άμεσα με αυτόν τον ναό. Γι' αυτό άλλωστε και ο ναός αυτός ήτανε προσέλκυ ιδιαίτερα την ευλάβεια όλων των αυτοκρατόρων. Είναι γνωστό επίσης ότι ο οίκος των Παλαιολόγων και ο οίκος του Ιωάννου του Κατακοσμινού συνδεόντουσαν άμεσα με τον ναό των Βλαχερνών. Γι' αυτό άλλωστε και τα βυζαντινά τυπικά παραδίδουν πάρα πολλές εορτές επίσημες της Κωνσταντινούπολης να λαμβάνουν χώρα στον ναό των Βλαχερνών. Και αν θα παρατηρήσουμε, θα λέγαμε, το εορτολόγιο των Βλαχερνών, θα δούμε ότι συνδέονται πρώτον με εορτές που έχουν σχέση με την Θεοτόκο και δεύτερον με εορτές που έχουν σχέση με βασικά ιστορικά γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Και αναφέρουμε μερικά από αυτά. Οι αυτοκράτορες συνήθιζαν να παρίστανται στη λειτουργία στο ναό των Βλαχερνών πρώτον στις 2 Φεβρουαρίου, εορτή της Υπαπανδής της Θεοτόκου. Την πρώτη Κυριακή των Νηστιών, δηλαδή την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στις 20 Ιουνίου. Πάλι παρίστανται εκεί, διότι γινόταν εορτάζεται η ανάμνηση της απελευθερώσεως της Κωνσταντινούπολης από την πρώτη επίθεση των Αράβων, όχι των Αβαρών, των Αράβων εναντίον της πόλεως. Επίσης στις 2 Ιουλίου, που ήταν η ορτή της αναμνήσεως, της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στο ναό των Βλαχερνών. Στις 31 Ιουλίου, που εορτάζεται μία επίητο της καθιερώσεως του ναού από την Πουλχερία και τον Μαρκιανό. Στις 7 Αυγούστου, που ήταν η ανάμνηση της απελευθερώσεως από την επίθεση των Αβάρων και των Περσών το 626, το 15 Αύγουστο, εορτή της Κοιμήσεως, στις 26 Οκτωβρίου, που ήταν η ανάμνηση της σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης από το σεισμό, από έναν μεγάλο σεισμό που συνέβη στα 740 κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Ισαύρων, και στις 26 Δεκεμβρίου, η μέρα της συνάξεως της Θεοτόκου. Θα δούμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του βυζαντινού εορτολογίου της Κωνσταντινούπολης, θα λέγαμε, επικεντρώνεται σε αυτόν τον ναό των Βλαχερνών.

0: Έτσι εξηγείται γιατί υπηρετούσε ένας πολύ μεγάλος αριθμός κληρικών στο ναό αυτό. Σύμφωνα με μια νεαρά, με ένα νομοθέτημα δηλαδή του Ηρακλείου του 612, οριζόταν επακριβώς ο αριθμός των κληρικών που έπρεπε να υπηρετούν στο ναό των Βλαχερνών. Έτσι ο ναός είχε 12 ιερείς, 18 διακόνους, 6 διακόνησες, 8 υποδιακόνους, 20 αναγνώστες, 4 ψάλτες και πάρα πολλούς πυλωρούς, δηλαδή θυρωρούς και κλητήρες και βοηθητικό προσωπικό.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η δεύτερη εκκλησία μετά την Αγία Σοφιά?
0: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των κληρικών που υπηρετούσαν σε άλλους μεγάλους ναούς της Κωνσταντινούπολης, όπως της Αγίας Ειρήνης ή ο ναός του Αγίου Σεργίου και Βάκου. Επομένως, πάντως,
1: γεγονός είναι ότι ήταν
0: ο μεγάλος αυτός αριθμός κληρικών που υπηρετούσε στο ναό σημαίνει ότι υπήρχε μια έντονη λειτουργική δραστηριότητα, ήταν λατρευτικό κέντρο, ήταν προσκυνηματικό κέντρο και επομένως απαραίτητη η παρουσία τους εκεί. Το κτηριακό συγκρότημα των Βλαχερνών, ο Μέγας Νεός όπως λεγόταν, περιλάμβανε τρία διαμερίσματα: τον κυρίως ναό, το παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού και το λούσμα. Ο ναός είχε σχήμα βασιλικής και μάλιστα πιθανόν στον 6ο αιώνα στην εποχή του Ιστιανού να έφερε και τρούλο. Εσωτερικό δε ήταν κατάκοσμος, ήταν επενδυμένος με χρυσό και άργυρο. Κατά δε κάποιον περιηγητή του 15ου αιώνα, ο ναός ήταν διαρριμμένος σε τρία κλήτη. Το μεσαίο κλήτος ήταν υψηλότερο και ευρύτερο, είχε εικονοστάσιο, άμβονα και θαυμάσιες τοιχογραφίες και ψηφοθετήματα. Και ακριβώς αυτό το μέρος συγκοινωνούσε με μια στοά με την κλίμακα των ανακτόρων των Βλαχερνών. Στη νότια πλευρά του ναού ίστατο η εικόνα της Βλαχερνητήσης Θεοτόκου, που όπως είπαμε πριν είχε σχήμα δεωμένης με τον Χριστό ένα εγκολπίο πρώτου στήθου της. Περιττό να λεχθεί ότι η εικόνα αυτή της Θεοτόκου της Βλαχερνιώτησης στη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, ο οποίος όπως είναι γνωστό ήταν οικονομάχος αυτοκράτορας, είχε καλυφθεί. Και κατά το 1030 επί Ρωμανού Τρίτου του Αργυρού ξανακαθαρίστηκε και εμφανίστηκε πάλι η εικόνα της Βλαχερνιώτησας. Βλέπουμε ότι στην εποχή της οικονομαχίας ακόμη και ιστορικές εικόνες, ήδη και για την εποχή εκείνη, διότι από τον 5ο αιώνα όταν ιδρύεται ο ναός, μέχρι ξέρω εγώ τον 8ο αιώνα που έχουμε την κίνηση των οικονομάχων, οπωσδήποτε οι αιώνες αυτοί έχουν δημιουργήσει μια ιστορικότητα για τα ναό. Λοιπόν, και τα κτίσματα ακόμη αυτά και τις παραστάσεις ακόμη τις ιστορικές δεν τις σεβάστηκαν οι οικονομάχοι αυτοκράτορες, προσπάθησαν να τις καλύψουν και οι επίγονοι πια έπρεπε να κάνουν το έργο της αποκατοστάσεως, της ανορθώσεως. Στη νότια πλευρά του ναού και ενωμένη με το σκευοφυλάκιο της εκκλησίας ήταν, και ενωμένο με το σκευοφυλάκιο της εκκλησίας ήταν το παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου φυλασσόταν, όπως είπαμε, η αισθήτα της Θεοτόκου, ο πέπλος και ένα μέρος της ζώνης της. Το παρεκκλήσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σφαιροειδές, είχε νάρθηκα, κατηχουμενία και μάλιστα ένα από αυτά χρησιμοποιείται σαν διαμέρισμα στο οποίο επάβεται ο αυτοκράτορας. Και τέλος, υπήρχε και το λούσμα, στο οποίο μετέβαιναν οι αυτοκράτορες κάθε Παρασκευή και το οποίο περιείχε το αποδυτόν, τον κόλυμβον, όπως λεγόταν, και τον τόπο όπου ετοιμάτω ο Άγιος Φωτεινός. Και βρισκόταν στο νότιο μέρος του παρεκκλησίου και συγκοινωνούσε με το ναό. Και το λούσμα αυτό εκοσμείτο με εικόνες της Θεοτόκου και με ανάγλυφο μαρμάρινο, το οποίο απεικόνιζε επίσης τη Θεοτόκο.
1: Αλήθεια, Κρήτονα, από τον περιώνυμο ναό και τα κτίσματα των Βλαχερνών, σήμερα τι υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη?
0: Δεν έχουμε πλέον Βλαχέρνες, δεν υπάρχουν πλέον σήμερα. Μετά την άλωση όπως είπαμε, είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 1434 και καθώς φαίνεται δεν έγινε κάποια σοβαρή εργασία νοικοδομήσεως, άλλωστε και οι άλλοι ήταν πάρα πολύ κοντά και οι Βλαχέρνες ουσιαστικά έσβησαν με το σβήσιμο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αν βέβαια οι Βλαχέρνες καταστράφηκαν, ένα άλλο προσκύνημα πάρα πολύ σημαντικό και αυτό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, στη Θεοτόκο ζωοδόχο πηγή, παρέμεινε βέβαια όχι τα βυζαντινά κτίσματα, αλλά το αγίασμα και το βυζαντινό προσκύνημα της ζωοδόχου πηγής έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Είναι το περίφημο προσκύνημα και αγίασμα της ζωοδόχου πηγής, τον Παλουκλή, όπως λέγεται, στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τις μέρες μας. Είναι επίσης ένας άγιος χώρος ο οποίος τιμάται στο όνομα της Θεοτόκου και ο οποίος μπορούμε να πούμε συνδέεται με τα τραγικά γεγονότα και της Αλώσεως, με θρύλους για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και επίσης με ορισμένες μεσιανικές αντιλήψεις των Βυζαντινών για την ανάκτηση της πόλης. Θα λέγαμε έχει άμεση σχέση με ορισμένες όψεις της μεγάλης ιδέας. Εδώ θα ήταν ευκαιρία να μιλήσουμε και για το παρεκκλήσιο της Θεοτόκου στην περίφημη Μονή της Χώρας, η οποία από την εποχή του Βαγιαζίτ του Δευτέρου, μετά το 1481, ονομάστηκε Καχρία Τζαμί και είναι γνωστή ως, με αυτή την ονομασία ως σήμερα. Το περίφημο αυτό παρεκκλήσι με την θαυμάσια αγιογράφηση, η οποία έγινε από τον, με την χορηγία, με την πλουσιότατη χορηγία του Θεοδόρου Μετοχήτου τον 14ο αιώνα, ήταν αφιερωμένο στην Θεοτόκο. Το παρεκκλήσιο κτίστηκε από τον Μετοχήτη εις μνήμη των γονέων του, αλλά και για τη διεινεκή προστασία της πόλεως από κάθε βαρβαρικό κίνδυνο. Εκεί μεταφέρθηκε η εικόνα της οδηγητρίας Θεοτόκου, η οποία θεωρείται επίσης παλάδιο και προστασία της Κωνσταντινούπολης.
1: Αλήθεια, μετά την άλωση κάποιος άλλος ναός της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη διατηρήθη?
0: Μετά την άλωση και την σαρωτική επέλαση του Μωάμεθ του Δευτέρου του Πορθητού, οι ναοί της Κωνσταντινούπολης, οι περισσότεροι, αν δεν καταστράφηκαν, μετατράπηκαν σε τεμένη. Ωστόσο, ένας ναός αφιερωμένος στην Θεοτόκο, η λεγόμενη Παναγία του Μουχλίου, παρέμεινε ναός ορθόδοξος, χριστιανικός και δεν μετατράπησε σε τέμενος. Ήταν ένας ναός κτισμένος στον 10ο αιώνα, ο οποίος στο 13ο αιώνα, στα τέλη του 13ου αιώνα, ανακοινίστηκε από την Μαρία Παλαιολογίνα, θετή κόρη του Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου, την οποία ο αυτοκράτορας είχε δώσει ως σύζυγο στον χάνο των Μογγόλων, τον Απαγάν. Γι' αυτό λεγόταν και Μαρία η δέσποινα των Μογγόλων. Όταν η Μαρία έφτασε στην Μογγολία, δεν άντεξε να παραμείνει επί πολύ χρόνο μακριά από τον τόπο της και από τις παραδόσεις της και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Ανακαίνισε την Παναγία, το ναό της Παναγίας, και επειδή η ίδια εθεωρείτο δέσποινα Μογγόλων, ονομάστηκε δέσποινα, ο ναός ονομάστηκε Παναγία των Μογγόλων, και με παραφθορά της ονομασίας αυτής η ονομασία έχει φτάσει ως σήμερα ως Παναγία του Μουχλίου ή Μουχλιώτισσα. Δεν θα επεκταθούμε σε παρουσίαση άλλων ναών ή προσκυνημάτων της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν πάρα πολλές, όπως άλλωστε και σε όλο το Βυζάντιο. Μονές, ναοί αφιερωμένοι στη μνήμη της. Και όμως μπορούμε να πούμε ότι ο ύμνος «Τυπερμάχος στρατηγό» συμβολίζει, δεν συμβολίζει απλώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η Θεοτόκος ήταν όντως υπέρμαχος στρατηγός για τους Βυζαντινούς, για το Βυζαντινό κράτος, για τους αυτοκράτορες. Ήταν η ασπίδα, ήταν ο προμαχώνας επί χίλια χρόνια. Και αν φύγουμε από αυτή την περίοδο και έρθουμε πια στην περίοδο της τουρκοκρατίας, η Θεοτόκος συνεχίζει να είναι το στήριγμα του γένους επί 400 χρόνια, και αν έρθουμε πλέον στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, πάλι η Θεοτόκος είναι το βάθρο και είναι το μέρος που ακουμπούν οι νεοέλληνες σε κάθε δύσκολη περίσταση της ζωής τους.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, ο βυζαντινολόγος Κρήτων Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στη σημερινή μας εκπομπή για την Παναγία στο Βυζάντιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Παναγία των Βλαχερνών.

Εκεί ακριβώς, απέναντι στα Θεοδοσιανά τείχη, κοντά στη Χρυσή Πύλη, στο Υπήλατο, βρίσκεται η μονή και ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής, με το περίφημο αγίασμα και τις θαυμάσιες βυζαντινές εικόνες. Η Χρυσή Πύλη. Η Χρυσή Πόλη. Ο ήλιος του μεσημεριού απομυθοποιεί την βασιλεύουσα πόλη που λυκνίζεται νοχελικά στο Βόσπορο, στη θάλασσα του Μαρμαρά, και αγκαλιάζει στοργικά τον Κεράτιο. Εϊκός γάρ ελάφου Κεράτη. Έρχονται πιο έντονοι λογισμοί, οι αναδρομές και οι αναμνήσεις. Από τη Χρυσή Πύλη παρακολουθούμε τις πομπές, τους τριάμβους και τις λιτανίες προς την καρδιά της βασιλεύουσας, προς τον υπόδρομο, τη μεγάλη εκκλησιά. Εδώ ανέμισαν οι θηραίοι και οι αετοί των λαβάρων των θεμάτων της Ανατολής. Και εδώ ακούστηκαν οι επικλήσεις ενός λαού μάλλον ιδιόρυθμου, αγαλωμένου επί την προβολή της Ιζεύξεως, πίστεως και πατριωτισμού. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ή ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Έξω από τα χερσαία τείχη της περιοχής αυτής ακούστηκαν οι ιαχές και οι βαρβαρικές κραυγές των αλλοφύλων, και σαν αντίλαλος νικητηρίων αλλαλαγμών και διθυραμβικών αντιφωνήσεων ακούστηκε το άσμα και ο ύμνος του λαού και των αρχόντων της βασιλεύουσας.

Και εδώ τα όσια και τα ιερά του γένους προευλήθησαν εν λιτανία μεγάλη. Και η κυβωτός των πεπρωμένων της φυλής μετεφέρθη και θαυματουργεί εικόνες της παντανάσης επί των τυχών του Θεοδοσίου ελιτανεύθησαν και των φόβων των κατοίκων εξ εχθρικής αλώσεως απεμάκριναν και την χαράν της νίκης εδωρίσαντο. Εδώ πλησίων της χρυσής πύλης η Θεομήτωρ Μαρία ενεφανίστη ως προστάτης και οδηγός και δια της φοβεράς της επιστασίας την σωτηρία νεχάρισε και δια της μητρικής της φωνής ως βροντί τους εχθρούς κατέπληξεν. Η χρυσή πύλη, το επταπύργιον, η πύλη του Ρωμανού του Εβδόμου, ο πύργος του Ανεμά, το ανάκτορον του Πορφυρογεννήτου. Ολόκληρος αυτός ο όγκος των κτισμάτων που ενώνει δύο θαλασσίες διαβάσεις, την Προποντίδα και τον Κεράτιον, έως το Σαράι Μπουρνού, έως τα αρχαία ανάκτορα του Βουκολέοντος, αγιάζονται από την παρουσία της Παναγίας του Μπαλιουπλώτησας. Και από τα βάθη των αιώνων, ως λαϊκό άσμα και οδή πνευματική, προβάλλει η νοσταλγία αθεράπευτος δια τα αγιάσματα της πίστεώς μας. Η τριγύρω πύργης κυθροπή, θεόρατη επιβλητική μετά σε πάλξεις της τραγωδίας και του έπους, σαν εφιάλτε μακαβρίων αναμνήσεων, διηγούνται την ιστορία αίματος και ολοφυρμού.

γύρω τριγύρω, οι μνήμες ακουμπούν ευλαβικά στα σκόρπια μνημεία, τους ναούς τα τείχη. Ό,τι σώθηκε από τον όλεθρο, την καταστροφή, τον αφανισμό. Ό,τι κρατήθηκε όρθιο από το βίαιο πέρασμα του χρόνου, από την αμάθεια, από την αδιαφορία, από την εξέλιξη. Ανάμεσα σε χαλάσματα και ανάμεσα σε κτίρια, οι πύργοι και οι επάλξεις και οι προμαχώνες. Πάνω σε κάθε πέτρα των τυχών, πάνω σε κάθε λιθάρι, σταματάει ο χρόνος. Και από τις επάλξεις και από τους προμαχώνες και από τους πύργους και από τις πύλες έρχονται ως τρόισμα των φύλων ή ως ψήθυρος του αγέρα τούτη η έσχατη λόγη. Αδελφοί και συστρατιώτε, έτοιμοι έστε το πρωί. Χάριτη και αρετή, τι παρά του Θεού ημίν δωρηθεί. Και συνεργούσεις της Αγίας Τριάδος, ενή, την ελπίδα πάσαν αναθέμεθα, ποιήσομεν τους εναντίους με τα εσχήνης αντεύθεν, κακώς αναχωρήσωσιν. 11 αιώνες κράτησαν πίσω από τούτες τις πέτρες, ψυχωμένοι άντρες της αυτοκρατορίας την πόλη, με προστάτη και οδηγό την Παναγία, τη μάνα του Θεού, τη μάνα των χριστιανών, τη μάνα του γένους. 11 αιώνες. 1100 χρόνια πίστης και καρτερίας των υπερασπιστών της βασιλεύουσας.

Είχα την ευτυχία κάποιαν ημέραν, γράφει ο Κυπριανός Παπαδόπουλος, Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής, να προσκυνήσω το σκήνομα του Θεού Ιακώβου και τα θαυμάσια της Θεόπαιδος Μαρίας. Ο ηγούμενος και οι αδελφοί, σεμνήλευήτε της χάριτος του Κυρίου Ιησού, φέροντες εις αίτη τα στίγματα του μαρτυρίου, επλημμύρισαν την ψυχή μου από το φως της καρτερίας και της προσδοκίας. Και από το πέρασμα των αιώνων, οι θρύλοι και οι νοσταλγίες μίγουν εις εν θαυμάσιον σύμπλεγμα πνευματικού κάλους. Τα ψάρια της αλώσεως του ποιητικού λαϊκού θρύλου διαλαλούν την πραγματοποίηση των ελπίδων και ο ιερός πυλός του αγιάσματος θεραπεύει τας νόσους και τα πάθη, διαιωνίζων την παρακαταθήκη της πίστεως. Αιωνία η μνήμη Λέοντος του Μακεδόνος, Ιουστινιανού του Σοφού, Ειρήνης της Αθηναίας, Θεοδόρας της Αυγούστης και Βασιλείου του Μακεδόνος, των αναστηλωσάντων και διατηρησάντων το σέμενομα τούτο της λατρείας μας. Εκ των Βυζαντινών ναών της Πρωτευούσης, εκεί, εις την γραφική γωνία της Θράκης, διεφυλάχθη το ιαματικόν είδωρ της ιεράς πηγής της Ζωοδόχου, δια να διαλαλεί περιτράνος την πνευματική μας κληρονομία.

Κωνσταντινούπολη σήμερα είναι σαν να μην πέρασαν τα χρόνια, οι αιώνες. Είναι σαν όλα να έγιναν χθες, να έγιναν πρόσφατα. Όλα τόσο γνώριμα και τόσο οικεία. Όλα όσα ως τώρα βρίσκονταν στο νου, στην καρδιά, στην ψυχή. Όλα τα αγαπημένα αγκαλιάζονται με τα μάτια, με τα χέρια. Με όλες τις αισθήσεις, όλα. Τώρα, η πραγματικότητα είναι η προέκταση της φαντασίας. Τώρα το όραμα γίνεται απτό. Είναι η πόλη που μας ακολουθεί και θα μας ακολουθεί πάντα. Γιατί είναι η πόλη των ονείρων, η πόλη της Παναγιάς, η πόλη της Ορθοδοξίας, η πόλη των Ελλήνων, των χαμένων πατρίδων. Είναι η βασιλεύουσα πόλης. Η πόλη λουσμένη στο φως του Αυγούστου, μέσα από τον Κεράτιο, τον Βόσπορο και τον Μαρμαρά. Η πόλη μέσα από τα μνημεία και τις εκκλησίες και τα τείχη. Μέσα από τα όνειρα και τις μνήμες. Μας αποχαιρετούσε μεγαλόπρεπη, περήφανη,

Marc-Antoine Charpentier, 1643-1704. Μοτέτο για μία φωνή και οργανικό σύνολο. Εγκρατήμινη φυλή ζυών. Αριθμός καταλογάς 280. Το σύνολο δωματίου, κοντσέρτο βοκάλι, διευθύνει ο Ρενέ Ζακόμπ.

Πετρώδινη σίδια και πέραν πέλαγος αχανές, φωσφορίζον εις τας πρώτας ακτίνας του υποφόσκοντος ηλίου. Και στο βάθος του ορίζοντος προς βοράν, η Χαλκιδική με τους τρεις λαιμούς της, υπερούς εξέχει ως βαθμής και ραυνοθήσεις τιτανίου κλίμακος προς ανάβασιν εις των ουρανών, ο λευκόφεος κόνος του άθρου, με την κορυφήν προς τα σύννεφα. Προδισμάς το πύλιον, με τα σαναριθμή του σκυλάδας του και με τη θεσπέσιαν του βλάστην, και πέραν αυτού η κορυφή του Κισάβου ως κεφαλή εμπυγμένη επί κορμού ξένου.

και το ρεύμα της Παναγίας Δωμάν δεν κατεφέρετο πλέον ως πριν με τα βαθέως παφλασμού εις την βραχώδη κοιλάδα. Αλλά άμα τη ανατολή της ημέρας το νερό έρε μορμυρίζων μαλακώς κυλιόμενων επάνω εις τα βρία και στα αγριοσέλινα, διότι εξύπνησαν της ημέρας οι πολλοί και προσφυλείς κρότη. Τέλος εφάνει του ηλίου η πρώτη ακτής και ανέθωρεν από τις θαλάσσεις μια πύρινη παμφαής γραμμή της πανεκλάμπρου φωστήρος. Και την ίδια στιγμή οικούσθη πρώτη μεγάλη και επιβλητική φωνή, ο κλαγκασμός του αετού, χαιρετίσαντος στην ανατολή του ηλίου επάνω στο βουνόν από τις αφθάς του και απατή του επί των απορογών βράχων καλιάς του.

Τη Δευτέρα χαιρετιστήριος φωνή ακούστη ο κακαβισμός του Ιέρακος. Ο κρογμός του Ιέρακος επάνω στο βουνόν εις μίαν υψηλήν χαράδρα του ηλικιώδους βουνού του Κουρούπη, εκεί επάνω. Και τρίτη φωνή κλιμακιδών εχαιρέτησε το πανφαές άστρον της ημέρας, ο τιτιβισμός της Πέρδικος και της Τρίγωνος εις το μεσοϊψές της Κοιλάδος. Και τελευταία αμέσως χαιρέτησε δια του μηνυρισμού της στην ανατολή του ηλίου η γλυκιά Χελιδών, η επανεύρουσα και φέτος την φωλιά της άθικτον εις τα ιερά σκηνώματα, εις τον οίκον του Κυρίου, ως και στα καλύβια των χωρικών και στα σοικίας των αγαθών ανδρών της πόλεως. Και ακροτελεύτη η δειλή πινηρισμή ακούστησαν των μικρών στρουθίων επί των θάμνων, όντο εν μόλις υποψελίζων ίστατο αποφασιστικός προσκολλημένων με τους λεπτούς πόδας του επί του κλαδίου.

0: Τελειώνοντας και αυτή η εκπομπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή μου φίλη Νινέτα Φίξ, που διάβασε κείμενο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και που την συνοδεύσαμε, Παναγιώτη.
1: Αγαπητή Νίκο, την συνοδεύσαμε με το περίφημο χοροδιακό από το μπαλέτο Δάφνης και Χλόη του Μωρίς Τραβέλ, καθώς και από άλλο ένα απόσπασμα από το ίδιο πάντα έργο, και βέβαια άλλο ένα χοροδιακό, πασίγνωστο, το περίφημο Vergine degli Angeli του Verdi, από το La Forza del Destino βέβαια.
0: Στην κονσόλα ο Βάιος Τσιάμος, και τέλος ευχαριστίες στη δισκογραφική εταιρεία Neodisc και την ελληνική βυζαντινή χοροδία του Λικούργου Αγγελόπουλου, που συνόδευσε τη συζήτησή μας με τον Κρήτονα Χρυσοχοίδη.

0: Στοχασμοί, διαδρομές θαλασσινές, νησιώτικα χρώματα στην καρδιά του Θέρους. Λογοτεχνικά και ταξιδιωτικά κείμενα, ποίηματα, μουσικές περιπλανήσεις στους ήχους του καλοκαιριού. Συμμετέχουν η Νάνση Βονή, η Όλγα Μαχαίρα, η Σοφία Παπαγεωργίου, η Εύα Πλητά, η Νινέτα Φίξ. Συνεργάζεται ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.
1: Η ώρα είναι 6:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, στήμος Φιλωτή. Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ θα τελέσει η Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Περεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στήμος Φιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσόντων Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων και Μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκάς στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαήλα. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων εντός του ναού.
2: Τριγούν ουσίαν εαυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσία στηριά σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλεύς μου και Θεός μου. Μακάρι η κατοικόνηση του οίκου σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσουσισε.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδίδουμε στη συνέχεια την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και γαρευλογίας δώσεων μοθητών πορεύσου την δυνάμισης δύναμην ουθήσει το Θεός ο Θεών εν Σιών. Κυρίω ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπίστα ημονίδε ο Θεός και επίβλεψε στο πρόσωπο του Χριστούς, ότι κρίσιν ημέρα μίαν της ευλές περ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μάρουν ή εκείν μεν σκηνό μας μαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αν αγαπά, Κύριος ο Θεός χάριν και δόξα δός, Κύριος ουστέ εισραδάς πορευουμένης στην ακακία, Κύριο ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γίνη σου, απέστρεψε χμαρουσίαν Ιακώβ, αφήκαστας ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέσπισες προγείς θυμού σου, επίσπισον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και έπασπισον θυμών σου αφημών, μη εις τους αιώνες ορίς θύσιμην, η διατενείς την οργήν σου παγενεάσες γενεάν, ο Θεός επιστρέψες όσες ημάς και ο λαός σε φρατήσετε επίσης, δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το στήριό σου δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση ένε με Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση η ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας κρατήν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών των σωτηρίων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν η γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν και ουσίνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γαρού Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημάντος γραπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού που ορεύσεται και θυσίει σωτών διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριοι του ούσου και επακουσών τοχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι όσοι μη σώσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται πίσε. Ελέησον με Κύριο την προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφραντον την ψυχήν του δούλου σου την προσήρα την ψυχήν. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιήκες και πολύ έλεος, πας της καλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσιστε πονή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και κράξα προσέ ότι έπηγουσάς μου. Ουκ αστυνομιός εν θεής Κύριε και ουκαστή κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες. Ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιον Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιό θαυμάσια ή Θεός μόνος. Οδήγησον μην Κύριον διόδος και πορεύσουν η αληθεία σου. Εφρανθήτου η καρδία μου το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου την καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος με αγαπέ με και αιρήσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτω. Ο Θεός παράνομοι επανέσυσαν επέ με και συνάου και κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ούμπρεθε εντόσον επιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου Κύριε μου και λέει ήμων μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψε με και λέει ίσον με, δώσ' το κράτος του παιδίου σου και σώσον τον νιός παιδί σου. Ποιήσον με τεμού σημειώνει σαραδόν και ιδέτος αν μίσο της μιας ηθίτουσαν. Ότι σε Κύριο βοηθήσας μου και παρεκαλέσας μου. Ποιήσον με τεμού σημειώνει σαραδόν και ιδέτος αν μίσο της μιας ηθίτουσαν. Ότι σε Κύριο βοηθήσας μου και παρεκαλέσας μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και Υιό και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Την άχραντον εικόνων σου προσκυνούμεν αγαθέ. Ετούμενη συγχωρήσαν των πνεσμάτων ημών Χριστέ ο Θεός. Βουλή σε γαρίβδο και σα αρκείαν ελθύνεν το σταυρό εν αρισίου έπλωσε εκ τη δουλεία του έθρου. Οθεν ευχαρίσω βοούμενση, χαρά σε πλήρωσε τα πάντα ω οτηρημών. Παραγενόμενο το σώσε των κόσμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν τη γεννήση την παρθενία ανεφύλαξε. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπε Θεοτόκε. Μετές της προστην ζωήν μη τηρεί πάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τες εσ λυτρουμένη εκ θανάτουρας ψυχάσιμων και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν οδί ημάς γεννήθες εκ παρθένου και σταύρος είναι υπομένες γάθε ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός η παρήδη σου έπλασε στη γυρή σου δείξαν φιλανθρωπία σου λέιμον δέξε την τεκούσε σε Θεοτόκον πρεσβεύουσεν υπερήμων και σώσον σωτηρήμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός οφημών διευρών των ηγαπήμων που διεισά από το έλους και σβέλτων Αγίων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχωρήσον εις ανομίας μην. Άγιε επίσκεψε και Αγίας ελες ασθενίας ημών ένα και του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δοσημήν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και η μη σαφία μεν εις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρος ίσο και κράτησεν, ως γαρζουής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύρι και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυελαίος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλών προσωτηρίαν ή της επαγγελίας ο μέλλον των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωή νημών προς ενδουλάσου, τας ψυχάς ημών αγίωσον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τας ανοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμεν και οδηγούμενοι καταντήσουμεν στην ενότητα της πιστέως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Άγιος ως αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη δημιότερον το χερούβιμ και νοξωτέρα να συγκρίτε σου Σεραφείμ, την αδία φθόρος θεών λόγων νεκούσαν, την όντως θεότακον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτιρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρούσης ώρας εγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξυλοκαιρμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής για να αξίεις δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ουκεσμένα άξια άρετα όματα ημών, και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς στο αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσαν τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν τε μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν εν θα πάντων εστίν, εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη, και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν χαρμοσύνος και πανευλαβός εορτάζομεν. Των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπούλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Διομήδους και Αλκιβιάδου, Σεραφείμ Δωροθέου Ιακώβου Δημητρίου, Βασιλείου και Σαράντη των εν Μεγάρης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μακαρίου Ιεροσολύμων Τιμωθέου Επισκόπου Ευρύπου και Ακακίου Ρεντίνης, των Οσίων Νίλου, Χερίμονος Δανιήλ του Μετεωρίτου Ραφαήλ και Γερασίμου του εν Κεφαλινία, και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Σταματίου και Αποστόλου των Εκβόλου και Νικοδήμου, όν την ιεράν νήμεν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: κινήσουμε και προσπέσουμε με βασιλεί μον Θεό. Δεύτερος κινήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλεί μον Θεό. Δεύτερος κινήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγάλη θεσφόδρα. Εξομολόγηση είναι μεγάλο πρέπει για να είναι δύσου αναβαλόμενος φως σου μάτια. Εκτείνανε ουρανόν σε δέρινο στη γάζα να είναι δύσου διπερού αυτού. Ότι της νέφη την επίβαση να αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ενέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους τετρούγους αυτού πυρός φλόγα. Το θεμελιούν την κίνη επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησε όσο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επί των ρέων στήσονται ύδατα. Από επιδημήσε όσου φέξονται από φωνής βροντίσου δελειάσουσι. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν σπαιδεία εις τον τόπο να είναι θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Εξ αποστέλων πήγασαν φάραγξεν αναμέσων των ρέων δελεύσεται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξα το αγρίς δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω του μετρών δώσω συμφωνήν. Φωτίζον όρικον υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πρόθεσε σε δίγη. Ο εξ ανατέρων χόρτων εις κτίνης και χρούν τη δουλεία των ανθρώπων του εξάγει γινάρτων εκ της γης. Και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον την αξία του πεδίου, εκέδρυ βανού ως εφύτευσας. Εκεί στρουθία εν ουσεύσου του ρεδίου η κατηγία ηγείται αυτούν. Πόρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφύγη της λαγωής. Επίησες ελληνίνης καιρούς, ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού. Έθου σκότους και έγαινε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του τρίμου. Σκύμνη ορίωμενη του άρπασε και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού. Και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάνω σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κτίσεως. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και εδρύγουρος. Εκεί ερπετά όνο και σε αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί η πλοία διαπορεύεται δράκον ούτως. Ο νέπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπως δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον δόντος ο αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σήματα πλήστησον ευρυστότητος, αποστρέψαντος δέες ο το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτούν και εκλείψουσιν, και εις τον γούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πίστησονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξ Κυρίου εις τους αιώνες, εφρανθίσεται Κυρίως επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γενιά ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η διεμφύη αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με έπε το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομα στη μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθητε έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου, δεηθούμε.
2: Κύριε, ελέησο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τη σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων ενώ.

0: τούτου και τον μεταπίστεως βλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορου Θεός

0: λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
1: Και δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικού

0: και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομέντου παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Η ελέησο.
0: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογήτως ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομα Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός Σου εφ' ημάς, καθά απεβληπίσαμεν επί Σε. Ευλογήτως ή Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως ή Δέσποτα συνέτησώμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως ή Άγιε φωτισώμε τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τέρα το χειρό συμπαρίδης. Συμπρέπει η ένωση πρέπει η ύμνωση δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε,
0: συγνώμην και άφεσιν των αμαρτών.

και σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή

Σιγά του φοβερού και φιλανθρώπου Κρητή, οι σύντολοι πέκλυναν τα σκεφαλά στους δεύτερον, πέταξαν αφιένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά του σών περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύκτα, από παντός εχθρό, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων.

0: Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ήτι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε δις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών εν αγενού ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν εις ουρανείς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δοσημήν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνους και ημί εις αφία μεν σφλέτης ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: Κύριος Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και οδοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη ιερά, Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώναν. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Συν τη μειωτέραν του Χερουβήμ και νοξωτέραν να συγκρίτε στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, χαρμοσύνος και πανευλαβός εορτάζομεν. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπούλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Μύρονος, του Εναγίης Πατρός ημών Ευτυχίου Επισκόπου Γορτίνης και των αδελφών αυτού Ευτυχιανού και Κασιανής, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού, του Αγίου ενδόξου Ιωμάρτυρος Μακαρίου και των Οσίων Ηλιού του Νέου, Έγλωνος, Αλυπίου του Αγιογράφου και Αθανασίου του Χαμακιώτου, όν την ιερά μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μακάριος Γέρον αξιώθηκε να δει θεία οράματα τουλάχιστον δύο φορές. Μία στη Λαύρα και μία στο Σπήλαιο των Ποιμένων. Είδε, όπως αφηγούνται, την υπεραγία Θεοτόκο. Άλλη φορά πάλι μέσα στη Λαύρα άκουσε μία φωνή που πίστευε ότι ήταν του Αγίου Γεωργίου, του οποίου το παρεκκλήσι βρισκόταν πάνω από το κελί του. Η φωνή τον ξύπνησε όταν κινδύνευσε η Λαύρα να πλημμυρίσει. Συγκεκριμένα γέμισαν οι δεξαμενές από τη βροχή και ενώ όλοι οι πατέρες εκοιμούνται κουρασμένοι από τον τριήμερο εορτασμό της Λαύρας 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου, το νερό στα κελιά είχε φτάσει μέχρι το γόνατο. Από τότε καθιέρωσε καθημερινά, μετά τη μικρή είσοδο, να ψάλεται και το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου.

την παραμονή του Γέροντα στη Βενετία με σκοπό την επανακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Σάβα στην ανταπροσωπεία του Πατριαρχείου ήταν και ο διάκονος νυν Μητροπολίτης Ναζαρέτ Κυριακός. Νεαρός τότε, με ζήλο και έντονα αντιλατινικά αισθήματα, σκανδαλίστηκε βλέποντας τον Γέροντα Σεραφείμ να κάνει το σημείο του Σταυρού κάθε φορά που περνούσε μπροστά από λατινικούς ναούς. Κάποια στιγμή έλεγξε τον Γέροντα λέγοντάς του: «Γιατί, Γέροντα, κάνεις το Σταυρό σου μπροστά από τους λατινικούς ναούς? Τους αναγνωρίζεις πράγματι σαν τόπους ιερούς?» Και ο Γέροντας, με λεπτή διάκριση και απλότητα, απάντησε: «Μα, παιδάκι μου, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε πάντα να κάνουμε το Σταυρό μας για την ψυχή μας, για τη σωτηρία μας». Έτσι αναπαύθηκε ο λογισμός του διακόνου.

στα τελευταία χρόνια της ζωής του έλεγε συχνά και παρακαλούσε τους πατέρες ότι η επιθυμία του ήταν να πεθάνει στην Μονή των Ποιμένων. Όταν επιδεινώθηκε άσχημα η κατάσταση της υγείας του, οι Σαββαΐτες πατέρες τον μετέφεραν στη Λαύρα. Αλλά εκείνος επέμενε να επιστρέψει στην Μονή των Ποιμένων, πράγμα που τελικά έγινε. Παρακαλούσε ακόμη και προέτρεπε τους πατέρες, όταν πεθάνει, να τον ρίξουν στον πύρινο ποταμό, χήμαρο των Κέδρων, για να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ο μάγειρας της Ιεράς Λαύρας μας βεβαιώνει ότι στις 7 Δεκεμβρίου του 2002, 20 ημέρες πριν το θάνατό του, του είχε πει: «Πρόσεξε, Πάτερ, στο πανηγύρι θα πεθάνω. Ήλθαν πολλοί στρατιώτες», εννοούσε τους Αγίους Αγγέλους, «και με το ανήγγυλαν». «Τελείωσε, γέροντα, το πανηγύρι, του χρόνου τώρα», απάντησε ο μοναχός, εννοώντας την πανήγυρη του Αγίου Σάβα στις 5 Δεκεμβρίου. «Μη φοβάσαι», είπε ο γέρον, «έχει κι άλλο πανηγύρι. Θα είναι κλειστός ο δρόμος, αλλά μετά θα ανοίξει. Μετά το θάνατό μου δεν θα έχετε ψωμί». «Να κάνω από τώρα, γέροντα», είπε με προθυμία ο μοναχός. «Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν θα έχει ψωμί. Αλλά και αυτά που σου είπα μην τα πεις σε κανέναν πριν πεθάνω», κατέληξε ο γέροντας. «Τα ίδια», είπε ο γερόν Σεραφείμ και σε άλλον αδελφό, ο οποίος ήταν τραπεζάρης και ως εκ τούτου υπεύθυνος για τη διανομή του άρτου. Και οι τρεις προρήσεις του γέροντα, περί του χρόνου της κοιμήσεώς του, της προσελεύσεως κόσμου και του άρτου, επαληθεύθηκαν. Στην τράπεζα της Ιεράς Λαύρας, κατά την κηδεία του, μοιράστηκαν αντί του άρτου αραβικές πίτες. Η μεταφορά τροφών και άρτου λόγω των εορτών και του πολέμου ήταν τότε δυσχερής.

κατά την τελετή της κηδείας του γέροντα Σεραφείμ στη Λαύρα, νύχτα 26ης προς 27η Δεκεμβρίου του έτους 2002, παρατηρήθηκε από αρκετούς αδελφούς και λαϊκούς το εξής θαυμαστό. Το μεγάλο πολυκάνδυλο, πολυέλαιος με κανδύλες, μπροστά από τη δυτική πύλη του ναού, το οποίο ζυγίζει περί τα 400 κιλά, κουνιόταν για αρκετό χρόνο σε ελαφρά κυκλική κίνηση, σχεδόν ανεπαίσθητη, ενώ δεν υπήρχε ρεύμα αέρος τη στιγμή κατά την οποία όλες οι άλλες κανδύλες που ήταν γύρω από το πολυκάνδυλο ήταν εντελώς ακίνητες.

Η απόλυτη σιγή. Η σκληρότητα ενός απαράκλητου τόπου, εναρμονισμένου με την αυστηρότητα της ζωής των παιδιών του Θεού που ζουν μέσα σε αυτόν. Ο ήλιος αδιάκοπα και βασανιστικά από την ανατολή μέχρι τη δύση του, χωρίς έλεος, να καίει καθημερινά την άμμο, τα βράχια και την αμαρτία. Ένα απέραντο καμίνι για τους αναχωρητές της ματαιότητας του κόσμου, που παρόλα αυτά ξαποσταίνουν για λίγο στη δροσιά της λεπτής και μυστικής άβρας του Αγίου Πνεύματος. Το θυμίαμα, η οσμή που συνοδεύει την ευωδία την άφθαρτη των ιερών λειψάνων, παρηγοριά πρώτη. Ο ύμνος, η λατρεία, η αναφορά και η ένωση με το Θείο που σκύβει με περισσότερη εύνοια πάνω στους αγωνιστές που φέρουν το όνομά του, επάξια θα πούμε εμείς, ανάξια θα πούνε εκείνοι, από ταπείνωση, διαρκής εντρίφηση. Η Παναγία, ο μόνος γλυκασμός των αγγέλων και ανθρώπων, ελπίδα και σκέπη και καταφυγή.

Άγιος Σάββας, ο Πάτρουνας και Κτήτορας και ζωντανός προστάτης, να μαζεύει τα καλογέρια του και να τους δείχνει πέρα από τον Σύριο την ουρανόδρομη τροχιά μακριά από το θόρυβο του κόσμου. Καθαρές αισθήσεις μέσα στην κάμινον του πυρός έγραψαν στον πάγο την κακία και την άφησαν στον ήλιο της ερήμου να χαθεί για πάντα. Ψυχές, βάτι άφλεκτοι, που πέρασαν το σύνορο του φθαρτού και μπόρεσαν να κάνουν πράξη ζωής την κλίση του ελκομένου. Και τέλος το φως, το νοητό της θεότητας, το ηλαρό των κανδυλών, το θεόσδωτο στα φωτοστέφανα των Αγίων, φως που δεν σβήνει ευτυχώς μέχρι τις μέρες μας και μπορεί μέσα στ' άλλα τα πολλά φώτα, αυτό μόνο και αληθινό, να αποδεικνύει το «Ζει Κύριος ο Θεός». Ναι, μέσα από τους Αγίους Του, τους αγωνιστές Του, τα πραγματικά και αγαπημένα παιδιά Του. Αυτά που στήριξαν στην πίστη επάνω την ελπίδα και σκαρφάλωσαν επιδέξια στο επέκεινα. Δόξα του Θεό πάντων ένεκεν.

σκληρές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκού.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, Στήμος Φιλωτή. Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο περεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσόντων Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων και Μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκάς στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαήλα. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων εντός του ναού.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακρότες, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 8 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 8η του μηνός Αυγούστου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού, Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού. Ψυχής πολλήν θείς Εμιλιανός λόγων, της σαρκός συλλόγησεν άχρη και τέλους. Ο Εμιλιανός έδωσε πολύ σημασία στη ψυχή και αδιαφόρησε ως το τέλος για την σάρκα. Όσιος Εμιλιανός αγωνίστηκε με απαράμιλο ζήλο υπέρ των Αγίων εικόνων, για το λόγον αυτόν υπέστη και υπέμεινε πολλές κακώσεις και πικρές εξορίες από τον θηριώνυμο και ασεβή αυτοκράτορα Λέοντα. Εκοιμήθη δε Όσιος εν Κυρίω μέσα σε αυτές τις κακοπάθειες και έλαβε τον αμάραντο Στέφανο της ομολογίας.

την εικόνεν Χριστού σαφώς τιμή σας, ότε το Λεόντιον θράσος εμένετο και τους λαούς διεκλώνησεν, ανακαινίζον του κοπρονίμου άθεον αίρεσιν. Τότε τούτο πάνσοφε σαφώς δίλεξας, σύ παρησία χρυσάμενος συνηθρισμένης αρχιερέων της συνελεύσεως. Όθεν εγνώστης γενναιότατος στρατιώτης Χριστού παμακάριστε, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.

Θείο Πνεύματι πεφωτισμένος, ανεκήρυξας εν παρησία ορθοδοξίας παμάκαρτα δόγματα και βασιλέαν κατήσχυνας άνομων υπερορίες αδίκως στελόμενος, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

8 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Εμιλιανού, του Ομολογητού και Επισκόπου Κιζίκου. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει την μεγάλη σημασία της ομολογίας της πίστης μας προς το Χριστό, είπε: «Έχοντες ουν αρχιερέαν μέγαν διελιληθώτατους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν τις ομολογίες». Αφού δηλαδή έχουμε μεγάλο αρχιερέα που έχει πλέον περάσει από τους ουρανούς και μπήκε στην αιώνια κατάπαυση, όπου μας περιμένει, που δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ας κρατάμε καλά την ομολογία της πίστης μας προς Αυτόν, τον Κύριον και Σωτήραν μας Ιησούν Χριστόν. Ένα τέτοιο παράδειγμα ομολογίας ήταν και ο Άγιος Εμιλιανός, που έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα. Ο Εμιλιανός ήταν επίσκοπος Κιζίκου μετά τον Νικόλαο, στα χρόνια 787-815. Αγωνίστηκε με όλη την δύναμη που του παρήχε ο Θεός για την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων, όταν αυτοκράτορας ήταν ο οικονομάχος Λέων ο Πέμπτος. Αθλητής της Ορθοδοξίας, μιλούσε θερμότατα για αυτήν και ενίσχυε τους πιστούς να υπομένουν καρτερικά τους ασεβείς διωγμούς. Υπέφερε πολλές κακοπάθειες και θλίψεις και πέθανε τελικά εξόριστος σαν γνήσιος ομολογητής της ορθής πίστης. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα 8 Αυγούστου στο Απολυτίκιο της Μνήμης του Αγίου Εμιλιανού. Της του λόγου εικόνος διαγράψε στην έλαμψην Εμιλιανέ Ιεράρχα, διαβίου ορθότητος την ένσωμον εικόνα του Χριστού εδίδαξα στη μάστε ευσεβώς, δια τούτον ως ποιμένα και αθλητήν τιμόμεν σε κραυγάζοντες, δόξα το παρασχόντις ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το δωρουμένο δια σου, πάση την άφεσιν.

σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, Μύρωνο Θείος, αρετής Μύρου Πνέων, ευωδίας πρόσισιν ως μη Κυρίο. Ο Θείος Μύρων, αποπνέοντας Μύρο αρετής, προσέρχεται στον Κύριον ως ως μη ευωδίας. Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε σε κάποια πόλη της Κρήτης, ονομαζόμενη Αβρακία, κοντά στην Κνωσό. Διακρινόταν για την αρετή του και την βαθιά του πίστη στο Θεό. Έτσι αποτελούσε κόσμημα λαμπρό για τη γενιά του. Στην κατάλληλη ηλικία νυμφεύθηκε και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης. Από τους καρπούς δε που συγκόμιζε ένα μεγάλο μέρος, το προσέφερε στους φτωχούς. Και όσο ο Άγιος ελεούσε τους φτωχούς, τόσο και οι καρποί από την γη που καλλιεργούσεν αυξάνονταν και πληθύνονταν. Η συμπάθεια και ευσπλαχνία του Αγίου Μύρωνος προς τους ενδεείς ξεπερνούσε κάθε ανθρώπινο μέτρο. Λέγεται επί παραδείγματι ότι συνέλαβε κάποτε στο αλώνι του 12 άνδρες να του κλέβουν το σιτάρι. Του συνέλαβε δε την στιγμή που είχαν γεμίσει τα σακιά τους. Όμως αυτά ήταν μεγάλα και πολύ βαριά που δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν. Αλλά και η πλεονεξία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν ήθελαν να αφαιρέσουν από αυτά ούτε την παραμικρή ποσότητα σιταριού για να μειώσουν το βάρος τους. Αντί λοιπόν αυτούς να τους δείρει και να τους τιμωρήσει για την κλοπή, τους λυπήθηκε πάρα πολύ, έτσι αφού σήκωσε με τα ίδια του τα χέρια τον σάκο καθενός, τους έβαλε στους ώμους τους και τους παρακάλεσε να μην αναφέρουν σε κανένα αυτό το γεγονός. Για τις αρετές του αυτές ο Άγιος Μύρων χειροτονήθηκε ιερέα στην Αγία του Θεού Εκκλησία. Ακολούθως μετά την κατάπαυση του διωγμού κατά των χριστιανών χειροτονήθηκε αρχιερέας και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Κρήτης. Κατά τους χρόνους δε της αρχιερατείας του Άγιος επιτέλεσε πολλά και μεγάλα θαύματα. Δύο από αυτά λόγου χάρη είναι τα εξής. Πρώτον, η εκδίωξη ενός μεγάλου θηρίου που φόλιαζε στην περιοχή και λιμενόταν την χώρα, και δεύτερο, το σταμάτημα της ροής ενός ποταμού. Συγκεκριμένα ως προς το δεύτερο θαύμα, ενώ επρόκειτο κάποτε να διέλθει ο Άγιος από τον ποταμό Τρίτονα, ο ποταμός αυτός είχε πλημμυρίσει. Τότε με προσταγή του Αγίου η ροή του ποταμού αναχαιτίστηκε και δεν μπορούσε να προχωρήσει την πορεία της, προτού εκείνος επιστρέφοντας στην επισκοπή του διέλθει πάλι από τον ποταμό. Πράγματι, μόλις ο Άγιος επέστρεψε στην οικία του, έστειλε την ράβδο του με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι τάραξαν με αυτή τα νερά του ποταμού και έτσι αυτά επανήλθαν στην φυσική τους ροή και πορεία. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θαύματα επιτέλεσε ο Άγιος Μύρων, αφού δε και το υπόλοιπο μέρος της ζωής του το πέρασε θεοφιλός και οσίως και πανηγύρισε με λαμπρότητα τις εορτές των Αγίων Μαρτύρων, εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία ήδη 100 ετών.

σήμερον υπέδειξες την συνθεότητα, Κύριε, της επτής Αποστόλης Σου, Μωσή συνηλίαντε ως Θεός του νόμου και χάριτος πέλων, ο λυτρωσάμενος ημάς εκ του θανάτουν, νυν της χειρόσεως, μεθον Σου την φιλάνθρωπον οικονομίαν, δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

Σήμερον εξέλαμψας φωτοειδής υπερήλιον, τηλαυγός εν όρη θαβόρ, δεικνύον της φίλης σου ότι σύ υπάρχεις απάβγασμα δόξης, ότι νουσίαν των βρωτών διευσπλαχνίαν φορέσας Κύριε, διόσου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

παλετομοσίσι λελίσας επί του όρου συνάδεια συμβόλων, εγώ ημι λέγον οόν, σήμερον επόρου σταυόρ μεταμορφωθείς επί των μαθητών, έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβούσαν ουσίαν, και της θειάφτης χάριτος μάρτυρας παραστησάμενος, Μωυσήν και Ηλίαν κοινωνούσε ποιήτο της εφροσύνης, προμηνύοντας την ένδοξον διασταυρού και σωτήριον Ανάστασιν.

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, ερμηνεύοντας το λόγο του Κυρίου «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», γράφει «εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσε του ψωμί, εάν διψά πότιζέ τον». Κάνοντας έτσι θα συσσωρεύσεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό δια του καλού. Τα λόγια αυτά είναι από τις μεγαλειωδέστερες ιδέες που ακούστηκαν ποτέ. Σκεφτείτε την ντροπή ένιωσαν τα αδέρφια του Ιωσήφ, που ενώ αυτοί τον φθόνησαν και τον πούλησαν, εκείνος τους έδειξε αγάπη και τρυφερότητα, αν και είχε όλη την ευκαιρία και την δύναμη να τους εκδικηθεί. Υπέροχο παράδειγμα μιας τέτοιας αγάπης συναντούμε και στη ζωή του Αγίου Μύρωνος, απλού αλλά πιστού χριστιανού, που εμπνεόταν από τα αιώνια ρήματα του Σωτήρα. Ο Μύρων καταγόταν από κάποιο χωριό της Κρήτης κοντά στην αρχαία Κνωσό, είχε γυναίκα και ασχολείτον με την καλλιέργεια της γης. Από τους γεωργικούς καρπούς που με κόπο και υδρότα μάζευε, έδινε απλόχερα σε όλους και μάλιστα στους φτωχούς και στους απόρους. Είχε βαθιά πίστη στο Θεό, αλλά και ευγενή αισθήματα προς τους ανθρώπους. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχερε με τα χερόντων. Λέγεται ότι πηγαίνοντας κάποτε στο αλώνι για να συνεχίσει τη δουλειά του, βρήκε εκεί κλέφτες να γεμίζουν τα τσουβάλια του σιτάρι και να τα φορτώνουν στα ζώα τους. Αντί να οργιστεί εναντίον τους ή να τους παραπέμψει στο δικαστήριο, τους βοήθησε να φορτώσουν και όταν ξεκίνησε τους είπε άλλη φορά να μην το κάνουν αυτό, διότι η κλοπή είναι κακό. Είναι προτιμότερο να ζητήσουν αν δεν έχουν παρά να κλέψουν. Την κατά πάντα αγαθή και ανώτερη αυτή πράξη του Μύρωνα πληροφορήθηκε ο επίσκοπος του τόπου και τον κάλεσε για γνωριμία. Από αυτή και μόνο τη χριστιανική ενέργειά του τον έκρινε άξιο και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ύστερα από τον διωγμό του Δεκίου 249-51 μετά Χριστόν, ο Μύρων εκλέγεται επίσκοπος Κρήτης. Ο Θεός τον πλούτησε με μεγάλη πίστη και πολύ χάρη, ώστε και πολλά σημεία να γίνουν δια των χειρών του. Το ισχυρότερο όπλο κατά των κακών και πονηρών ανθρώπων, αγαπητοί ακροατές, είναι η αγάπη. Η δύναμή της αφοπλίζει τον εχθρό και τον εχμαλωτίζει, από εκδικητή τον καθιστά δούλο. Με την αγάπη ζητάει ο Κύριος να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας, λέγοντάς μας «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε για εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, διότι Αυτός ανατέλει τον ήλιο για τους πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για τους δικαίους και τους αδίκους». Ανώτερα, υψηλότερα, υπεροχότερα λόγια δεν ελέγχθηκαν, μα ούτε και βιώθηκαν ποτέ. Ο Κύριος μόνος στάθηκε ικανός όχι απλώς να τα διδάξει, αλλά και να τα εφαρμόσει στη ζωή του, όταν υπέρ των σταυρωτών του προσευχόταν λέγοντας «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν».

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου ηγουμένου ορόβων Θεουδόσης δέδειξε μάκαρ το βίο την κλίση νευρών συνήγορων της τρόπης. Αγαθό και δώρο του Θεού αναδείχθηκες μακάριε με την ασκητική σου ζωή, βρίσκοντας την θεία σου κλίση συνήγορος τους τρόπους σου. Όσιος Θεοδόσιος εξαπαλώνων ήχων και από τα σπάργανα, δηλαδή από πολύ μικρός, πήρε στους ώμους του το σταυρό του Κυρίου και ζούσε στα όρη, στα σπήλια και στις κοιλάδες. Έτσι όταν εν ειρήνη ετελειώθη, προσφέρθηκε στον Κύριο ως μύρο πολύτιμο και θυμίαμα δεκτό.

0: ζήσει.
1: Από την οικογένειά του, Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος των Ορόβων, έμαθε να αγωνίζεται για το Ευαγγέλιο, που σημαίνει για την αγάπη υπέρ του Θεού και του πλησίον. Όταν πήγε στο μοναστήρι, εργάστηκε φιλότιμα για την ευσέβεια μέσα στη μοναχική αδελφότητα, καθώς επίσης και υπέρ της ταπεινοφροσύνης και της φιλαδελφίας, και όταν έγινε ηγούμενος ανέδειξε το μοναστήρι του κέντρο φιλανθρωπικής υπηρεσίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου Λεωνίδη και η μνήμη των Αγίων Νηπίων μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 10 Οσίων και Ασκητών από την Αίγυπτον απεβίωσαν ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη των Αγίων 2 Μαρτύρων από την Τύρον μαρτύρησαν αφού θανατώθηκαν σειρώμενοι κατά γης. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στυρακίου μαρτύρησε διαξήφους. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση των εγγενείων των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εν το περιτυχείο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου ένδον του Σεπτου οίκου της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Μαρναίου και του Οσίου Κασιανού. Σήμερα η ανάμνηση ότε εγένετο ή του ηλίου έκλειψης από έκτης ώρας έως ενάτης, ώστε και τους αστέρας φανίνε

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλου από την Ζαγορά. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος καταγόταν από την Ζαγορά της Μαγνησίας που βρισκόταν κοντά στον Βόλο. Γεννήθηκε το 1663. Εργαζόταν σαν ναύτης στα πλοία και όταν ήταν 17 ετών συνελήφθη για άγνωστη σε Μασετία από τους Τούρκους, οι οποίοι τον εκβίαζαν να γίνει μωαμεθανός. Ο Τριαντάφυλλος όμως, το ευωδιαστό αυτό λουλούδι της Ορθοδοξίας, προτίμησε μυρίους θανάτους παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Βασανίστηκε ποικιλοτρόπος, αλλά έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του, φωνάζοντας «Χριστιανός είμαι, δεν αρνούμε τον σωτήρα μου Χριστό». Τελικά τον θανάτωσα στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης με αποκεφαλισμό στις 8 Αυγούστου του 1680. Ήταν τότε μόλις 18 ετών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Αναστασίου από την Βουλγαρία, πατρίδα του η πόλη Ροδοβίση της επαρχίας Τρούμπιτζα της Βουλγαρίας. 20 ετών πήγε στη Θεσσαλονίκη και δούλευε σαν υπάλληλο σε κάποιο εμπορικό κατάστημα. Κάποια μέρα βοήθησε το αφεντικό του για την λαθρέα εξαγωγή ενδυμάτων έξω από το κάστρο της Θεσσαλονίκης για να μην πληρώσει φόρους. Ο Αναστάσιος μάλιστα φόρεσε και μια τουρκική στολή προκειμένου να περάσει το εμπόρευμα. Αλλά ενώ περνούσε την πύλη, Τούρκοι φοροεισπράκτορες τον ρώτησαν αν είχε ανάλογα έγγραφα για την εξαγωγή των ενδυμασιών. Αυτός με αφέλεια απάντησε ότι ήταν Τούρκος. Οι Τούρκοι υπάλληλοι του ζήτησαν να κάνει σαλαβάτι, δηλαδή ομολογία. Ο νέος στο άκουσμα του αιτήματος αυτού έμεινε άφωνος. Αμέσως τότε τον άρπαξαν οι Τούρκοι και με άγρια χτυπήματα τον οδήγησαν στον Αγά. Εκεί ο Αναστάσιος, παρά τις κολακίες και τις φοβέρες του Αγά, έμεινε ακλόνητος στη χριστιανική πίστη. Κατόπι οδηγήθηκε στον Κρητή και έπειτα σε ένα άλλο άρχοντα, όπου φυλακίστηκε και βασανίστηκε ανελαίητα. Αλλά επειδή και πάλι ομολογούσε τον Χριστό, τον καταδίκασαν σε θάνατο. Στον δρόμο για την Αγχώνη ο Αναστάσιος υπέκυψε στα τραύματά του και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στην καινούργια πόρτα, στις 8 Αυγούστου του 1794. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Ζωγράφου του Εντοσπηλαίου του Ρώσου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, τας συμβουλάς μου γράφωση, τας συμβουλάς μου γράφωση, ποιοτικό το τρόπο, είμαι εγώ αδέξιος, δεν τρέπομαι λαλότο, εσύ που επροτίμησας όλος Χριστού να γίνεις, πρόσεξε μήπως γελαστείς, άλλους να κατακρίνεις. Κείνος που κρίνει έτερον έχει ψιλοφροσύνη και δεν θα αξιωθεί ποτέ να βρει ταπεινοσύνη. Νομίζω ούτε δύναται να έχει σοφροσύνη. Εσύ που επροτίμησας αντί πλούτου πτωχίαν και αντί του γάμου του φθαρτού να έχεις την αγνίαν, έναν μόνον χρειάζεσαι ταπείνωσιν να μάθεις, και έτσι με την ταπείνωσιν τον σατανάν θαλάθεις. Μάθε και τούτο λέγωση, ύβρις, καταφρονήσεις, ταύτα πολλά σε βοηθούν για να την αποκτήσεις. Η εκοπή θελήματος αξίζει την νηστείαν και θα σου δώσει στέφανον στην Άνω Βασιλείαν. Κατά Θεόν δε σιωπή εφραίνει την καρδίαν, όμως για να αποκτηθεί θέλει μεγάλην βίαν. Αυτά γράφω προς το παρόν και μην με κατακρίνεις. Εσύ που είσαι άρρωστος φάρμακα σύ μου δίνεις. Η παροιμία λέγει το γιατρός ειν όποιος πάθει, γιατί με όσα έπαθε κατόρθωσε να μάθει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, Στήμος Φιλωτή. Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ θα τελέσει η Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Περεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσόντων Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων και Μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκάς στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων εντός του ναού.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλη αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηρι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε δεις επισέβεις τρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία νέρω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εν εισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνωσκουσίσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεν ζώντας και νεκρούς ούτε εις βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν ή Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέμιστη πως λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματος λέγονται επιρρογά μου. Ο κλίνεστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζνηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πόσμι δεν αντιδάξασα, Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστου ευεσκίασε τότε προσύλληψη διαπηρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνων άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήραν ον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντήσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσα ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε να στάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε τον

0: δόλος συνεντισκάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραψος λόγος, συγκατάβασης γάστε εκεί ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε ψού μυστηρίου θύρα, χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας των νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πορνυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδας, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν εδόξασε.

Ενδύναξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόστητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Ο πανίμνητε μήτερη τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτήμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κυριελέσιον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβιήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριε.

0: Αμήν. Και σώσουν και βοήθησουν ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των κατεφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επί μη του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις και αντιλήψεως χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής αντιπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν το ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους αν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζουν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος. Γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μία εν την αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είναι η νεξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είσαι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είσαι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
2: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου Κύριε Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ειδικοί να πάγονται, ημάς δε ελέησε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

δόξα την κοινωνία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει και εκτιμήσει ύψωσαν και ένας χριστιανών Ορθοδόξων και κατόπιψαν ετοιμάστα ελέγχει σου τα πλούσια. Πρεσβείες παραθάνοντες ποινησιμών Θεατόπου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίων και ζώπιων σταυροπρασίες των τιμίων επουραγίων Θείων Αήλων.

Παναγνωσία και Θεό Φόρο Πατέρου Μόνου, το Αγίον και Δικαίων Θεματώρων Ιωκήμ και Άγης, το Αγίου Μάρτυρος Λουκού και Τιμή Επτελούμεν και πάντων Σου των Αγίων, οικετεύουμε σε μόνο πολυέλεα Κύριε, επάκουσον

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, το σχήμα των μοναχικών. Το σχήμα των μοναχικών αγγελικών καλείται, εκείνος που το ενδυθεί τον κόσμον πρώτα αρνείται. Αρνείται φίλους, συγγενείς, την δόξαν και τον πλούτον, όλα τα έχει μάταια, όλα στον κόσμον τούτον. Ψυχή και εσύ ενδύθητη, το σχήμα των αγγέλων, να λάβεις θεία να λάμψην, να στολισθείς, να λαμπρινθείς, και μέσα στην καρδία σου η φλόγα του θα ανάψει. Να καύσει των πολέμιων και όλους τους αποστάτας, τα σκάνδαλα και λογισμούς και όλα στα σαπάτας. Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, στήμος Φιλωτή. Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ θα τελέσει η Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο περεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στήμος Φιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσόντων Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων και Μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκάς στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων εντός του ναού.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

προχωρούμε σιγά σιγά, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ, προχωρούμε για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Και αφού περάσαμε την επίσης πολύ μεγάλη γιορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και αφού πήραμε και από εκείνη μεγάλη δύναμη και μεγάλη χαρά, διότι η Θεία Μεταμόρφωση μας εμψυχώνει. Ο Κύριος πορευόμενος προς το θείον του πάθος εμψύχωσε με αυτήν τους μαθητάς και Αποστόλους. Έτσι εμψυχώνει και σε μας και εμάς με τη Θεία του Μεταμόρφωση, και το έχουμε τόση ανάγκη σε μια εποχή κατά την οποία οι πάντες και τα πάντα προσπαθούν να μας αποκαρδιώσουν, να μας απελπίσουν, να μας ρίξουν στην τρέλα και στο κακό. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε το μεταμορφωθέντα Χριστό μας, ο οποίος δεν μας αφήνει ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει, μας έχει από κοντά και μας φροντίζει κατά τον καλύτερο τρόπο, και έχουμε κι εμείς πάντα την ανάγκη του. Θλίβεται και στενοχωρείται όταν τον αφήνουμε, όταν φεύγουμε από κοντά του, όταν προσπαθούμε μόνοι μας να τακτοποιήσουμε τα μέσα και τα έξω. Τότε αστοχούμε, τότε δυσκολευόμαστε. Εκείνος όμως δεν μας το κρατάει. Μας περιμένει ξανά και ξανά και πάλι να έρθουμε κοντά του, να τον αγκαλιάσουμε, να ζητήσουμε τη συγγνώμη του, να πάρουμε την ευχή του, να μας δώσει τη δύναμή του, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε και πάλι το καλό και το ωραίο για την ψυχή και τη ζωή μας, για την πατρίδα μας και τον κόσμο. Ο Χριστός μας είναι το κέντρο της ζωής και του σύμπαντος, ο εκλεκτός νυμφίος της ψυχής μας, και γι' αυτό εμείς οφείλουμε να μην τον αφήνουμε, κι αν ξεφεύγουμε και αν τον ξεχνάμε, να γυρίζουμε πάλι κοντά του. Διότι αν δεν είμαστε κοντά του, τον εαυτό μας ταλαιπωρούμε, τον εαυτό μας βάζουμε σε τιμωρία και τον εαυτό μας αδικούμε, και η ψυχή και η καρδιά μας και η οντότητά μας, που είναι φτιαγμένα για το καλό και το ωραίο, για την αλήθεια και την αγάπη, διαμαρτύρονται έντονα, και ας μην το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Και είναι άλλες φορές που το νιώθουμε, πάμε να σκάσουμε, υποφέρομαι, δυσκολευόμαστε, δεν ξέρουμε τι μας λείπει, τι μας φταίει, τι δεν έχουμε, και ψάχνουμε και τρέχουμε και πάμε να διασκεδάσουμε και να γλεντήσουμε, να γεμίσουμε τάχα την ψυχή μας, να βρούμε αυτό που μας λείπει, να βρούμε και να έχουμε το κάτι άλλο. Μα τότε είναι που γυρίζομαι πιο πολύ δυστυχής και πιο πολύ άδειοι. Μας λείπει ο Κύριος, ο οποίος κυκλοφορεί και οπλοφορεί με την αγάπη του. Φωνεύει το διάβολο, την αμαρτία και το κακό, και ελευθερώνει τις ψυχές μας και μας διδάσκει την αλήθεια, που είναι ένσαρκη και χειροπιαστή, που είναι ο ίδιος ο Κύριος, που μας βγάνει από τη λύθη της αμαρτίας και του κακού και μας φέρνει στο θαυμαστόν αυτού φως, και μεταμορφώνει και αλλάζει και ορίζει τη ζωή μας Εκείνος. Γι' αυτό και πάλι τον ευχαριστούμε, και πολλάκι στο ίδιο, για όλα τα καλά
τα οποία μας προσφέρει συνεχώς για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες Του. Η ευγνωμοσύνη είναι σπουδαίο πράγμα. Ανυψώνει την ψυχή, την ανεβάζει στον Κύριο και κατεβάζει από τον ουρανό περισσότερες χάριτες στην ύπαρξη και στη ζωή μας. Γι' αυτό να ευγνωμονούμε τον Κύριο όσο μπορούμε πιο πολύ. Κάνει καλό και σε μας και εκείνον χαροποιεί. Προχωρούμε λοιπόν για το 15 Αύγουστο, για την κοίμηση της Παναγιάς. Και αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου νιώθουμε στην ψυχή μας αλλά και γύρω μας ένα μυστήριο. Μια εφροσύνη μυστική μας διακατέχει, μια χαρά ανέκφραστη κυριαρχεί μέσα μας και μια όμορφη ατμόσφαιρα κυριαρχεί παντού. Τι είναι αυτό, πώς εξηγείται? Είναι η χάρη της Παναγίας μας. Κάνουμε σε εκείνην παρακλήσεις, κάνουμε νηστεία, κάνουμε προσευχές, κάνουμε αγάπη, κάνουμε εξομολόγηση στον Υιό και Θεό της μέσω της ιεροσύνης, μεταλαβαίνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και Κυρίου της και η ψυχή μας πανηγυρίζει, εφραίνεται και βρίσκεται μέσα σε μια αγκαλιά, μέσα σε μια ομορφιά. Και ας συμβαίνουν γύρω μας τρελά πράγματα, εμείς είμαστε κατά κάποιον τρόπο αλλού, σε άλλο μήκος κύματος, σε άλλον τρόπον υπάρξεως, και νιώθουμε από κοντά την ανάσα της Παναγιάς, το χεράκι της να μας προστατεύει και να μας οδηγεί, καθότι οδηγήτρια εκείνη προς τον Υιό και Θεό της φέρνει και μας σε εκείνον, γιατί εκείνη απόλυτα ξέρει πως η πηγή κάθε αγαθού και το άκρον εφετών είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και μας οδηγεί κοντά Του. Όλες τις γενναίες οι οποίες την μακαρίζουν από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος του κόσμου, όλες τις γενναίες τις φέρνει εκείνη κοντά στον Υιό και Θεό της. Συμπαρίσταται στον κόσμο, συμπαρίσταται στους χριστιανούς, συμπαρίσταται και σε όλους, σε κάθε ψυχή και κάθε ύπαρξη που αναστενάζει, που στενοχωρείται, που υποφέρει, που βρίσκεται μακριά από τον Υιό και Θεό της, μακριά από την καλοσύνη του Θεού, μακριά από τη στοργή εκείνης. Η Παναγιά ξημεροβραδιάζεται κοντά σε εκείνους που την έχουν ανάγκη, αφού πάντων προστατεύει ως αγαθή ούσα και καλοσυνάτη. Αλήθεια, πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και την Παναγιά μας, τη μητέρα μας, τη στοργή μας, την προστασία μας, τη χαρά μας, το καταφύγιό μας. Και για μας τους Έλληνες ιδιαίτερα, η Παναγιά δείχνει μεγάλη αγάπη αλλά και μεγάλη ανοχή. Και οι ψυχές των Ελλήνων είναι οι περισσότερες αισθηματικές, είναι ποιητικές, είναι ερωτικές, είναι λεπτές και αντιλαμβάνονται λίγο ή πολύ το μεγαλείο και τη χάρη της Παναγιάς και την αρρύφνητη αγάπη της και τι κάνουν, ανταποκρίνονται. Και γίνεται ένα μυστικό πανηγύρι χαράς και αγάπης και συνυπάρξεως του πιστού μετά της Παναγιάς. Και αυτό είναι το καλύτερο. Τους Έλληνες Ορθοδόξους η Παναγιά δεν τους εγκατέλειψε ποτέ, δεν μας άφησε ποτέ από τα αρχαία χρόνια και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στη Μεγάλη Παρασκευή του γένους μας στην Τουρκοκρατία, αλλά και μέχρι σήμερα μας έχει από κοντά με ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτό είναι συγκινητικό και μας υποχρεώνει και μας κλαβώνει ο τρόπος και η αγάπη της Παναγιάς. Εμείς πολλές φορές δεν έχουμε με τι να την ευχαριστήσουμε,
δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Κι όμως έχουμε τη φωνή μας, έχουμε την ψυχή μας, έχουμε την αγάπη μας και μπορούμε να τις μιλήσουμε, να τις πούμε το ευχαριστώ, να πάμε κοντά της με την ψυχή μας, να μείνουμε κοντά της, να τις πούμε ύμνους και οδές πνευματικές, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο να το ακούσει, όχι ότι το χρειάζεται, αλλά το χρειαζόμαστε εμείς. Και εκείνη το χρεώνεται σε αυτήν ό,τι κάνουμε για να μας δώσει και μισθό, για να βρει τρόπο να μας προσφέρει την αγάπη της και για να μας κάνει το μέγα καλό. Σήμερα στην πατρίδα μας που υπάρχει μεγάλη δυσκολία και από προσανατολισμός, έχουμε τρανή ανάγκη από την αγάπη και τη σκέπη της Παναγιάς, γιατί φτάσαμε να μείνουμε χωρίς στόχους, χωρίς οράματα, χωρίς προορισμό. Δεν είναι τα λεφτά προορισμός, ούτε τα υπόλοιπα βάσανα. Προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στο Θεό, να πάει στη Βασιλεία, να είναι μαζί με την Παναγία, να ημνεί την Αγία Τριάδα, να προσφέρει το καλό στους ανθρώπους και να συγχωρεί και να εύχεται και να ευλογεί. Τότε όντως γεμίζει κανείς με μεγαλείο, γεμίζει κανείς με αθανασία και αυθαρσία και κάνει τη ζωή του υπέροχη. Γιατί, όπως κι άλλο το έχουμε τονίσει, δύο πράγματα βασανίζουν τον τωρινό άνθρωπο, τον άνθρωπο τον καιρό μας, τον Έλληνα και τον ξένο, τον όποιο ανθρωπάκι. Ο φόβος του θανάτου. Ο θάνατος είναι παρήσακτος, είναι έξω από το σχέδιο της δημιουργίας και προέκυψε από την κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, παρότι ο ίδιος τον προκάλεσε, δεν τον θέλει. Και όταν μνημονεύουμε το θάνατο, ο απλός Κοσμάκης λέει: χτύπα ξύλο, άλλαξε κουβέντα, ας πούμε κάτι άλλο. Γιατί τόσο πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει και μας ταλαιπωρεί ο θάνατος, που υποφέρουμε και θέλουμε καν να τον ακούμε. Ο Χριστός όμως, με το δικό του το θάνατο, ο Υιός της Παρθένου, ακύρωσε το θάνατο και μας πέρασε στην Ανάσταση. Πεθαίνουμε και τώρα, αλλά για να πάμε από το σκοτάδι στο φως, από τη γη στον ουρανό, από τα εδώ λυπηρά στα εκεί χαρμόσυνα, από τα εδώ βάσανα στην αγκάλι του Χριστού. Γιατί όπως λένε ένας ποιητής των γερών μας, τι είναι ο θάνατος? Το άνοιγμα της θεϊκής αγκαλιάς, η οποία μας παίρνει και μας ανεβάζει στα ουράνια σκηνώματα, στην αληθινή πατρίδα μας, στην ποθινή μας πατρίδα. Και έτσι το κεντρί του θανάτου χάνει πια τη γοητεία και τη δύναμη που είχε προ Χριστού, τότε που ο θάνατος ήταν φοβερός στον άνθρωπο. Τώρα έγινε ο άνθρωπος φοβερός στο θάνατο, λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας. Και όταν κανείς πιστεύει στην αθανασία, έχει ελπίδα για τη μεταθάνατο ζωή, ξέρει πως τον περιμένει ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι και οι οικοί του που έφυγαν στην άλλη όχθη, τότε αλλάζει. Τότε γίνεται ένα πανηγύρι, ένας άλλος τρόπος υπάρξεως. Και ενώ σκέφτεται κανείς το θάνατο, σκέφτεται συνάμα και την Ανάσταση του Χριστού και την αγάπη του και το γεγονός πως μας αναμένει στην άλλη πλάση και πως θα έρθει να μας παραλάβει, και τότε πια όλη αυτή η κακή γοητεία του θανάτου και η επιβολή του αλλάζει όψη και γίνεται ο θάνατος ένα μέσον, ένα πορθμίον, ένας τρόπος, ένα ταξί να μας μεταφέρει στον ουρανό, στην πραγματική μας πατρίδα,
οι Άγιοι Απόστολοι, όταν ήρθαν στην κοίμηση της Παναγιάς, λίγο πριν εκείνη μεταστεί, είχε παρακαλέσει τον Υιό της προς τούτο, τη ρωτούσαν γιατί τους εκάλεσε, και εκείνη τους είπε: «Σας εκάλεσα για να σας αποχαιρετήσω, γιατί φεύγω και πάω κοντά στον Υιό και Θεό μου». Και εκείνοι άρχισαν να κλαίν και να θρηνούν, καθώς και οι γυναίκες και οι άλλοι γνωστοί που βρέθηκαν τότε κοντά στη μεγαλόκαρδη Παναγιά μας. Και εκείνοι, με λόγια ουράνια, με λόγια πνευματικά, τους έπεισε πως τώρα φεύγοντας πανηγυρίζει, ο θάνατός της είναι ζωή, είναι Ανάσταση, και θέλει μια ώρα αρχίτερα να βρεθεί κοντά στον Υιό και Θεό της, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Και τους έπεισε τους Αποστόλους και τους άλλους πως πάει σε πανηγύρι. Και εκείνοι έκαμαν τη λύπη χαρά και το ξόδι της Παναγιάς πανηγύρι και ευφροσύνη. Και τη συνόδευαν το θεαρχικό σκήνος στην Γεθσημανή με ύμνους και οδές πνευματικές και με χαρά και αγαλίαση και ευφροσύνη, και από πάνω ακριβώς οι αγγελικές δυνάμεις δοξολογούσαν και έψαλαν και δορυφορούσαν το υπέροχο ξόδι της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ, παίρνουμε δύναμη, αντιμετωπίζουμε αλλιώς το θάνατο, ξεχνάμε και αφήνουμε στην άκρη το φόβο του και όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας που περισσεύουν πια, τις επιστρατεύουμε στο καλό και στο ωραίο, στην αρετή, στην καλοσύνη, στην ομορφιά, στη βοήθεια του πλησίον και στη σωτηρία όλων μας. Γιατί είναι φοβερό να δυναστεύεται κανείς από το φόβο του θανάτου. Ας ερχόμεθα κοντά στον Αναστάντα, κοντά στη μεταστάσα Παναγιά μας, να βρίσκομαι αναστάσιμο κλίμα, να βρίσκομαι αισιοδοξία, να βρίσκομαι χαρά, να βρίσκομαι ομορφιά, και να μην τους αφήνουμε ποτέ και με τίποτε, και θα κερδίσουμε τα πάντα, και η πατρίδα μας που διέρχεται δυσκόλου στιγμάς θα τις ξεπεράσει με τη βοήθεια του Χριστού και με τη βοήθεια της Παναγιάς και των Αγίων, γιατί αυτή η χώρα είναι ορθόδοξη χώρα, είναι χώρα του Αναστάντος, χώρα της μεταστάσης Παναγιάς, χώρα των Αγίων και χώρα των ηρώων. Σαν απόψε το βράδυ, στα 1823, άφησε την τελευταία του πνοή πολεμώντας περπίστεως και πατρίδος στο κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου ο αθάνατος και γνωστότατος ήρωάς μας Μάρκος Μπότσαρης. Ο μεγάλος αυτός σουλιώτης, ο μεγάλος αυτός πατριώτης, ο μεγάλος αυτός ένθεος, ο Λεβέντης εκείνος που σε ηλικία 33 ετών έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος. Πολέμησαν όλη τη νύχτα, έφτασαν στη σκηνή του Τζελαδίν Μπέι και λίγο έλειψε να τον συλλάβουν ζωντανό, αλλά ένα βόλι τότε χτύπησε το Μάρκο Μπότσαρη στο κεφάλι. Είχε πληγωθεί και πριν στη βουβονική χώρα, αλλά μπορούσε και άντεχε και δεν είπε τίποτα για να μην απελπίσει τους συναγωνιστές του. Όταν όμως τον χτύπησε στο κεφάλι, έπεσε κάτω, και τότε έτρεξαν και τα τελευταία λόγια του ήταν: «Αδέρφια, εγώ έκαμα το χρέος μου και πεθαίνω ευχαριστημένος. Μείνετε πιστοί στην πατρίδα και πιστοί δούλοι του Θεού. Αφήστε με και τρεχάτε να τελειώσετε εκείνα που εγώ άρχισα».
τι λόγια αθάνατα, τι λόγια συγκινητικά, τι λόγια πραγματικά, τι λόγια ενισχυτικά σε μια εποχή κατά την οποία τα πάντα παρουσιάζουν τα μέσα ενημερώσεως και όχι μόνο τους αντιήρωες της παρακμής. Έχουμε ανάγκη από ήρωες πραγματικούς, από αγίους, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς ό,τι κακό βλέπει το μιμείται, επηρεάζεται με τόνα και με τ' άλλο που του παρουσιάζουν. Αν όμως βλέπει καλό, το μιμείται και εκείνο ευτυχώς. Και η Εκκλησία έχει τη δική της τηλεόραση, τηλεόραση της προσευχής, τηλεόραση των εικόνων του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων. Έχει τους ήρωες, έχει τους μάρτυρες, έχει τους μεγάλους. Και τον έκρυψαν τον μεγάλο Μάρκο εκείνη τη νύχτα και πολέμησαν ηρωικοί σουλιώτες μέχρι το πρωί και άφησαν στο πεδίο της μάχης, όπως λέει η ιστορία, χίλιους Τουρκαλβανούς νεκρούς. Οι Έλληνες που έπεσαν ήσαν ελάχιστοι. Και βάλαν τότε τον Μάρκο σε μια διχάλα και τον έβαλαν όρθιο επάνω στο άλογό του και τον έφεραν στο Μεσολόγγι. Ο θρήνος ήταν μεγάλος, ο πόνος το ίδιο. Τον έκλαψε η Ελλάς, τον έκλαψαν όλοι, τον έκλαψαν και οι ξένοι. Ήταν αδερφοποιτός του γέρου του Μωριά, ήταν φίλος του Καραϊσκάκη, φίλος του Πουκεβίλ, του γιατρού του Αλιπασά και μετέπειτα προξένου στην Πάτρα, και φίλος πολλών. Μάλιστα το όνομά του μετά τον ηρωικό του θάνατο πέρασε στο εξωτερικό σε όλους τους φιλέλληνες και όλοι μιλούσαν για τον Μάρκο Μπότσαρη, τη λεβενδιά του, την ανδρεία του, τη δύναμή του, το μεγαλείο της ψυχής και το μαρτυρικό του θάνατο και τη μεγάλη του ανιδιοτέλεια. Τον είχε διορίσει

δεν ξέρει πώς να αφαιρθεί και τι να κάνει και κάνει και λάθη πολλές φορές. Παίρνει το δίπλωμα ο Μάρκος και το ασπάζεται για να δείξει πως τιμά την κυβέρνηση που τον διόρισε και ύστερα το σχίζει για να ελευθερώσει τους άλλους αρχηγούς από τη ζηλοτυπία και τη μάνητα αυτής και είπε όποιος είναι άξιος το δίπλωμα το παίρνει στη μάχη και πήγε και πολέμησε και στο Πέτα ηρωικά εκείνος παρόλες τις ολίγες δυνάμεις που είχε αλλά εκεί που μεγαλούργησε είναι το Μεσολόγγι κατά την πρώτη πολιορκία. Η νίκη των Ελλήνων εκεί, τον κλεισμένο μέσα στο ηρωικό αλωνάκι, οφείλεται κυρίως και κατεξοχήν στο μεγάλο Μάρκο Μπότσαρη. Στη μεγάλη αυτή ψυχή, στον ήρωα αυτόν. Και καθώς απέθανε, πρέπει αυτά να τα ενθυμούμεθα, να τα προβάλλουμε, να του κάνουμε μνημόσυνο, να το αποτίσουμε φόρων τιμής και ευγνωμοσύνης, να μιλήσουμε παντού, να ακούσουν και οι άλλοι, να μάθουν και τα παιδιά μας, να γνωρίσουν όλοι ποιον ήρωα και ποιον μεγάλο έχει η πατρίδα μεταξύ των άλλων. Πρέπει να μιλάμε γι' αυτά. Κάνει πολύ καλό, γιατί ο άνθρωπος, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πλασμένος για την αλήθεια, για τον ηρωισμό, για τα υψηλά και τα μεγάλα. Και αν του προβάλλουμε τέτοιους αληθινούς ήρωες, ο άνθρωπος συγκινείται και προπαντός ο Έλληνας συγκλονίζεται, θέλει να μιμηθεί, ενθουσιάζεται, επικρατεί μέσα το ηρωικό στοιχείο, θέλει και εκείνος να πεθάνει για την πίστη και για το γένος, θέλει να θυσιαστεί. Και μάλιστα εμείς οι Έλληνες των καιρών μας, οι πολυκριματισμένοι, θέλουμε να εξηλωθούμε. Ξέρουμε στο βάθος μας πόσο έχουμε προσβάλει το Χριστό, αλλά και πόσο έχουμε προσβάλει την πατρίδα μας. Και θέλουμε μία αποκατάσταση. Γιατί λέει ένας σοφός πως η ενοχή παραπέμπει εις θυσίαν. Και η ενοχή που μας ταλαιπωρεί και η συλλογική και η ατομική μας παραπέμπει σε πράξεις θυσίας για τον Χριστό και για την πατρίδα. Και όπως έλεγε προκαιρού ένας τραγουδοποιός, θέλω ρε πάτερ να γίνει ένας πόλεμος, να πάω να πολεμήσω κι εγώ, να δώσω το τομάρι μου για την πίστη και την πατρίδα μας και να αισθανθώ ότι κάτι αξίζω κι εγώ και κάτι έχω να προσφέρω για τις μεγάλες αξίες και δεν είμαι ρε μάλι και δεν είμαι ένα τίποτε. Αλήθεια, τι είναι η ψυχή μας, τι κρύβει μέσα, τι πλούτια έχει, όπως θα έλεγε ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, τι μεγαλείο, τι αγάπη και έρωτα καλού και τόσα άλλα. Προσπάθησαν με πολλούς τρόπους εκείνοι που προσπάθησαν να βγάλουν από την ψυχή μας το Χριστό και τη φιλοπατρία. Και αν μιλήσει σήμερα για τον Χριστό και την πατρίδα, πολλοί σε υποτιμούν. Αλλά όμως υπάρχουν και άλλοι, οι περισσότεροι, που χαίρονται, που επιδοκιμάζουν, που εφραίνονται. Τι σημαίνει αυτό? Πως η πατρίδα μας βρίσκεται πια σε καλό δρόμο. Ό,τι και αν λένε οι άλλοι, όσο και αν μιλούν για το αντίθετο, όσο και αν κορυβαντιούν και αναβλύνονται και καυχόνται οι δυνάμεις του κακού και της παρακμής, η πατρίδα μας βρίσκεται πάλι σε καλό δρόμο, στο δρόμο του Χριστού, στο δρόμο της Παναγιάς, στο δρόμο της φιλοπατρίας, στο δρόμο των αξιών, γιατί οι ψυχές όλο και ξυπνούν. Οι ορθόδοξες ελληνικές ψυχές και οι υπόλοιπες ξυπνούν, και αυτό είναι σπουδαίο, και ξυπνούν γιατί έχουμε από κοντά μας τον Κύριο, την Παναγία, την Εκκλησούλα, τους ήρωες, τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την πλάση. Δεν είμαστε μόνοι. Ας φαινόμαστε λίγοι, ας είμαστε αδύνατοι. Έχουμε μαζί μας, και τι δεν έχουμε, αρρύφνητο πλήθος.
το Χριστό, προείπαμε την Παναγιά, τους Αγίους, τους ήρωες,

ένα πλήθος αμέτρητο που δεν το βλέπουμε αλλά βρίσκεται ανάμεσά μας ή μάλλον μας περιβάλλει, συνοδοιπορεί μαζί μας, δεν μας αφήνει ποτέ. Και σε αυτή την πατρίδα που πάμε να την κάνουμε παλιόψαθα των εθνών και τρώνε από αυτή όλα τα θεριά, σε αυτή την πατρίδα, τη γαλανόλευκη πατρίδα, έχουν μπει θεμέλια βαθιά. Από τα χρόνια τα πρώτα της χριστιανοσύνης και στη συνέχεια και μέχρι σήμερα, η Ελλάς ταυτίζεται με τον Χριστό και ο Χριστός ταυτίζεται με την Ελλάδα. Εκείνο είναι που κάνει τον αρχαίκακο και τα όργανα του να μένονται εναντίον της πατρίδος μας και να θέλουν να την διαλύσουν. Δεν μπορούν όμως, γιατί εκείνοι μπορεί να είναι ισχυροί, να διαθέτουν όπλα, να κάνουν το ένα και το άλλο που εμείς δεν ξέρουμε, ή ήδη ξέρουν και ο Χριστός, αλλά ισχυρότερος είναι ο Κύριος, ο οποίος δένει τον ισχυρό και του παίρνει τα σκεύη. Αυτό να ξέρουν. Γι' αυτό ας προσέχουν, γιατί ο Χριστός και η Παναγιά και η Άγια Εκκλησούλα τους και η Εκκλησούλα μας δεν αστείευεται. Θα βγουν από τα χώματα οι ήρωες και οι μάρτυρες, θα έρθουν από την άλλη πλάση οι ψυχές και τα πνεύματά τους, και τότε ποιος θα τους αντέξει? Ποιος θα αντέξει το παράπονό τους? Ποιος θα αντέξει το θρήνο τους για την πατρίδα? Και ποιος θα αντέξει τη δίκαιη οργή και αγανάκτησή τους? Ας κάνουμε στην άκρη, ας ταπεινωθούμε, ας χαμηλώσουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας και της πράξης της επάρσεως, ας σκύψουμε τα κεφάλια ταπεινά και ας πούμε το ήμαρτον στο Χριστό και την Παναγιά, στους Αγίους και στους ήρωες που τόσο βεβηλώσαμε αυτή τη χώρα, την κάναμε παλιόψαθα των εθνών, την κάναμε σταυροδρόμι κάθε κακού. Ας ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί αλλιώς θα επέμβει ο ίδιος ο Κύριος. Και άμα επέμβει ο Κύριος, ξέρει και κανονίζει. Γιατί όπως όλος ο κόσμος και η Ελλάς, η πατρίδα μας, είναι δικό του χωράφι, είναι δικός του τόπος, είναι γη ευλογημένη δική του, όλα τα μέρη της πατρίδας μας, τα ηρωικά και τα ένδοξα, τα εκκλησιαστικά και τα πατριωτικά, είναι άγιοι τόποι. Πού να σταθείς στην Ελλάδα και πού να πας? Κάθε τόπος και ένα μεγαλείο, κάθε τόπος και μια εκκλησιά, κάθε τόπος και ένα μοναστήρι, κάθε τόπος και μια μάχη ηρωική υπερπίστεως και πατρίδος, κάθε τόπος και ένα μνήμα ή περισσότερα ηρώων, αγίων, μαρτύρων, μεγάλων και εξαιρέτων υπάρξεων. Είναι όλα εδώ ευλογημένα και αγιασμένα, και αν αρχίσουν να παραπονούνται και αν αρχίσουν να εξανίστανται, ποιος θα μπορέσει να αντέξει, και περισσότερο πώς θα αντέξει τις τύψεις η αθάνατη ψυχή μας? Γιατί όσο κι αν συγκαλύψουμε τη συνείδησή μας, όσο κι αν την ταπώσουμε, έρχεται στιγμή και ώρα και ξυπνάει, όπως ξύπνησε άλλωστε και η συνείδηση του φοβερού Ιούδα και είχε τύψεις. Τι είναι τύψεις? Χτυπήματα. Μας χτυπά η ίδια η ψυχή μας. Μας χτυπά και μας λέει πως δεν πάμε καλά, πως πρέπει να αλλάξουμε, πως πρέπει να μετανοήσουμε, πως πρέπει να μεταποιήσουμε τα πράγματα από το κακό στο καλό και στο ωραίο και στο υπέροχο. Συνείδηση του Ιούδα του είπε, του βάλε στο στόμα το ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Η Ελλάς είναι αθώα, η Ελλάς είναι χριστιανική. Αμαρτάνομαι σε μια χώρα η οποία είναι το φως του κόσμου, υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και άμα αμαρτάνομαι σε αυτή τη χώρα, στο τέλος κάνουμε κακό της κεφαλής μας. Πού θα βρούμε έλεος? Πού θα βρούμε γαλήνη? Πού θα βρούμε ησυχία? Πώς θα μπορέσουμε να δυσοποιήσουμε τη φοβερή συνείδησή μας, ακόμα και εκείνοι που ενεργούν σαν τον Ιούδα? Προδοσία
της πατρίδος και η προδοσία της ψυχής μας και η προδοσία του Χριστού είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να συμβεί και να γίνει στην ανθρώπινη ύπαρξη και εν προκειμένου στην ελληνοορθόδοξη ψυχή και οντότητά μας. Το μεγάλο Μάρκο Μπότσαρη τον έθαψαν στο Μεσολόγγι στις 10 Αυγούστου. Τον πήγαν στο σπίτι της αδερφής της Μαρίας. Η φαμελιά του ήταν εκτός Ελλάδος. Τις είχε βγάλει εκεί για σιγουριά ο μεγάλος Μάρκος, και αυτός πολεμούσε να ελευθερώσει την πατρίδα για να έλθουν όλοι οι Έλληνες που ήσαν έξω στην ξενιτιά και περίμεναν να έλθουν στην ελεύθερη πατρίδα. Τον πέρασαν και από τη Μονή του Προυσού, που ήταν εκεί άρρωστος ο μεγάλος φίλος του Γεώργιος Καραϊσκάκης, και τον έφεραν από το δωμάτιο, καθώς άφησαν το μεγάλο νεκρό στην εκκλησιά, τον έφεραν στα χέρια στο ξυλοκρέβατο για να προσκυνήσει και να θρηνήσει το μεγάλο του φίλο, τον ηρωικό Μάρκο Μπότσαρη, τον επανάληπτο και μεγάλο αυτό σουλιώτη, τον ένθεο άντρα και το μεγάλο πατριώτη. Κατέβηκε εκείνος με τα δυσκολίας, όπως είπαμε, και έβαλε μετάνοια και φίλησε τον νεκρό του Μάρκου Μπότσαρη, και κλαίγοντας και θρυνώντας του είπε: «Άμποτε, μεγάλε Μάρκε, να έχω κι εγώ τον ίδιο θάνατο με σένα». Και τον είχε. Έτσι είναι η μεγάλη, μεγάλη μορφή και ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είχαν μεγάλες αδυναμίες, όπως είχε ο Γιώργος Καραϊσκάκης, και μεγάλες αρετές. Εμείς σήμερα έχουμε μόνο οι περισσότεροι μεγάλες αδυναμίες και μεγάλα πάθη, και είμαι θα μικρόψυχη και ιδιωτελής, και κοιτάζομαι να κατασπαράξουμε την πατρίδα μας, να τα φάμε όλα, να τα πιούμε όλα, να τα εκμεταλλευτούμε όλα, και η πατριδούλα τι θα γίνει, τα παιδιά μας που έρχονται τι θα παραλάβουν, τι θα τους δώσουμε, τι παράδειγμα, τι ζωή, τι αγαθά και τι τρόπο ζωής. Ας μας φωτίζει η ηρωική και πολύφωτη ψυχή του μεγάλου Μάρκου Μπότσαρη. Ας φωτίζει τους μικρούς και τους μεγάλους, τους κυβερνώντας και κυβερνωμένους. Ας φωτίζει όλους μας και ας μας οδηγεί σε πράξεις υπέροχες, σε πράξεις πίστεως προς το Θεό και σε πράξεις αγάπης και θυσίας για την πατρίδα. Να είναι αιωνία η μνήμη του μεγάλου Μάρκου Μπότσαρη, και να έχουμε την ευχή του. Και τελειώνοντας, στα λίγα λεπτά που μένουν ακόμη, θα ήθελα πάλι να αναφερθώ στην ολόχρηση Παναγιά μας, στη χάρη και στην προστασία της, στην αγάπη της, στη στοργή της. Εμείς οι Έλληνες, όπως είπα και στην αρχή, οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι άλλοι βέβαια, την αγαπούμε την Παναγιά. Ο μεγάλος δε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την είχε ιδιαίτερα του την Παναγιά, και προ πάσης μάχης τη συμβουλευότανε, και εκείνη του απαντούσε με τον τρόπο της και τον οθούσε να την κάνει, και νικούσε. Η Παναγιά η Σιλιβριανή, Παναγιά του Αγίου Νεκταρίου, βοήθησε τις Ηνωμένες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις στον Αβαρίνο να καταναυμαχήσουν και να κατασυντρίψουν τον Ηνωμένο Τουρκο-Αιγυπτιακό Στόλο. Στα τουρκικά καράβια ήταν ένας χριστιανός, και πόσους δεν είχαν με το ζόρι εκεί επιστρατεύσει, και επεστράτευαν συνεχώς οι Τούρκοι για τα καράβια τους, γιατί δεν ξέραν πολλά από θαλασσινά πράγματα. Είχε εκείνος ο Έλληνας, ο κατεργάρης θα λέγαμε, ήταν στο κάτεργο κάτω και κοπηλατούσε, μια εικόνα της Παναγιάς της Σιλιβριανής. Και καταλαβαίνοντας λίγο πριν την ναυμαχία ότι θα χάσουν οι Τούρκοι και θα κερδίσουν οι Χριστιανοί, για να μην καταστραφεί η εικόνα, την έριξε στη θάλασσα.
όπως παλιά στην οικονομαχία έριχναν οι εικονόφιλοι τις άγιες και ιερές και θαυματουργές εικόνες στη θάλασσα για να μην τις καταστρέψουν οι οικονομάχοι. Έτσι ήρθε η Παναγιά η Πορταΐτσα στο Άγιο Όρος, Παναγία του Προυσού και τόσες άλλες. Έριξε λοιπόν την Παναγιά στη θάλασσα και εκείνη περπάτησε πάνω στα κύματα και έφτασε στη ρωσική ναυαρχίδα, στους ομόδοξους Ρώσους αδελφούς μας. Την παρέλαβαν εκείνη με μεγάλη συγκίνηση, έκαναν λιτανία και την παρεκάλεσαν θερμά να επέμβει για να νικήσουν οι Ηνωμένες Δυνάμεις τον Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο και να ελευθερώσουν την πατρίδα μας, την Ελλάδα, τη χώρα της Παναγιάς και του Χριστού, τη χώρα του Μεγαλείου. Και όντως, από μια ασήμαντη αφορμή και αιτία εδόθη το σύνθημα και ο Ηνωμένος Στόλος των συμμάχων μας των Ευρωπαίων άνοιξε πυρ κατά του Τουρκο-Αιγυπτιακού στόλου και σε λίγες ώρες είχαν γίνει όλα συντρίμια. Η Παναγιά είχε νικήσει. Ποιος το είδε αυτό, ποιος το κατάλαβε, ελάχιστη. Η Παναγιά ήταν εκείνη που νίκησε στο Ναβαρίνο. Έπεισε τους Ευρωπαίους μαζί με το μεγάλο Καποδίστρια και έγινε αυτή η ναυμαχία η κοσμοϊστορική, γιατί ο Θεός και βάλει την υπογραφή του και η Παναγιά της είναι υπογραφή της για την ελευθερία της Ελλάδος και ελευθερώθηκε η Ελλάς. Και σήμερα απέναντί μας οι ήδη βάρβαροι, οι ήδη εχθροί και μέσα εδώ αμέτρητοι. Φόβος και τρόμος κυριαρχεί παντού και ας μην τα βλέπουμε, όσοι τα βλέπουμε πονάμε. Όμως ανάμεσα πάλι η Παναγιά που περιπολεί και περιδιαβάζει τα σύνορα της πατρίδος μας, την έχουν δει ένθεοι και προστατεύει αυτή τη χώρα και γι' αυτό ακόμη δεν έχει συμβεί μεγάλο κακό, παρότι γίνονται προσπάθειες που άλλοι τις βλέπουν και άλλοι όχι. Είναι η Παναγιά εδώ. Φέτος το 15 Αύγουστο παρατηρώ με τα συγκινήσεις ότι πάρα πολλοί Έλληνες Ορθόδοξοι νηστεύουν, θυσιάζονται, προσεύχονται, ξομολογούνται, μεταλαβαίνουν. Μιλάνε για την Παναγιά παντού, μιλάνε για την νηστεία που κάνουν για χάρη της, μιλάνε για την Εκκλησία, μιλάνε για την πατρίδα, μιλάνε για τόνα και για τ' άλλο. Αυτό τι είναι, επίσκεψη της Παναγιάς. Μακάρι χάρη της να επισκεφθεί όλες τις ελληνικές ορθόδοξες ψυχές, όλους τους Έλληνες, όλους τους φιλέλληνες, όλους τους πατριώτες, τους κυβερνώντες μας και όλους μα όλους, για να μπορέσουμε έτσι να φυλάξουμε ξανά την πατρίδα μας, να κρατήσουμε την Άγια Εκκλησιά ολάνυχτη και να είναι οι ψυχές μας και οι υπάρξεις μας μέσα σε αυτή την Εκκλησιά και μέσα σε αυτή την πατρίδα, την ελληνορθόδοξη πατρίδα μας. Εγώ σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα που ακούσατε, σεβαστή και αγαπητή μου ακροατέ, και τις σημερινές σκέψεις μου και περισσότερο τον πόνο μου για την Εκκλησούλα μας, για την πατρίδα μας, για την οικουμένη, για την κάθε ψυχή. Εδώ θα σταματήσω, αφού ευχηθώ καλό υπόλοιπο του 15 Αυγούστου, υγεία να έχουμε και τη σκέπη της, και καλή Παναγιά και καλή αντάμωση. Σας χαιρετώ.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, Στήμος Φιλωτή. Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ θα τελέσει η Αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Περεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Ο Δήμος Αραδίπου, οι λαϊκές οργανώσεις, τα οργανωμένα σύνολα και οι συγγενείς των πεσόντων Αραδίπου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων και Μαρτύρων της Αραδίπου. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκάς στην Αραδίπου. Θα ακολουθήσει δέηση για ανέβρεση των αγνοωμένων Αραδίπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Μυρτώ Μιχαηλά Πάπουλου, φιλόλογος, εγγονή του δολοφονηθέντος Παντελή Μιχαηλά. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων εντός του ναού. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν δελυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήθον νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγία.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: Υπεραγία Θεοτόκος και οι μέρες του Αυγούστου σαν ένα πλατή φιλοφυτό που το ανοίγουμε φύλο-φύλο για να φτάσουμε στον πυρήνα του, να φτάσουμε στο κέντρο του που είναι η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως. Κοντά μας και σήμερα είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης, με τον οποίο περιδιαβαίνουμε στους δρόμους της Παναγιάς μέσα από την υμνογραφία μας, μέσα από το έργο του Αγίου Ρωμανού, μέσα από το έργο των Αγίων Πατέρων, μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας. Γέροντα Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ την ευχή της Παναγιάς μας. Καλή Παναγία και σε εσάς και σε όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας. Και ευχαριστώ που και σήμερα πάλι είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε να συνοδοιπορήσουμε με την Παναγιά μας. Θα ήθελα έτσι να πω λίγα λόγια στους ακροατάς μας για το πώς βλέπει ο Ρωμανός ο Μεροδός τον ίδιο τον Χριστό μας στο αθάνατο έργο του. Να αποτελέσει αυτό και μια ισορροπία, αφού ο Χριστός και η Παναγιά αποτελούν πάντα για την Εκκλησία μας και για τη ζωή μας το αχτύπητο δίδυμο που θα έλεγε ο μεγάλος Ηλίας Μηνιάτης. Για να δούμε λοιπόν εδώ με λίγα λόγια. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός αγαπούσε πολύ τον Χριστό μας. Και αυτό γιατί αισθάνθηκε τα μέγιστα τη θεία του αγάπη. Κάθε ψυχή που νιώθει λίγο ή πολύ τη θεϊκή αγάπη παθαίνει, ενθουσιάζεται, παραδίνεται σε τούτη την αγάπη, πέφτει στο φιλότιμο και ξεκλειδώνεται μπροστά της. Σε πολλούς ύμνους του αυτό το αηδόνι της Εκκλησίας ονομάζει τον Χριστό μας φιλάνθρωπο, δηλαδή φίλο πιστό του ανθρώπου, φίλο αληθινό, και δείχνει μέσα από τα εξαίσια έργα του ο Θείος Ρωμανός το πώς ο Χριστός μας πλησιάζει, μας προσεγγίζει. Ο Χριστός είναι φωνή άβρας λεπτής, αγέρι απαλό, στοργή, φροντίδα και περιποίηση. Και ο άνθρωπος που δεν είναι πορωμένος μαγεύεται από αυτή την αγάπη, συγκινείται, ελκύεται από τον Χριστό και δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτή την αγάπη. Και ακόμη ο Θείος Ρωμανός τον παρακαλεί να μην μας ημερίζεται αν εμείς τον ξεχνάμε και ούτε να φεύγει από κοντά μας έστω κι αν εμείς τον αφήνουμε. Και αν δεν έχει κάτι καλό από μας να θυμάται, τότε ας σκέφτεται τη δική του αγάπη για μας και αυτή ας τον αναγκάζει να μένει και πάλι κοντά μας και εμείς θα καταλάβουμε αυτή του την αγάπη. Και αλλού του λέει να τον ελεήσει, έστω κι αν δεν έχει ούτε ένα έργο αγάπης, αλλά μονάχα για τα λόγια που του λέει και του γράφει, κάνεν τις λόγεις σώσονε. Σ' άλλο σημείο τον νικετεύει για τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Έρχεται στη θέση τους και βαθιά τους συμπονεί. Έτσι ο Ρωμανός μοιάζει λιγάκι με τον Χριστό που αγαπά όλα τα πλασματά του, όλα τα όντα. Με τη θεοκίνητη ποίησή του καλοπέρνει ο Ρωμανός τον άνθρωπο και διαβάζοντας κανείς τα αθάνατα έπι του έρχεται κοντά στην ψυχή και τα αισθήματα του ποιητή χωρίς να το καταλάβει. Αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος να νιώθει το Θεό καθώς διαβάζει το Ρωμανό, να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και τα δημιουργήματα, τα έμψυχα και τα άψυχα, τα λούλουδα και τα πουλιά. Μπορεί και νιώθει τα πάθια και τους καημούς των συνανθρώπων του. Ο Χριστός του Ρωμανού δείχνει ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα του, την Παναγία, αναγνωρίζει την προσφορά της εκείνων και έτσι δίνει και δείχνει στους ανθρώπους το μέτρο της αγάπης τους σε εκείνη. Έτσι μας μαθαίνει ο Χριστός του Ρωμανού να αγαπάμε την Παναγία, αλλά και τη δική μας μάνα και κάθε γυναίκα. Ο Χριστός του Ρωμανού είναι φυσικά ο Χριστός της Εκκλησίας, αφού ο Άγιος Ρωμανός είναι πιστό τέκνο της Εκκλησίας και έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση και τη διακονία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και διαβάζοντας Ρωμανό μπαίνουμε ολόγλυκα και ταπεινά στην Αγία Εκκλησία. Και αυτό είναι ακριβώς που ψάχνει ο ανέλπιδος άνθρωπος κάθε εποχής. Την ελπίδα την ένσαρκη, τη χειροπιαστή ελπίδα, αυτήν ψάχνει. Και αν στα κοσμικά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, και ευτυχώς στην Εκκλησία είναι αθάνατη η ελπίδα, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Αυτός είναι το κάτι άλλο που πάντα ψάχνουμε στη ζωή μας. Μακάρι να τον βρίσκει κάθε ύπαρξη, τότε δεν θέλει τίποτα άλλο, τα έχει όλα και ας μην έχει τίποτε. Αλλού ο Άγιος Ρωμανός βλέπει τον Χριστό μας και δίκαιο, δικαιοσύνη άλλωστε και δικαίωση γυρεύει κάθε ψυχή. Μα επειδή η δικαιοσύνη και η αυστηρότητα τρομάζει τον ποιητή, τότε αναμειγνύει μαζί και τη φιλανθρωπία του πλάστη και ημερώνει ο νους και η ψυχή του. έρχονται κάποιες ώρες και στο Ρωμανό ανελαίτες, ουογκοθαϊκές και υποφέρει τα μέγιστα. Δεν ξέρει τι να κάνει κι ας είναι κληρικός και χριστιανός. Και τελειώνουμε. Άλλοτε πάλι στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης ο Ρωμανός πανηγυρίζει. Ανυμνή με λατρεία το Χριστό του που είναι όντως αξιολάτρευτος. Η μόνη αλήθεια και λατρεία. Τότε φεύγουν τα πάθια και οι καημοί. Γίνονται όλα χαρά και ανάσταση. Σε διάφορα γεγονότα της ζωής και του κόσμου ο Ρωμανός συμμετέχει. Καλεί εκεί κοντά το Χριστό του και εκείνος έρχεται, καταδέχεται και μένει με τη ζωή στους πονεμένους. Καταλαβαίνουν και λαβαίνουν εκείνη παρηγορία και δύναμη χωρίς να ξέρουν ποιος τα δίνει. Και γίνεται ο Χριστός μας ένας άγνωστος ευεργέτης. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες αμέτρητες για το Χριστό του Ρωμανού. Το πιο καλό που μπορεί όμως να κάνει είναι, αν θέλει, να διαβάζει κάθε φορά και όσο μπορεί, έστω και λιγάκι, την ποίηση του Ρωμανού. Τότε θα καταλάβει πολλά και θα ζήσει περισσότερα.

0: φως της υπεραγίας Θεοτόκου, το φως της Παναγίας μας στη ζωή των ανθρώπων. Μέρες του Αυγούστου και εμείς με μόνιμες αναφορές στο πρόσωπό της μέσα από την εκκλησιαστική ραδιοφωνία. Η ιστορία μας καταδεικνύει, Γέροντα, ότι ο ελληνικός κόσμος, ειδικά ο ελληνικός κόσμος, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την υπεραγία Θεοτόκου, δεν είναι έτσι?
1: Σίγουρα ιδιαίτερη και ιδιαίτατη σχέση έχει.
0: Που φτάνει μέχρι και σήμερα αδιάπτωτα.
1: Σίγουρα. Παναγία για τον Έλληνα είναι η μάνα του, είναι η προστασία του, είναι η χαρά του. Έστω κι αν βλακωδός τη βρίζει, στο βάθος άμα τον ανοίξεις, θα δεις ότι βρίσκεται η Παναγία. Και θυμάμαι κάποιον και από τα μέρη μας, έχει κοιμηθεί τώρα ο καημένος, συνήθιζε δυστυχώς να βλασφημεί την Παναγία, ανοήτως και βλακωδός. Λοιπόν, πήγε μια φορά εκεί στο χτήμα του, βρήκε κάποιος να του κόψει το νερό και άρχισε και τους έβριζε. Και εκεί ήταν ο παπάς του χωριού, μακαρίτης και εκείνος, τον άκουσε, δεν του είπε τίποτα. Πήγε μετά στο καφενείο ο παπάς, πήγε καφεδάκι, ήρθε κι αυτός, τον γέρασε και του λέει, βρε, καλός είσαι, καλή οικογένεια έχεις, αλλά τι θες και βρίζεις την Παναγίτσα, δεν ντρέπεσαι? Παπά μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτοί που μου κόψαν το νερό είναι μαχαιροβγάλτες. Αν τους έβριζα τη μάνα, θα μου άνοιγαν την κοιλιά. Έβριζα την Παναγία που δεν μου το κρατάει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ κακώς τη βρίζω. Αλλά εκείνη τουλάχιστον καταλαβαίνει και συγχωράει. Αυτοί με σφάζανε. Και ο παπάς τι να πει μετά? Τι να πει? Έτσι είναι αυτά. Αυτός είναι ο Έλληνας. Την αγαπάει τρελά την Παναγία, ότι και σήμερα ακόμη που λένε διάφορα τόνα και τα βλακίες είναι. Αν πιέσει τον άλλον και άμα του έρθει μια δύσκολη ώρα, Παναγία φωνάζει. Την αγαπούν οι Έλληνες την Παναγία. Είχαν και προτύπωσή της στην Αθηνά και περίμενα την Παναγία. Ήταν προτύπωση της Παναγίας στην Αθηνά, βέβαια ήταν αποκύημα της φαντασίας και λοιπά, της μυθοπλαστικής φαντασίας των Ελλήνων. Αλλά εδήλωνε συνάμα και την ανάγκη μιας μάνας, μιας κόρης Παρθένου και μιας μάνας. Και αυτή είναι η Παναγία, γι' αυτό και μετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Η σημασία αυτό αργότερα το χάλασαν πάλι. Βέβαια, Παναγία Αθηνιώτισσα ήταν εδώ μεγάλη σκέπη. Αφού αργότερα έφυγε και πήγε στον Πόντο. Μεγάλη σκέπη, μεγάλη χαρά. Στα Βυζαντινά δε χρόνια την Παναγία την είχαν πρώτη και τελευταία. Την είχαν παντού. Μετά τον Χριστό ήταν η κυρία. Άλλωστε η λέξη Μαριάμ σημαίνει κυρία. Είναι ο αντίποδας του Κύριος. Χαίρε Μαρία, κυρία πάντων ημών. Εξηγεί όμορφα στον ύμνο του Άγιος Ιωσήφ, στον ακάθιστο ύμνο. Βέβαια, είναι η κυρία η Παναγία. Και ας πούμε και κάτι που είναι επίκαιρο. 7 προς 8 Αυγούστου το βράδυ, οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ανέμελεψαν τον ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, στα 626. Τότε που είχαν έρθει αμέτρητοι Άβαροι με τα πλοιάρια τους και αμέτρητοι Πέρσε και είχαν πολιορκήσει από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής, ο Μέγας Ηράκλειος, είχε μεταβεί στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να πάρει τον Δήμιο Σταυρό, το εγκαλόπισμα της Εκκλησίας, τον φύλακα πάση της Οικουμένης, την χαράν ημών, τον θεραπευτήν ημών. Και αυτοί λοιπόν το πήραν χαμπάρι και ήλθαν να κάνουν αντιπερισπασμό. Οι Άβαροι μιλιούνια, οι Πέρσες αναρρύθμιτοι, οι Βυζαντινοί ελάχιστοι, ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Πρωθυπουργός Βόνος δεν ήξεραν τι να κάνουν και κατέφυγαν πού αλλού, στην Παναγιά. Στη Θεία Σκέπη, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη μάνα τους, στην προστασία τους. Και την παρεκάλεσαν. Έκαμα λιτανία με την εικόνα της επάνω στα τείχη. Και εκείνη έκαμε το θαύμα της. Ξεσήκωσε τρικυμία μεγάλη στη θάλασσα εκεί. Και τα πλοιάρια βυθίζοντο. Και έπαιρναν μαζί και αυτούς που κατήχαν στο βυθό της θάλασσας. Οι δε Πέρσε κατελήφθησαν από ένα ανεξήγητο φόβο. Έφευγαν μηδενός διώκοντος. Έτρεχαν προτροπάδιν. Φαίνεται έβλεπαν την Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, τη νίκη φοβερή προστασία και τους κυνηγούσε. Βγήκαν μετά από τα τείχη οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, κλήρος και λαός και μοναχοί, και όρμησαν και αποτελείωσαν τους υπόλοιπους. Και ύστερα το ίδιο βράδυ, 7 προς 8 Αυγούστου, έμειναν όλη τη νύχτα όρθιοι στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, που είναι η νέα Γεθσημανή της Κωνσταντινουπόλεως, και εκεί ανέμελψαν τον ακάθιστο ύμνο στην υπέρμαχο στρατηγό και απέδωσαν σε αυτή τα νικητήρια όπως και ήτο, και την παρακάλεσαν ξανά να τους θυμηθεί αν υπάρξει δυσκολία. Η Παναγιά ανήκησε εκεί και είναι συγκλονιστικό αυτό, και έμεινε από τότε αυτή η εορτή και αυτή η μνήμη, και τη λέμε κι εμείς και την εορτάζουμε. Θεωρώ εμείς το κάνουμε κατά τη Σαρακοστή για τιμάμε την Παναγιά προεορτίως του Ευαγγελισμού και μεθεορτίως, επειδή τη Σαρακοστή δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς ύμνους και πολλά προεόρτια και πολλά πανηγύρια, επειδή είναι περίοδος πένθους, κατανήξεως και εσωτερικότητος μεγαλύτερης. Και ευχαριστούμε την Παναγιά πραγματικά, γιατί στάθηκε υπέρμαχος στρατηγός και εκεί και πάντα. Αφού συνεχίσουμε.

0: δεσμοί που το έθνος μας εχάλκευσε με τα πρόσωπα αναφοράς του, με τον Χριστό και την Παναγία, είναι δεσμοί ακατάλητοι. Πολλοί σήμερα ισχυρίζονται ότι αυτοί οι δεσμοί έχουν να κάνουν απλώς με κάποια ιστορικά μόνο δεδομένα και με τις θρησκευτικές αντιλήψεις ή τις θρησκοληψίες, όπως οικοφαντικά τις λέγουν, μόνο συγκεκριμένων εποχών, και ότι σήμερα είναι παροχημένα. Τι θα είχε κανείς να απαντήσει ή να πει σε αυτούς τους αδελφούς μας οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα πράγματα, για τον Ανανία?
1: Απαντά ο ίδιος ο λαός μας, αδελφέ Δημήτρη και σεβαστή και αγαπητή ακροατέ. Όταν γεμίζει τις εκκλησίες, τις Άγιες ημέρες και πάντοτε, δεν είναι απάντηση αυτή? Όταν πάει και εξομολογείται, όταν νηστεύει, όταν μεταλαβαίνει. Ποιος μας κρατάει σήμερα στην τρέλα που έχουμε φτάσει? Ο Χριστός και η Παναγιά. Ας μην ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ μέσα και θα βλέπατε τι θα γινόταν. Χριστός και η Παναγιά μας κρατάει. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που δίνει ο λαός. Στις μεγάλες γιορτές ο λαός κάνει δημοψήφισμα και ψηφίζει τον Χριστό και την Παναγιά και την Εκκλησούλα του. Και προσεύχεται για αυτούς που λένε αυτές τις βλακίες. Και βάζει και κεράκια και παρακαλεί. Αυτός είναι ο λαός μας. Ο υπέροχος λαός μας, ο εξαίρετος λαός μας, ο έκριτος λαός μας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και αυτό μας βαστάζει. Μας βαστάζει. Και εκείνοι που πολεμάνε, μην νομίζετε, στο βάθος καταλαβαίνουν. Αλλά αν πιάσει τον άνθρωπο η πόρος ή ο δαίμονας ή η προδοσία, δυσκολεύεται ο καημένος. Πισούλα προσεύχεται και για αυτούς. Προσεύχεται με όλη την ψυχή. Παναγιά κλαίει και για αυτούς. Ο Χριστός κλαίει και για αυτούς. Οι Άγιοι κλαίνουν και για αυτούς. Οι Χριστιανοί παρακαλούν και για αυτούς. Ή πού θα πάει? Δεν εκεί στο έλεος του Θεού, τουλάχιστον οι περισσότεροι θα καταλάβουν και θα έρθουν στη μάνα μας, την Εκκλησία μας, στο Χριστό μας, την Παναγιά μας. Εκείνη στο Βυζάντιο, ο Χριστός και η Παναγία ήταν το ακτύπητο δίδυμο. Παναγίτσα, στα 718, ανήμερα στη χάρη της, κοιμήσω στο Θεοτόκο, έδωξε τους αρακινούς που είχαν πολιορκεί στη βασιλεύουσα. Αμέτρητα πλήθη, αμέτρητα πλήθη. Νόμιζαν ποια θα πέσει πόλεις. Και επιφαίνεται εκείνη και σηκώνει τρικυμία και άλλα τέρατα και σημεία έκανε και τους έδιωξε. Και έφτασε μόνο στη Συρία ένα καράβι από τα 1000 πόσα ήσαν για να αναγγείλει τη μεγάλη καταστροφική. Αν θαύμα της Παναγίας, 15 Αυγούστου 718, το μηνέο του σημειώνει στις 16 Αυγούστου στο Συναξάριο. Βεβαίως, μέγα θαύμα. Μήπως τα 1261 δεν έγινε ανήμερα στη χάρη της 15 Αυγούστου η ανακατάληψη της βασιλευούς από τους Φράγκους και Λατίνους? Δεν μπήκε ο Αλέξης Στρατηγόπουλος και δεν μπήκε ο Μιχαήλ ο 8ος, πεστεύτη ο δεύτερον βασιλεύς εκεί? Είχε στεφθεί και στην νίκη, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, βεβαίως, σπουδαία αυτά. Μήπως στην άλλωση της πόλης δεν παρακαλούσε εκείνη να μην πέσει πόλης, κι όμως σε άλλο η πόλης? Και τι κάνει η Παναγιά? Κάνει αυτό που λέει το τραγούδι. Κλαίει πικρά η Παναγιά. Στην Τουρκοκρατία εκείνη δεν ήταν ανάμεσά μας? Ο Χριστός και η Παναγιά μας βάστηξαν. Ανάμεσα στον Τούρκο και στον Φράγκο θα υπήρχαμε εμείς σήμερα ως Έλληνες? Θα υπήρχαμε? Τίποτα δεν θα υπήρχαμε. Μας μισούν όλοι, μας φωνούν όλοι, εναντιώνονται όλοι. Κι όμως τρώνε όλα τα θερία που είναι ο Μακρυγιάννης. Στο τέλος μένει και η μαγιά. Ποια είναι η μαγιά? Η Ορθοδοξία. Η Ελληνοορθοδοξία είναι η μαγιά. Μικρά ζύμη, όλον το φύραμα ζύμη. Μικρά ζύμη είναι ο Χριστός, η Παναγία, η Ορθοδοξία μας. Ο Ελληνισμός μας μέσα στην Ορθοδοξία μας. Βαφτίστηκε και ενδείχθη το Χριστό. Ο Ελληνισμός έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Είναι ιδωλολατρία, είναι σκοτάδι. Αν ερχόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες σήμερα θα μας κυνηγούσαν. Μερικούς από εμάς οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε νέο ιδωλολατρία και αηδίες. Εκείνοι με τα φώτα τους όσα είχαν ήρχονται προς το μέγα φως. Και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και ο Ευρυπίδης και ο Σοκράτης και τόσοι άλλοι. Θα μας λέγανε, ρε παιδιά, εμείς δεν είχαμε φωτάκια, είχαμε το σπερματικό λόγο και ερχόμαστε προς το μέγα φως. Εσείς πού πάτε, δεν ερχόστε σε εμάς να πάρετε φωτάκια? Ας πάνε να πάρουν φωτάκια, ξανά στο μέγα φως. Άμα θέλουν να κάνουν αυτή τη μάταιη πορεία, τι να πω από εκεί πέρα. Και μετά την Τουρκοκρατία η Παναγία είναι μαζί μας. Το μεγάλο 40 εκείνη νίκησε στα βουνά της Βορείου Υπήρου και της Αλβανίας. Τι είχαν δει στρατιώτες, τι είχαν δει αξιωματικοί, τι είχαν δει πιστοί, τι είχαν δει άπιστοι. Ας πάμε στα αρχεία του κράτους που τα έχουμε κλείσει και σαπίζουν, να ανοίξουμε και θα βρούμε αναφορές εκεί αξιωματικών κλπ. Για τις εμφανίσεις της Παναγίας, για τις οδηγίες της Παναγίας, για τη χάρη της Παναγίας. Και το γεγονός ότι συμπολεμούσε με τους στρατιώτες μας. Και αργότερα στον Εμφύλιο, όταν μερικοί Έλληνες αγρίεψαν οι καημένοι και δυσκολεύτηκαν και τα έβαλαν με την πίστη και άφησαν τη θρησκεία, την Αγία και μπήκαν στην αθεία και γκρέμιζαν εκκλησίες και έσβαζαν ανθρώπους. Η Παναγία πολλές φορές είχε παρουσιαστεί μπροστά τους.

0: Πάτερ Ανανία, η υμνογραφία γενικώς είναι η ζωντανή θεολογία της Εκκλησίας μας. Τούτο είναι βέβαιο.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά η υμνογραφία για την υπεραγία Θεοτόκο, ακούγοντας την παράκληση κανείς τα βράδια της Εκκλησίας μας ετούτο τον καιρό, νιώθει ότι είναι το πλήρωμα αυτής της θεολογίας. Είναι δηλαδή η τελειότερη έκφραση αυτής της θεολογίας. Γιατί όταν θεολογεί η υμνογραφία μας και οι μεγάλοι ποιητές, οι εκκλησιαστικοί μας για τη Θεοτόκο, νομίζω πως δεν θεολογούν μόνο για τη Θεοτόκο, αλλά θεολογούν και για το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, συνδυάζουν την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, την εμπειρία των προφητών και την αναμονή του ερχομένου Μεσσία, τη σάρκωση του Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και όλο το μυστήριο της πορείας του Χριστού από το Σταυρό στην Ανάσταση, την Ανάληψη και την εκδεξιόν καθέδρα μέχρι και την δεύτερη και ένδοξη πάλι παρουσία του.
1: Έτσι είναι αυτά. Η Παναγία είναι μέρος του όλου μυστηρίου.

0: αγωνίστησε βέβαια μετά το Χριστό μας και πρόσφερε στο Θεό λόγο και δάνεισε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και όπως λέει ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους μας, Ηλίας Μηνιάτης, στις θεομητορικές διδαχές του, που αυτόν τον καιρό διαβαζόντουσαν παλιά, διαβάζονται και τώρα, ο Ιησούς Χριστός λέγει, ο μεγάλος Ηλίας Μηνιάτης, οφείλει στην Παναγία χρέος ανεξόφλητον, γιατί του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Και η Παρθένος έτεκε «Θεόν εν ανθρωπίσαντα». Θεόν εν ανθρωπίσαντα. Είναι εκείνη που έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό και κατέστη και έγινε η πλατητέρα των ουρανών. Στο μέγα αυτό θαύμα λοιπόν της ενανθρωπίσεως έλαβε τον πρώτο να το Χριστό και έχει τον πρώτο λόγο και ρόλο η υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτό και ο ένθεος υμνογράφος και μελωδός της λέγει «Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος» και τα λοιπά που γνωρίζουμε. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό και πολύ σημαντικό και πολύ υπέροχο και μέσα στους ύμνους και μάλιστα στους παρακλητικούς ύμνους συμπλέκονται όλα γύρω από το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και από το μυστήριο της Εκκλησίας και από το μυστήριο της Σωτηρίας, κατά έναν τρόπο που είπατε κι εσείς θαυμαστό και υπέροχο. Τα παλιά και τα καινούργια, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη συμπανηγυρίζουν, ενώνονται, συνυπάρχουν, συμμετέχουν, συντονίζονται και συγχρονίζονται και γίνεται ένα υπέροχο πανηγύρι. Το πανηγύρι της σωτηρίας, το πανηγύρι του παραδείσου. Και οι μεν παρακλήσεις απευθύνονται στην Παναγιά. Οι δεήσεις όμως που κάνουμε στις μεταξύ οδές, μετά την τρίτη οδή, μετά την έκτη οδή, στο τέλος του παρακλητικού κανόνους, μετά το απολυτίκιο της ημέρας, απευθύνονται πού? Στο φιλάνθρωπο Θεό. Στον διαδικό μας Θεό. Απευθύνονται εκεί οι δεήσεις. Ενώ οι παρακλήσεις, η σημασία αυτό, απευθύνονται στην Παναγιά.
1: Η οποία βοηθάει τις δεήσεις μας να κομίζονται στον Ιησού.
0: Βεβαίως, είναι μεσήτρια στο μεσήτρια. Γι' αυτό και ψάλλουμε κάθε βράδυ και σε μεσήτρια αν έχω. Καμία πρόταση δεν αρχίζει με και, εκτός και αν έχουμε σχήμα εκ του εννοουμένου. Είναι ο Χριστός ο μόνος μεσήτης, ο Θεό Πατέρα, αλλά εμείς έχουμε και σε Παναγία μεσήτρια στο μεσήτρια. Μα κατηγορούν οι Προτεστάντες ότι η Παναγία είναι μεσήτρια, ενώ εις μεσήτης, όπως λέει ο Παύλος στο Α Τιμόθεων, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς το δεχόμαστε αυτό απόλυτα. Αδεχόμαστε όμως ότι η Παναγία είναι μεσήτρια στο μεσήτη. Γι' αυτό λέει και σε μεσήτρια αν έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό.
1: Να δούμε λίγο ακόμα αν συμφωνείτε κι εσείς αυτήν την πολύ σημαντική διάσταση της μεσητείας. Γέροντα Ανανία, η οποία νομίζω ότι μαζί με το μητρικό στοιχείο του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως λέει και ο Ιερός Δαμασκηνός, είναι τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να κάνουν οικείο το πρόσωπο της Θεοτόκου στα ανθρώπινα, δηλαδή να κάνουν την Θεοτόκου ένα πρόσωπο που πονά και που πόνεσε το μέγα πόνο και ξέρει από πόνο και από ανάγκη. Ως εκ τούτου μπορεί να κατανοήσει και τη δική μας ανάγκη. Δεν είναι έτσι?
0: Σίγουρα η Παναγία στη ζωή της δοκίμασε τη μεγαλύτερη χαρά αφού απέβηκε και χαριτωμένη. Αλλά και το μεγαλύτερο πόνο. Διότι βάσταξε στο σταυρό του Ιησού, βάσταξε το δικό του πόνο. Εκείνη που βαστάζει αυτό, που βαστάζει τα πάντα, βάστασε τον πόνο του Χριστού. Ενώ ο μεγαλύτερος πόνος επάνω στη γη, ο άδικος πόνος. Γι' αυτό και του λέει η Παναγιά σφαγήν στην άδικον Χριστέ η Παρθένος βλέπς οδυρωμένη εγώ αστέκνω γλυκύτατον πως αδίκως φνίσκης πως το ξύλο κρέμασε. Εκεί η Παναγία πόνεσε όσο κανείς επάνω στη γη δεν πόνεσε ούτε θα πονέσει. Όσο κανείς, γι' αυτό ο Σημεών της είπε σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ροφέα. Γι' αυτό η Παναγία είναι αρμοδία και για τη χαρά και για τη λύπη μας. Γιατί και όταν έχουμε χαρά θέλουμε να τη μοιραστούμε και όταν τη μοιραζόμαστε γίνεται διπλή χαρά, όπως λέει και ο λαός μας. Και όταν έχουμε λύπη θέλουμε πάλι να τη μοιραστούμε και μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Η Παναγιά είναι αρμοδία όπως είπα και στα δύο. Είναι μάνα που μας έχει έννοια και πρέσβυρα, πρεσβεία θερμή προς τον δυνάμενο σώζει. προς τον Μεσίτη Χριστό μας. Άλλωστε και στη γη που ήταν η Παναγιά φρόντιζε τους ανθρώπους. Είπαμε και υποχθείτε το γάμο της Κανά. Φρόντιζε και το κρασί. Να μην τελειώσει η χαρά. Να τους δώσει μεγαλύτερη χαρά. Να με φύσουν ακόμα αν θέλετε. Γιατί ο γάμος είναι χαρά. Ο γάμος είναι ένωση της ψυχής με το Θεό, του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Είναι μυστήριο. Το μυστήριο της Εκκλησίας εικονίζεται και στο γάμο. Και έδωσε η Παναγιά. Και στη συνέχεια είχε έννοια τους ανθρώπους. Και αν εδώ στη γη που ήταν η Παναγιά, με όλες τις δυσκολίες του υγιεινού βίου, έκαμε αυτή την προσφορά και είχε αυτή την έννοια στους ανθρώπους, πόσο μάλλον τώρα που μετέστη εις ουρανούς. Και είπε, φεύγοντας, ότι όποιος την επικαλεστεί, παρεκάλεσε τον Υιό της, να τον βοηθάει πάντοτε σε όλες τις γενναίες και σε όλους τους αιώνες. Και οι άνθρωποι αυτό, και εμείς οι Έλληνες, τι κάνουμε. Αυτό που προφήτευσε εκείνη, ιδού άρα από του νυν μακαριούς με πάσα οι γενναίες. Από τώρα και πέρα θα με μακαρίζουν οι γενναίες όλες. Γι' αυτό και λέει ακριβώς εκεί το ωραίο μεγαλινάριο στην ενάτη οδείου ψάλλουμε στην κίνησή της, εγενναίε πάσε. Μακαρίζω μεν σε την μόνη Θεοτόκον. Είναι συγκλονιστικά αυτά. Είναι υπέροχα. Είναι ουράνια. Και μάλιστα η μαγεμένη ψυχή μας από την αγάπη της Παναγιάς προς εμάς δεν ξέρει τι άλλο να κάνει. Παρά να δοξολογεί. Παρά να κλαίει. Παρά να ευγνωμονεί. Παρά να αισθάνεται τα μέγιστα αισθήματα που τα παίρνει με τιμολογία και με τους άλλους τρόπους και τα φέρνει και τα αποθέτει μπροστά στα πόδια της Πάγκαλης Παναγίας μας.

0: Εκείνοι οι οποίοι γέροντα Ανανία πρεσβεύουν την απελευθέρωση τάχα του νέου ελληνισμού από τα δεσμά του σκοταδισμού και από τα δεσμά της αγκυλώσεως σε θρησκοληψίες, όπως τις χαρακτηρίζουν, και χαρακτηρίζουν με αυτόν τον τρόπο επιτιμητικά και απαξιωτικά και τη συνείδησή του, δεν ξέρω τι έχουν να πούν απέναντι σε αυτά τα τραγούδια που είναι τραγούδια της καθημερινής δουλειάς. Είναι τραγούδια του ρεαλισμού της ζωής. Δεν είναι τραγούδια ενός θρησκευτικού σωματείου, ούτε ενός κομματικού μηχανισμού, ο οποίος υμνεί κάποιες ιδέες μέσα ξεκομμένος από την κοινωνία. Είναι τα τραγούδια του αγρότη, του ναυτικού, του εργάτη, του πονεμένου, του ανθρώπου που ζει γεμάτα τη ζωή, που ζει μέσα στη ζωή, αλλά που η Παναγιά είναι ο φάρος του και που τον οδηγεί στο Χριστό και στη σωτηρία. Δεν ξέρω αν έχετε να μου πείτε κάτι γι' αυτό.
1: Δίκιο έχετε, πως τα λέτε, αλήθεια είναι, πραγματικότητα είναι αυτή. Τα τραγούδια αυτά είναι το αίμα και το δάκρυ του λαού. Είναι ενωτικά, είναι εκκλησιαστικά αν θέλετε, είναι όντως λαϊκά. Είναι ψυχικά, είναι απαυγάσματα της ψυχής και της εμπειρίας και του πόνου, αλλά και της χαράς και του μόχθου του Έλληνα, όλων των Ελλήνων. Τώρα οι άλλοι που θέλουν να μας βγάλουν από την Εκκλησιά και από την Παναγιά είναι πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγοι, να ξέρετε, είναι πολύ λίγοι. Άδει κάνουν, έχουν κέρυες θέσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ό,τι άλλο. Και τι κάνουν από εκεί, μας ζαλίζουν κάθε μέρα. Για να δηλώσουν και να διαδηλώσουν ότι, και να αποδείξουν ότι η Παναγιά αξίζει και η Εκκλησία αξίζει. Και αν υπάρχει σήμερα Ελλάς, το οφείλει στην Εκκλησία και μόνο. Το ξέρουν αυτοί πάρα πολύ καλά. Και τους ευχαριστούμε που μας το επισημαίνουν και αν τους έχει η Παναγιά καλά και αν τους φέρει κοντά της η Παναγιά και την παιδάκια της συγκεφτεί βαφτισμένα στο όνομα της Αγίας Τριάδας, κοινωνημένα με το σώμα και το αίμα του Χριστού, το αντίδωρο ακόμη, όπως έχουν πει και άλλοτε, είναι στα δόντια τους και το πρόσφορο και η ευλογία της Παναγιάς είναι ακόμη μέσα στα σπίτια τους, μέσα στη ζωή τους. Βρίζουν την Παναγία, βρίζουν την πατρίδα. Αυτό τους αρέσει γιατί δεν φεύγουν. Γιατί δεν μετακομίζουν για την Αλβανία ή όπου άλλο. Δεν θέλω να βρίσκω καμία χώρα. Ούτε να υποτιμήσω. Ο καθένας υποτιμά μόνο τον εαυτό του. Γιατί δεν μετακομίζουν τότε. Και αφού ξυνίζουν και δεν τους αρέσει και αφού έχουν βαθιές προκαταλήψεις. Γιατί δεν αφήνουν τη χώρα αυτή να πάνε αλλού. Στον παράδεισο. Εκεί που τους ταιριάζει. Εκεί που τους αρέσει. Εκεί που είναι όπως επιθυμούν. Εκεί που είναι όπως νομίζουν. Αλλά ας είναι καλά που μένουν εδώ και ας μείνουν εδώ και ας τα λένε αυτά. Πρώτα απ' όλα ο Κοσμάκης, ο Πολύς, τους έχει γυρίσει τα νότα. Αυτό το ξέρουνε. Και πού πάει, τους έχει γυρίσει τα νότα, στην Παναγιά που να πάει. Σε αυτοί που την κατηγορούν. Μα ο Κοσμάκης ξέρει τι είναι η Παναγιά του. Χωρίς αυτήν, όπως είπαμε και στην αρχή, θα μπορούσε να αντέξει σήμερα ο Έλληνας με τόσα που τραβάει, με τόσους πολεμίους και βαρβάρους που έχει τους μέσα και τους έξω, με τόσα δεινά. Πατέρες, αγιορείτες και άλλοι ένθεοι, ξέρετε τι έχουν δει στα σύνορα, την Παναγιά να γυρίζει γύρω-γύρω. Είναι αφύλακτα τα πάντα, το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουμε όλοι. Και όμως η Παναγιά γυρίζει γύρω-γύρω. Στο περιβόλι της που είναι το Άγιον Όρος αφενός και η Ελλάς, η πατρίδα μας αφετέρου. Η μόνη ορθόδοξη χώρα. Και στους κακοφαίνεται γιατί πιστεύουμε στον Χριστό, πιστεύουμε στην Παναγιά. Είμαστε Έλληνες ορθόδοξοι. Τι να είμαστε. Προσπαθούν να σβήσουν αυτό το φως. Μα άμα το σβήσουμε αυτό το φως θα είναι κακό και για αυτούς και για εμάς και για όλους. Το φως της Ορθοδοξίας, το φως του κόσμου. Δεν σβήνει βέβαια. Δεν σβήνει βέβαια αυτό. Αυτοί σβήνουν. Αυτοί εξαφανίζονται. Και με όλα αυτά που κάνουν, ας το επαναλάβω, δηλώνουν και μαρτυρούν την αξία της Ορθοδοξίας. Και εδώ της Έλληνορθοδοξίας. Της Έλληνορθοδοξίας. Μας γέμισαν βαρβάρους, γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Για άλλα μιλάνε συνέχεια τα ραδιόφωνα με τη μέθοδο της απασχολήσεως. Για άλλα μιλάνε συνέχεια. Γέμισαμε βαρβάρους. Τι θα κάνουμε αύριο. Θα είναι πρόβλημα μεγάλο. Θα χαθούν όλοι. Μιλάνε οι ιεράρχες, μιλάνε ο αρχιεπισκοπός, μιλάνε μερικοί και μπράβο τους που τολμούν και το κάνουν. Αλλά πρέπει όλοι να ξυπνήσουμε. Όλοι να μιλήσουμε. Όλοι να αντισταθούμε. Να κρατήσουμε την πατρίδα μας. Να κρατήσουμε την εκκλησία μας. Να κρατήσουμε την ιστορία μας. Να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας. Να κρατήσουμε τα μεγαλεία μας. Ξέρετε οι ξένοι πόσο τα θαυμάζουν όσοι είναι αγαθοί Ισραηλίτες. Πόσο θαυμάζουν την ελληνική ιστορία. Την εκκλησία της πατρίδος μας, την ορθόδοξη, τους ύμνους της εκκλησούλας μας, τα τραγούδια μας τα δημοτικά που είναι τα πρωτοπαίδια της βυζαντινής μουσικής και όλα τα ωραία και καλά που έχουμε Και ξέρετε πόσοι μας παραγγέλνουν να κρατήσουμε με ίχια και με δόντια την ελληνοορθοδοξία μας. Τον τόπο αυτό το αλωνάκι που δεν υπάρχει ορθοδοξότερο αλλού πουθενά. Να το κρατήσουμε. Και το κρατάει η Παναγιά. Και εκείνοι που τη βρίζουν και βρίζουν την Εκκλησιά ή την πατρίδα μας. Να προσέχουν λιγάκι αν θέλουν. Γιατί η Παναγιά και ο Χριστός δεν αστείευονται.

0: δυσχερία σπάση σε λυτρούμεθα, κάθε φράση, κάθε στίχος, κάθε λέξη των παρακλητικών κανόνων είναι μεστή, είναι γλεύκους με μεστομένη. Πρόκειται για το γλεύκος, το μυστικό του Αγίου Πνεύματος και της χάριστός του. Αυτό το γλεύκος το οποίο οδήγησε τα ανθρώπινα λόγια να σχηματιστούν ώστε να υποθεί το χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης και όλα τα θεσπέσια των χαιρετισμών και όλης της υμνογραφίας για τη Θεοτόκου. Εμείς μιλούμε για αυτήν την υμνογραφία, για την παρουσία του προσώπου της Θεοτόκου στη ζωή της Εκκλησίας μας, για την μεταθεών θεών. Και ο πατήρ Ανανίας είναι αυτός που συνδράμει αυτές τις μέρες τις εκπομπές μας να προσανατολίζονται κλιμακιδών, αναβαθμό προς τον αναβαθμό, προς την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως, την οποία ευχόμαστε η χάρη της και η χάρης του παντεπόπτου Υιού της να μας επιτρέψει να γιορτάσουμε επαξίως. Πατέρα Ανανία, μιλήσατε για το περιβόλι της Παναγίας και αυτές τις μέρες ο νους μας πηγαίνει. Όσοι δεν μπορούν να εκδράμουν προς τα εκεί από τους άρενες της πατρίδας μας, ο νους τους λίγος πολύ εκεί είναι. Τις μέρες τούτες το περιβόλι της Παναγίας και το Άγιον Όρος έρχεται πάλι στο προσκήνιο ως τόπος ασκήσεως και ως τόπος ο οποίος έχει δωρηθεί με τον τρόπο που τα παιδιά δωρίζουν στη μητέρα τους τα πάντα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτήν τη σχέση που έχει ο μοναχισμός και δι' αυτού και το Άγιον Όρος, ο μοναχισμός, ο καθημάς, ο Ορθόδοξος, με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Οι μοναχοί είναι τα παιδιά της Παναγιάς. Και ο πρώτος μοναχός είναι ο μονογενής Υιός της, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και από εκεί εκπορεύεται ο μοναχισμός. Μοναχικό βίο όμως ασκεί κανείς και μέσα στο γάμο. Διότι για να είναι κάποιος μοναχός πρέπει να είναι έτοιμος να πεθάνει. Και για να παντρευτεί κάποιος πρέπει να είναι έτοιμος να πεθάνει. Ο μοναχός κρεμάει το δωμάτιο στο μοναστήρι και ο νυμφευμένος και ο έγαμος στο σπίτι του. Και κάνει άσκηση, κάνει προσπάθεια, κάνει αγώνα. Γιατί με το μοναχικό βίο όπως και με τον έγαμο προσπαθούμε να βγαίνουμε από το τομάρι μας, από το κάστρο του εγωισμού μας, από τη φιλαυτία μας και να πηγαίνουμε στον έτερον και να τον κάνουμε συνέτερον και να απαλλασσόμεθα από τη φιλαυτία που είναι, όπως λέει η Φιλοκαλία, η πηγή όλων των κακών. Η Παναγιά μας έχει τους μοναχούς ιδιαίτερα παιδάκια της, γιατί αυτοί δεν έχουν ούτε γυναίκα, ούτε άλλη παρηγορία, παρά μόνο την Παναγιά. Γι' αυτό και τους τα δίνουν όλα μα όλα. Και εκείνη τους τα δίνει όλα. Και ο χειρότερος μοναχός είναι για την Παναγιά αγάπη. Είναι για την Παναγιά μέρημνα. Πόσο μάλλον ο καλύτερος, πόσο μάλλον ο αγωνιστής, και έχουμε πάρα πολλούς αγωνιστές. Και αν στέκει σήμερα και η πατρίδα μας, έχει την Ακρόπολη, την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, το Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος. Σε στιγμές και ώρες που εμείς κοιμούμεθα ή κάνουμε οτιδήποτε, οι πατέρες εκείνοι υψών οσίας χείρας, η κέτιδας χείρας προς τον δυνάμενο σώζην και προς την μητέρα αυτού. Και παρακαλούν για την πατρίδα μας, παρακαλούν για την οικουμένη, παρακαλούν για όλους τους ανθρωπάκηδες. Γι' αυτό και η Παναγιά αγαπά τους μοναχούς και μάλιστα τους αγιορείτες εξαιρέτως και είναι και ζηλότυποι. Δεν θέλει εκεί πέρα άλλη γυναίκα και άλλο φίλοι όν. Θέλει να είναι εκείνη για να μην δυσκολεύονται οι πατέρες, για να είναι απερίσπαστη, για να είναι αμέριμνη, για να είναι αφοσιωμένη στον Υιό και Θεό της και σε εκείνη τη μητέρα του Υιού και Θεού της και τη μητέρα των μοναχών και όλων των χριστιανών και όλων των ανθρώπων.
0: Βέβαια, Γέροντα Ανανία, για να κατανοήσει κανείς αυτήν την απολυτότητα της αγάπης της Θεοτόκου αλλά και την απολυτότητα της αγάπης των μοναχών προς τη Θεοτόκου, θα πρέπει να μετέχει της ασκητικής εμπειρίας της Εκκλησίας μας.
1: Αλλιώς όχι,
0: θέλω να πω ότι αλλιώς φαίνεται παράλογο και αντίθετο βέβαια με τη λογική των δικαιωμάτων, όπως έχουμε μάθει να την εκλαμβάνουμε στην εωτερικότητα, στους νεότερους χρόνους. Έτσι λοιπόν δεν είναι περίεργο που ακόμα και ορθόδοξη Ελληνίδα Ευρωβουλευτής κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επερώτηση για την παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών να επισκέπτονται το Άγιον Όρος.
1: Αυτά είναι προϊόντα του κόσμου, προϊόντα της φθοράς, της πτώσεως, της απάτης. Είναι ο αντίποδας της Εκκλησίας. Και αν κανείς δεν έχει λίγο μελωδία από την Εκκλησία, δεν μπορεί να καταλάβει τα εκκλησιαστικά. Και ίσως η κυρία λογικά να έχει δίκιο. Αλλά εδώ μιλάμε με άλλη γλώσσα, με άλλον τρόπο. Και μην ξεχνάμε ότι το Άγιον Όρος είναι επιβίωση του Βυζαντίου. Ακόμη και την ώρα έχει, όπως ξέρουμε, και το ένα και το άλλο. Και στο Βυζάντιο όλα τα γυναικεία μοναστήρια ήταν άβατα για τους άνδρες και το αντίστροφο.
0: Γέροντα, μιας και μου ανοίγετε έναν άλλο δρόμο, βλέπετε ότι όταν μιλούμε μαζί σας και ειδικά όταν το θέμα είναι η Παναγία, τα ζητήματα και όλα όσα μπορούμε να πούμε είναι ανεξάντλητα και το καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα και εσείς με την πείρα σας. Θα ήθελα να μου μιλούσατε λίγο για την σχέση των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, αλλά και μέχρι την κορυφή της πυραμίδος της κοινωνικής των ανθρώπων με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στους χρόνους τους Βυζαντινούς, στους χρόνους της Καθημάς Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας.
1: Η Παναγία για τους Βυζαντινούς όλους, κλήρο, λαό, μοναχούς, αυτοκράτορα, πατριάρχη, ήταν η μεταθεών Θεός. Είχε την καλύτερη θέση στην ψυχή τους, στη ζωή τους, στην προσευχή τους, στο βίο τους όλων. Γι' αυτό βλέπουμε και τα βυζαντινά κείμενα να είναι γεμάτα από αναφορές, από προσευχές και από βιώματα ιερά και άγια απέναντι στην Παναγιά. Να είναι εγκατεσπαρμένη η αυτοκρατορία από μονές, από εκκλησίες μεγάλες, από προσκυνήματα, από ταπεινά εξοκλήσια. Και από όλα τα συναφή στο όνομα της Παναγίας και μάλιστα της κοιμήσεως της Παναγίας. Της κοιμήσεως της Παναγίας. Για τους Βυζαντινούς η Παναγία ήταν υπέρμαχος στρατηγός. Ήταν τα μάτια τους, ήταν η χαρά τους, ήταν η αγάπη τους, ήταν η ψυχή τους. Ήταν τα πάντα. Γι' αυτό και σαν έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως πολιτικός σχηματισμός, οι σκλάβοι Έλληνες και οι υπόλοιποι ομόδοξοι τι κάνανε, πήραν την Παναγία κοντά τους. Πήραν την Παναγιά κοντά τους. Αγκάλιασαν τον εσταυρωμένο Χριστό και πήραν και τη θλιμμένη Παναγιά κοντά τους και έπεφταν στα πόδια της. Και έζησαν και η Εκκλησούλα η Ορθόδοξη απέβη τροφός και φρουρός μετά. Γι' αυτό και οι Βυζαντίοι κάνανε και υπέροχες εικόνες. Αυτές που είναι στα γιώνα, περισσότερες είναι Βυζαντινές. Όλες είναι Βυζαντινές. Τις τεχνούργησαν και ιστόρισαν άγιοι άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι. Με χάρη, με αγιότητα, με τέχνη, με λογισμό και μόνιρο. Και θαυματουργούσαν και θαυματουργούν. Και μας προστατεύουν. Πορταΐτσα των Ιβύρων εκείνη που στέκει την πόρτα της Ελλάδος και του Αγίου Όρους και του κόσμου. Και ανοίγει τη Θεσπλαχνία στην πύλη που είναι ο Χριστός. Στέκει η πορταΐτισσα και μας σκεπάζει. Και όταν θέλησαν οι πατέρες παλαιότερα όταν ήρθε εκεί από την Ιβυρία πάνω στη θάλασσα να την προστατεύσουν, και βγήκε ξανά στην πόρτα και τους είπε εγώ σας προστατεύω. Εσείς δεν μπορείτε και δεν χρειάζεται να με προστατεύσετε. Οι Βυζαντινοί μας λοιπόν πρόγονοι ήταν λάτρεις της Θεοτόκου. Λάτρεις της Παναγίας. Ήταν μετά το Χριστό τα πάντα για αυτούς, τα πάντα για αυτούς. Και αυτό επειδή είναι μεταδοτικό, το μετέδωσαν και σε εμάς τους νεοέλληνες και τους υπόλοιπους ορθόδοξους. Άλλωστε και οι ετερόδοξοι και οι μουσουλμάνοι και όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν την Παναγία τι κάνουν. Την αγαπούν, την εμπιστεύονται, την έχουν δικιά τους. Προσεύχονται σε αυτήν, την αισθάνονται, τους προστατεύει. Έτσι λοιπόν οι Βυζαντινοί μας όλοι αγαπούσαν την Παναγιά και εκείνη τις υπεραγαπούσε και έμεναν μαζί και σαν έπεσε η πόλη έκλαψαν μαζί με την Παναγιά και έκλαψαν και έκλαψαν και έκλαψαν και παρηγορήθησαν τόσο πολλοί Έλληνες αφού έκλαψαν και μετανόησαν και πήραν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που παρηγορούσαν μαζί με τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ την παρηγορήτρα την Παναγιά και τους έλεγαν σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.
2: Ανάμεσα στο ρίγο

Βοή στα Παναγιά μου, να το γλιτώσουμε.

maite tapanya, maite tapanya, mone lipa me ta naftakia, τα έμορφα παιδιά. Μόνε λείπα με τα ναυτάκια, τα έμορφα.

0: η υπεραγία Θεοτόκος και η ροζιασμένη και πλατήφιλη αυτή η φωνή, η οποία είναι φωνή χωρίς ψημύθια, η φωνή της ηχογράφηση της φωνής μιας απλής γυναίκας του ελληνικού κόσμου που τραγουδάει για την υπεραγία Θεοτόκο και για την παράκλησή της να σκεπάζει τα καράβια, να σκεπάζει τους εμπεριστάτους, να σκεπάζει τους δύσκολους, μας δίνει ανάγλυφη αυτή τη βαθιά, τη βαθύριζη σχέση των Ελλήνων, των Ορθοδόξων γενικώς, με την υπεραγία Θεοτόκο και με το πρόσωπό της. Για τον Ανανία, σήμερα στην εποχή τη σημερινή που οι αλλαγές φαίνεται να είναι τόσο ραγδαίες, φαίνεται να είναι, το ξανατονίζω τη φράση, φαίνεται να είναι τόσο ραγδαίες, ώστε πια προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα αυτά είναι ξεπερασμένα, ότι ο θάνατος δεν είναι πράγμα για να το σκεφτόμαστε και ότι η επιστήμη θα τα λύσει όλα. Όλα αυτά τα θρησκευτικά υποκατάστατα που δημιουργεί η τεχνολογία και η επιστήμη, βρίσκεται ότι η υπεραγία Θεοτόκος μπορεί να μιλά στο σημερινό μπερδεμένο νέο άνθρωπο, αλλά και στον μπερδεμένο άνθρωπο γενικώς.
1: Τώρα είναι που μιλά περισσότερο, αδελφέ μου. Διότι όλα αυτά τα υποκατάστατα θεϊκά κουράζουν τον άνθρωπο. Τον δυσκολεύουν περισσότερο. Τον απομονώνουν πιο πολύ και τον φέρουν σε κατάσταση κολαστική και σε κατάσταση αρνητική. Γι' αυτό και με τα σδελιγμίας και μανίας τα αρνείται ο σύγχρονος άνθρωπος και ανοίγεται περισσότερο πια στην Παναγιά και αισθάνεται την ανάγκη της, την αξία της, την ομορφιά της, όπως και της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας την ανάγκη. Ό,τι κι αν κάνουν αυτοί, ό,τι κι αν προσπαθούν, δεν πρόκειται να αλλάξουν την ψυχή του χριστιανού και εδώ του Έλληνα χριστιανού και του όποιου χριστιανού. Δεν μπορούν να την αλλάξουν, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με σκύβαλα, δεν μπορεί να ζήσει με υποκατάστατα, δεν μπορεί να ζήσει με παραμύθια, δεν μπορεί να ζήσει με ψέματα. Ο άνθρωπος επλάστη εν τιμή και προέρχεται εκ της αληθείας και θέλει λοιπόν την έντιμη αλήθεια, την πραγματική, την αληθινή αλήθεια, ας ταυτολογήσουμε, ας μας επιτρέψουν οι ακροατές. Αυτό θέλει, αυτό ζητάει. Και με όλα αυτά που κάνουν εκείνοι που τα κάνουν, αναγκάζουν τον άνθρωπο μια ώρα αρχίτερα. Και αν βάλουμε και ένα κεράκι, το έχω πει κι άλλοτε. Αναγκάζουν τον άνθρωπο να πέσει μια ώρα αρχίτερα στην αγκαλιά του Χριστού, στα πόδια της Παναγιάς, στη στοργή της Εκκλησίας, να πάει εκεί και καθώς κυοφορεί μια θάλασσα δάκρυα, να τα αποθέσει δια της μετανοίας και εξομολογήσεως στα πόδια του Κυρίου και να λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την ευλογία εκείνου, την ευχή της Παναγιάς, και τότε να πάρει δυνατές ανάσες και να δοξολογήσει τον Κύριο και την άχραντη μητέρα του και την Αγία Εκκλησούλα μας. Έτσι γίνεται. Οι ψυχές που είναι εκ Θεού και οι ψυχές που έχουν πίστην του σωθήνε, όπως θα έλεγα μια έκφραση των πράξεων των Αποστόλων, οι ψυχές αυτές όχι μόνο δεν θα χαθούν, αλλά θα αναγκαστούν μια ώρα αρχίτερα σαν τα υψασμένα ελάφια να έρθουν στην Εκκλησιά, στο Χριστό, στην Παναγιά και να βρουν εκεί τα πάντα. Γιατί ο άνθρωπος, όπως και ο λύκος, δεν χορταίνει με μύγιες που λέει ο λαός μας. Ό,τι και να δώσει στον άνθρωπο, αν δεν πάρει το Θεό του, δεν γεμίζει, δεν ηρεμεί. Γι' αυτό λέει ο Αυγουστίνος, για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα. Ας κορυβαντιούν αυτοί, ας ενασμενίζονται, ας καυχόνται, ας εναυρύνονται ότι έχουν τον κόσμο στα χέρια τους, ότι μπορεί να νικήσουν τον θάνατο, να κλωνοποιήσουν τον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι αστεία, για να το ονομάσουμε ύβρις, όπως τα ονόμαζαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Ο άνθρωπος θέλει το Θεό του. Και ο άνθρωπος, και μάλιστα ο νέος άνθρωπος, είναι αυτό που διαβάζουμε στον Πολυμιακό κάθε βράδυ. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Η βρόση και η πόση είναι ο Χριστός. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου, που είναι και σώμα και αίμα της Παναγιάς, αφού η του Χριστού σάρξ, της Μαρίας σάρξ εστίν.

0: κατακλείουμε τη σημερινή εκπομπή και θέλω να σας ευχαριστήσουμε για την Ανανία. Θα συνεχίσουμε τις κουβέντες μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί νομίζουμε ότι είναι ψυχοφέλιμο άκρος να μιλούμε μαζί σας για το πρόσωπο της Πελαγίας Θεοτόκου στην πορεία προς το Πάσχα της Χριστιανοσύνης. Προς την Πασχαλιά του Καλοκαιριού που είναι η εορτή της Ιεράς Κοιμήσεως και της Ιεράς Μεταστάσεως. Θέλουμε να ζητήσουμε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου Διευχή και της Παναγιάς, και ας είναι εκείνη μαζί με όλους και τελευταία και μαζί με εμάς.
0: Φίλες, φίλοι, χαίρετε.

παρήσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσων ζωήμων, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Χριστός και η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

επιπλέον κοινων έπαιξ ονομίας μου και βοησομαρτίας μου καθαρισσόν με, ότι την ονομία μου γινώσπη και μαρτία μου εν ποιόν μέσα τη διαπαντός, σήμωνα ήματον και το

φωτεινίασμου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλεις θυσία, δεν το κάνω. Ολοπαυτώματα ούτε βλακίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη με Θεός που και εξού ενώσει. Αγάπημον Κύριε, εν τη ευλογία σου κνησιών, και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογήσεις εσύ ανεπιοσύνης αναπαράγγελο καυτόματα, τότε ανήσεις

0: ασημενή του μαύρου και του αδέσιου λίθου του κορονοϊού. Και αργά στον άνεμο τρίζοντας έγυρισανε πάλι με το στίχος μπροστά φοβερά των βράχων τα αγάλματα.
1: Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και εμείς να ταξιδεύουμε, σε όλη την Ελλάδα με τις Παναγιές του 15 Αυγούστου. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ο κύκλος του 15 Αυγούστου να συνδέεται άμεσα με τις παρακλήσεις. Όπως σημειώνει ο Δημήτριος Λουκάτος, ο καθηγητής της λαογραφίας, στο πολύτιμο βιβλίο του «Τα καλοκαιρινά», έτσι ονομάζονται η σειρά των καθημερινών ακολουθιών του μικρού και μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Παράκλησες, τις λέει και ο λαός μας. Υμνογραφικά ποίηματα του 9ου και του 13ου αιώνα αντιστοίχως ψάλλονται τα απογεύματα ή τα βράδια των δύο εβδομάδων του 15 Αυγούστου στις εκκλησίες μας. Κάποτε και το πρωί και στα σπίτια με ειδικό κάλεσμα του ιερέα. Τα λυρικά και λογοτεχνικότατα τροπάρια τους απευθύνονται στην Παναγία με πνεύμα λυτρωτικό από περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκες και θυμίζουν με την ομαδική συμμετοχή όσο και με τη δειλινή ώρα τους τους αντίστοιχους χαιρετισμούς της Άνοιξης τα απογεύματα βράδια της Μεγάλης Σαρακοστής. Σαρακοστή και τώρα, αλλά μικρή του 15 Αυγούστου φέρνει την κατάνοιξη και την προσδοκία στις ευαίσθητες ψυχές. Τα τροπάρια και των δύο αυτών παρακλήσεων που

εξάλλονται εναλλακτικά βράδυ παραβράδυ στις εκκλησίες μας, παρουσιάζουν μια λαμεσότητα προσευχής, ένα ειλικρινές άνοιγμα καρδιάς προς την Παναγία, πάντα σε δεύτερο πρόσωπο μαζί της. Τα μέν της μικρής παράκλησης με συντομότερο και αρχαιοπρεπέστερο λόγο, τα δε της μεγάλης με εκτενέστερο και πιο παθητικό. Σημασία έχει και η μελωδικότερη ψαλτική των τροπαρίων αυτών, που είναι και ταχύρυθμη και πιο οικία στο λαϊκό μουσικό αίσθημα, ώστε να σιγοψάλλονται από όλους. Συνηθίζουν ιδιαίτερα οι πιστοί να συμμετέχουν σιγαλά στις απανωτές εκκλήσεις προς την Παναγία. Διάσωσον από κινδύνων, επίβλεψον. Στα αντίφωνα, εκ νεότητός μου και στα εξαποστηλάρια, Απόστολοι εκ παράτων. Είναι λοιπόν και τα βράδια αυτά του Αυγούστου γεμάτα συναισθήματα όπως εκείνα των χαιρετισμών.

Παναγίας της Ελλάδας και επόμενος σταθμός μας η Παναγία Εκατονταπηλιανή ή και Καταπολιανή που δεσπόζει στο κέντρο της Παρικιάς στην Πάρο. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα. Ο ναός υψώνεται κοντά στη θάλασσα και μέσα στο γαλάζιο του ουρανού σαν κατάλευκο αραβικό ανάκτορο, έγραφε ο Κώστας Ουράνης στα ταξίδια του. Και από τότε λίγα έχουν αλλάξει για τον περίφημο ναό της Πάρου. Η ονομασία του ναού έχει δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει πως λέγεται Καταπολιανή από τη θέση του ναού που ήταν χτισμένος προς το μέρος της αρχαίας πόλης, κατά την πόλη. Η άλλη εκδοχή προέρχεται από το επίθετο Εκατοντάπηλος και συνδέεται με μια παράδοση του 15ου αιώνα. Αυτή αναφέρει ότι η Καταπολιανή έχει 99 φανερές πόρτες και η εκατοστή που είναι αφανής θα φανερωθεί όταν θα πάρουμε την πόλη. Η παράδοση θέλει την Εκατονταπηλιανή της Πάρου να χτίζεται από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ύστερα από εντολή της μητέρας του, η οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το τάμα της. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η Αγία Ελένη, πλέοντας προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τίμιου Σταυρού, αναγκάστηκε εξαιτίας φοβερής θαλασσοταραχής στο Αιγαίο να κάνει στάση στο λιμάνι της Πάρου, στην Παρικιά. Στον έρημο τότε χώρο της Καταπολιανής παρατήρησε ένα ναίδριο χαμένο ανάμεσα σε θάμνους και δέντρα. Εκεί προσευχήθηκε και ένταξε να χτίσει μεγαλόπρεπο ναό στην Παναγία. Στα ερείπια αυτού του ναού ο Ιουστινιανός έχτισε τον 6ο αιώνα μια μεγαλόπρεπη εκκλησία, αυτή που παρόλες τις καταστροφές και τις επεμβάσεις σώζεται μέχρι σήμερα. Η πρώτη φάση κατασκευής του ναού, η Κωνσταντίνια, μαρτυρείται από τον Άρθικα την ύπαρξη έθριου και βαφτιστηρίου, αλλά και από τμήματα γλυπτού διακόσμου παλαιοχριστιανικής τεχνοτροπίας. Η δεύτερη, η Ιουστινιάνια φάση, φαίνεται από τη μετατροπή του ναού σε τρουλαία βασιλική, που είναι και η σημερινή του μορφή. Η Εκατονταπηλιανή αποτελείται από τον κεντρικό ναό της Θεοτόκου, το βαπτιστήριο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, τα παρεκκλήσια της Αγίας Θεοδοσίας, του Αγίου Δημητρίου και τα κοιλιά. Περιηγηθείτε τη μονή και θαυμάστε το κυμβόριο, το οποίο είναι το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τράπεζας, που στηρίζεται σε 4 κολόνες κλασικής εποχής. Το σύνθρονο, το βαπτιστήριο του 4ου αιώνα, που είναι το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, τον γλυπτικό διάκοσμο των διαφορετικών εποχών και τις εξαιρετικές εικόνες. Η εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στο τέμπλο, δωρεά της οικογένειας του Γεμόνα Μαυρογέννη, προγόνου της Παριανής Αρχόντισσας και ηρωίδας του 1821, Μαντός Μαυρογένους.

Και από την Παναγία την Εκατονταπηλιανή της Πάρου να πάμε στην Παναγία την Πορταίτισσα στην Αστυπάλαια. Το θρησκευτικό κέντρο και το πιο σημαντικό προσκύνημα του νησιού βρίσκεται στις ρίζες του ενετικού κάστρου των Κουερίνη. Το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο, ντυμένο με λεπτό φύλλο χρυσού, το μαρμάρινο κοδωνοστάσιο και οι φορητές εικόνες είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του ναού που εντυπωσιάζουν. Δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας στεγάζεται μια μικρή εκκλησιαστική συλλογή με σπάνια κοιμήλια εξαιρετικής τέχνης. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι οι τρούλοι της Παναγιάς της Πορταίτισσας που αποτελούν την ξεχωριστή εικόνα καθώς τις παρατηρείται από το κάστρο στην κορυφή της χώρας, έτσι όπως προβάλλονται κατάλευκοι στη θάλασσα του Λιβαδιού. Η εκκλησία της Παναγίας της Πορταίτισσας χτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στη χώρα της Αστυπάλαιας. Για την ακρίβεια άρχισε να χτίζεται το 1762 από τον τυφλό Όσιο Άνθιμο από την Κεφαλονιά, ο οποίος προηγουμένως είχε χτίσει τις μονές ζωοδόχου πηγής στη Σίκινο και Αγίου Γεωργίου στο Καστελόριζο. Η ανέγερση κράτησε 9 χρόνια και στη διάρκεια της η παράδοση μιλά για πολλά θαύματα. Η μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Πορταίτισσα της Μονής Ιβύρων, αντίγραφο της εικόνας της οποίας έφερε ο Όσιος Άνθιμος στην Αστυπάλαια. Η παράδοση μάλιστα αναφέρει πως την έβαλαν πάνω σε ξύλο και αποτυπώθηκε μόνη της η εικόνα. Στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς, μετά τον Εσπερινό, γίνεται γλέντι στον περίβολο της εκκλησίας, με μεζέδες, μουσική και χορό. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα, από νωρίς το πρωί μαγειρεύουν έξω από την εκκλησία λαμπριανούς, γεμιστό αρνί στο ξυλόφουρνο. Όλοι οι επισκέπτες του νησιού είναι καλεσμένοι το βράδυ για φαγοπότη και χορό και όλη η διαδικασία δεν είναι άλλη από το λεγόμενο τραπέζι της αγάπης. Το απόγευμα πραγματοποιούνται στην παραλία του Γυαλού τα παραδοσιακά παιχνίδια, τα κουκάνια με διάφορα αθλήματα και όχι μόνο.

Κυρά μου Πορταΐτισσα, λοιπόν, το τραγούδι για την Παναγία της Αστυπάλαιας με τη Δόμνα Σαμίου. Αν το πανηγύρι της Πορταΐτισσας είναι το θελινό ραντεβού των απανταχού αστυπαλιτών και φίλων της Αστροπαλιάς, το πανηγύρι της Παναγίας της Φλεβαριώτισσας στις 2 Φεβρουαρίου είναι το χειμερινό για το ίδιο νησί. Ο κατάλευκος ναός με τις κυκλαδίτικες καμπύλες βρίσκεται κοντά στο δρόμο που συνδέει τη χώρα με τον Αϊγιάννη. Καθώς διατρέχει ο δρόμος στα βουνά του έξω νησιού, βλέπουμε δεξιά στην αγκαλιά των πλαγιών τη λευκή πινελιά της Παναγίας, πιο κάτω από τη γαλάζια ταινία του Πελάγους. Ο ναός αρχίζει από το κύλωμα της πλαγιάς, από μια σπηλιά, και συμπληρώνεται με κτίσμα βυζαντινού ρυθμού, με ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Από τα αρχαία μέλη γύρω από το μοναστήρι φαίνεται ότι εδώ ήταν ένα παμπάλαιο κέντρο λατρείας. Αυτά λοιπόν για την Παναγιά την Πορταΐτισσα και την Παναγιά τη Φλεβαριώτισσα της Αστυπάλαιας, και να συνεχίσουμε το μικρό μας οδηπορικό. Επόμενος σταθμός μας, η Παναγία του Κύκου στην Κύπρο.

Άραγε, θέλω να αξιωθώ τον κάβο να πατήσω την Παναγιά του χωραφιού να πάω να λειτουργήσω. Άλλο ένα από τα τραγούδια για τις Παναγιές του 15 Αυγούστου. Ένα τραγούδι από το Καστελόριζο. Και δεν είναι το μόνο βέβαια. Πολλά τα τραγούδια που περιέχουν την Παναγία ως σημείο αναφοράς, ως κόμβο προσδοκίας των ντόπιων και των ξενιτεμένων της Πολυνησίας που ακούει στο όνομα Αιγαίο. Χιλιάδες μικρές και μεγάλες εκκλησιές, κτίρια παλιά αλλά και νεότερα, αφιερωμένα σε αυτήν. Βρίσκονται στα πιο ετερόκλητα σημεία. Από τη Χρυσοπηγή που βρίσκεται πάνω στο βράχο της Σύφνου, μέχρι τη Μεγαλόχαρη που δεσπόζει στη χώρα της Τίνου. Με τον ίδιο τρόπο που και οι αρχαίοι έδιναν δεύτερο όνομα στους θεούς τους, έτσι και εδώ η Παναγία πήρε διάφορα επίθετα από διάφορες αιτίες. Άλλοτε από την εικόνα, καβουράδενα στη Λέρο, η Παναγία του Χάρου στους Λειψούς. Άλλοτε από τον τρόπο που η παράδοση θέλει να έχει βρεθεί η εικόνα της ή από τον τρόπο προέλευσής της. Άλλοτε από το χρόνο εορτασμού ή και από ιδιαίτερες τοπικές παραδόσεις ή θρύλους, όπως η πορταίτισσα της Αστυπάλαιας που ο θρύλος τη θέλει προστάτηδα της πόρτας του κάστρου. Η Παναγία δεν τιμάται βέβαια μόνο στα νησιά μας, αλλά και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οι Παναγίες του Αιγαίου, αυτές οι μικρές ή μεγάλες εκκλησιές, με τη δική τους αρχιτεκτονική, τις δικές τους ιστορίες, αποτελούν μια άλλη πλευρά του νησιώτικου βίου. Είναι δεμένες με τις προσδοκίες, τις ελπίδες και ακροβατούν ανάμεσα στον παλιό τρόπο ζωής που χάνεται και τον νέο. Έτσι κι αλλιώς, ο 15 Αύγουστος είναι για τον λαό ταυτισμένος με τις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας στη Μητέρα των Μητέρων. Για τους Ορθόδοξους, η κοίμηση της Θεοτόκου και η μετάστασή της από τη γη στον ουρανό γεννά εκείνο το ανεξήγητο αίσθημα χαρμολύπης, εκείνη την ανεξήγητη αίσθηση πως όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται με τη δική της βοήθεια.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

επιρροήσει του Ζωγκέρου Χριστιανών Ορθοδόξων και κατόπιν ετοιμάστε ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείε παραθάνου δεσπίνησιμών Θεατόπου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίων και ζώπιου σταυροκρασίε των τιμίων επουραγίων θείων αήλων, δυνάμενο σωμάτων ηγεσίε τιμίων δόξων πρωτοδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίδων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων Γενικαίων Θεματώρων Ιωκήμ και Άγγις, του Αγίου Μάρτυρος Λουκού και Τιμιεπτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύουμε σε μόνο πολύ έλεγε Κύριε, επάκουσον

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν τους ιερούς ναούς, τα μοναστήρια, τα ιερά προσκυνήματα και τα μικρά εξοκλήσια για να τιμήσουν την Μητέρα του Θεού. Ας μη λησμονήσουμε όμως, αδελφοί μου, και εκείνους που τιμούν την Παναγία μας με διαφορετικών τρόπων. Αυτοί δεν θα πάνε να ανάψουν κερί και να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Είναι οι ίδιοι αναμένες λαμπάδες. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να μετακινηθούν και να επισκεφθούν τους αγιασμένους τόπους, στην Δίνο, στην Προυσιώτισσα, στην Άνδρο, στη Σουμελά, στη Μηχανιώνα, στη Βουλκάνο και σε τόσους άλλους ιερούς τόπους. Είναι οι άρρωστοι και κατάκητοι αδελφοί μας που είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου και είναι καταδικασμένοι να μην βγαίνουν από το δωμάτιό τους. Τόσοι άρρωστοι, τόσες αρρώστιες, τόσα νοσοκομεία, τόσα άσυλα του πόνου. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι πονεμένοι αδελφοί μας? Πώς θα γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή? Συνήθως είναι λησμονημένοι από μας και παραγωνισμένοι. Μερικοί από αυτούς τολμούν και με το καροτσάκι επισκέπτονται τους ιερούς χώρους. Άλλοι όμως αδυνατούν. Αυτούς θα τους επισκεφθεί η ιδία η Παναγία κατοίκων. Θα έρθει κοντά τους για να τους παρηγορήσει και να απαλύνει τον πόνο τους. Γι' αυτό λέγεται παρηγορήτρα. Θα έρθει να τους γιατρέψει. Γι' αυτό λέγεται γιάτρισα. Θα έρθει να τους ελευθερώσει. Γι' αυτό λέγεται ελευθερώτρια. Αμέτρητα τα ονόματα της Παναγίας μας, αμέτρητες και οι χάρες και οι ευλογίες της και οι θαυματουργικές επεμβάσεις της. Αμέτρητες οι ανάγκες μας, αμέτρητα και τα θαύματα της Παναγίας μας. Έχοντας μπροστά μου, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή την πανάσπυλον μορφή της Παναγίας μας, την ελπίδα των απελπισμένων και τη χαρά των θλιβωμένων, θέλω να την παρακαλέσω για όλους αυτούς που δοκιμάζονται, γνωστούς και αγνώστους αδελφούς μας. Πολύ επιθυμώ μαζί με τον υμνοδό να προσφέρω έναν ύμνο ταπεινό και να αναφωνήσω κι εγώ. Τι εν δόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύν σε εξόδιον προσφωνούσα τη μητρή του των όλων δεσπόζοντος απειρόγαμε, Παναγία Παρθένε, ή το γένος των ανθρώπων ρισαμένη προγονικής αποφάσεως. Η μεγαλύτερα όμως ευλογία που απήλαυσε η Παναγία είναι ότι ανεδείχθη θρόνος του Βασιλέως Χριστού, παλάτιον και θρόνος του Βασιλέως, έμψυχος ναός του Θεού, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Μη σας φανεί όμως παράξενο, τέτοια τιμή κάνει σε κάθε χριστιανό ο Θεός. Πρόκειται για μια σπουδαία αλήθεια, λησμονημένη, που είναι ανάγκη να την μελετήσουμε πολύ προσεκτικά.

κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη. Ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος δε βλέπε το πως επικοδομεί. Θεμέλιον γαράλων

χόρτον καλάμιν, εκάστου το έργον φανερόν γεννήσεται.

Το ιερό κείμενο που ακούσαμε, αδελφοί μου, συγκλονίζει κάθε χριστιανό που το ακούει προσεκτικά. Όχι μόνο τους απλούς πιστούς, αλλά και τους ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας και ίσως περισσότερον αυτούς. Τους τοποθετεί όλους μπροστά στη μεγάλη τιμή που τους κάνει ο Θεός και τους καλεί να αναλογιστούν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν. Όσο περισσότερα μας δίδει ο Θεός, τόσο και πιο πολλά θα μας ζητήσει. Και επομένως η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Ο λόγος στην αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος είναι παραβολικός, αλλά πολύ βαθύς. Με χωράφι και οικοδομή παρομοιάζει ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία του Χριστού. Εις αυτό το χωράφι, εις αυτήν την οικοδομή, ο καθένας έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, μια ειδική αποστολή. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εργάτες και καλλιεργούν το χωράφι, κτίζουν την οικοδομή. Οι κτίστες και εργάτες είναι οι Απόστολοι και ο Απόστολος Παύλος τους ονομάζει συνεργάτες του Θεού. Συνεργάτες του Θεού είναι και οι συνεχιστές των Αποστόλων. Όλοι οι ιεροί ποιμένες της Εκκλησίας που είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Αυτό θα φανεί καλύτερα στην απόδοση του νοήματος του ιερού κειμένου που θα ακολουθήσει. Τώρα μερικές επεξηγήσεις. Συνεργή σημαίνει πρώτα συνεργάτε και είναι μεγάλη τιμή, το μεγαλύτερο αξίδημα να είναι κανένας συνεργάτης του Θεού. Γεώργιον είναι το χωράφι. Αρχιτέκτον είναι ο πρωτομάστορας που έχει την ευθύνη της οικοδομής. Τέτοιοι ήσαν οι Απόστολοι και ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έκτιζε το πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας με σοφία και σύνεση. Ως διαπυρός, σαν από μέσα από τη φωτιά, όποιος δεν εργάζεται όπως θέλει ο Θεός θα διακινδυνεύσει τη σωτηρία του. Εάν τελικώς σωθεί, θα είναι θαύμα της ευσπλαχνίας του Θεού. Φθήρι και φθερή είναι το ρήμα φθήρο, που σημαίνει καταστρέφω. Θα τιμωρηθεί δηλαδή αυστηρά. Προσέξτε τώρα, αδελφοί μου, την απόδοση του νοήματος και θα δείτε πόση ωφέλεια θα αποκομίσουμε. Εμείς οι Απόστολοι, λέγει ο Μέγας Παύλος, και κατ' επέκταση όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, είμαστε συνεργάτες του Θεού εις το έργο της Εκκλησίας, το οποίο σκοπόν έχει την σωτηρία των ανθρώπων. Εργαζόμαστε κάτω από τις διαταγές και την καθοδήγηση του Θεού και πρόκειται να λογοδοτήσουμε κάποια μέρα. Σεις οι χριστιανοί είστε πνευματικό χωράφι, το οποίο ανήκει εις τον Θεόν και καλλιεργείται από Αυτόν, ο οποίος χρησιμοποιεί εμάς ως όργανά Του. Είστε οικοδομή πνευματική, η οποία κτίζεται από Αυτόν, τον Θεόν δηλαδή, ο οποίος μας χρησιμοποιεί ως κτίστες. Εις το έργον αυτό με εκάλεσε και εμένα η χάρις του Θεού και μου ανέθεσε να κηρύττω το Ευαγγέλιον και να ιδρύω εκκλησίες εις τα ιδρολατρικά έθνη. Σύμφωνα λοιπόν με την κλίση που μου έκαμεν ο Θεός και με το έργο που μου ανέθεσεν, ως αν έμπειρος αρχιμάστορας εις την πνευματική οικοδομή κάθε εκκλησίας που ιδρύω, έχω βάλει θεμέλιον στερεών την πίστην εις των Χριστών. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, το στερεό αγκονάρι επάνω εις το οποίο στηρίζεται η Εκκλησία. Χριστός και Εκκλησία είναι το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο. Επάνω εις το θεμέλιο αυτό, με βάση δηλαδή την πίστην εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, κάθε ένας από τους άλλους κήρυκας και εργάτας της Εκκλησίας συνεχίζει το κτίσιμον
Συνεχίζει δηλαδή να διδάσκει τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να αγιάζει τους πιστούς με την χάρη των μυστηρίων. Ας προσέχει λοιπόν να εργάζεται με ζήλον και προθυμίαν, χωρίς εφάμαρτες φιλοδοξίες, αλλά σύμφωνα πάντοτε με το Θείον θέλημα. Άλλωστε η ποιότητα του έργου κάθε πνευματικού εργάτη θα γίνει γνωστή και φανερή κατά την ημέρα της κρίσεως και ανταποδόσεως. Τότε θα φανεί και θα αποδειχθεί εάν χρησιμοποίησε χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους ή αντιθέτως ξύλα, χόρτον, καλάμιν. Εάν δηλαδή εδίδαξε τα ορθόδοξα δόγματα, εάν εστήριξε στην αληθινή πίστη τους χριστιανούς, εάν τους οδήγησε στις αρετές και τις καλές πράξεις, ή μήπως τυχόν ενώθευσε την αλήθεια του Ευαγγελίου και έδειξε κακό παράδειγμα και δεν εκαλλιέργησε πνευματικώς τους χριστιανούς, αλλά τους άφησε να μένουν εις τις κακίες και τις αμαρτίες τους. Ενώ λοιπόν το έργο των πρώτων θα ομοιάζει με τον χρυσόν και τον άργυρον και τους πολυτίμους λίθους, που όσων περνούν από την δοκιμασία της φωτιάς γίνονται καθαρότεροι, το έργο των άλλων θα ομοιάζει με τα ξηρά χόρτα και τα ξύλα, τα οποία κατακαίονται στη φωτιά. Εκείνος ο εργάτης της Εκκλησίας, του οποίου το πνευματικό έργο θα αντέξει στη φωτιά της δοκιμασίας και δεν καεί, διότι είναι γνήσιο και ευάριστο ενώπιον του Θεού, θα ανταμευθεί δια το έργο του αυτό από τον Θεό. Ο άλλος όμως, του οποίου το πνευματικό έργο θα κατακαεί επειδή στερείται πνευματικού περιεχομένου, δεν πρόκειται να ανταμευθεί δια τους σκόπους του. Μετά δυσκολίας δεν θα σωθεί και ο ίδιος, ως αν τον άνθρωπο περνά ανάμεσα από τις φλόγες και διατρέχει μεγάλων κίνδυνων. Αυτά ισχύουν δια τους εργάτες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η οικοδόμη. Αλλά και οι απλοί χριστιανοί αποτελούν ο καθένας χωριστά, αλλά και όλοι μαζί ναών του Θεού. Είναι ο κάθε χριστιανός ναός του Θεού, διότι μέσα μας έρχεται και κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνούμε αυτό το Πανάγιον σώμα και τίμιο αίμα του ενανθρωπίσαντος Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά και όλοι μαζί οι πιστοί αποτελούμε θείαν οικοδομήν, της οποίας ακρογωνιαίος μεν λίθος και θεμέλιος αιώνιος και ακατάλυτος είναι ο Κύριος Ιησούς. Λίθοι δε ζωντανοί που κτίζονται επάνω στο θεμέλιο είμαστε όλοι οι πιστοί. Εάν οι λίθοι ενός οικοδομήματος αποσπώνται από την θέση τους, δημιουργείται ρήγμα και η οικοδομή γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να συμβεί και εις το θείον οικοδόμημα της Εκκλησίας. Κίνδυνος ακόμη υπάρχει με διάφορες αμαρτίες να μολύνει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και να αναγκάζει την χάρη του Θεού να φεύγει από αυτόν. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον άνθρωπον, ο οποίος τολμά είτε ούτως είτε άλλος να καταστρέψει τον ναόν του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα ξεσπάσει δηλαδή εναντίον του ανθρώπου αυτού η οργή του Θεού και θα καταδικαστεί εις την αιωνίαν κόλαση. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η απόδοση του νοήματος. Ας ακούσουμε τώρα έναν ύμνο του Εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα συνεχίσουμε.

Φόβος και τρόμος με καταλαμβάνει, αδελφοί μου, κάθε φορά που μελετώ τα λόγια αυτά. Δεν θέλω βέβαια να σας μεταδώσω τον πανικόν. Όπως ακούσατε, τα λόγια αυτά είναι φοβερά. Φοβερόν είναι το κατάντημα του ανθρώπου που θα τον αποδοκιμάσει ο Θεός, είτε εργάτης της Εκκλησίας είναι αυτός, είτε απλός πιστός. Πρόσχομεν λοιπόν και πάλι πρόσχομεν. Το πρώτο δίδαγμα είναι αφιερωμένο στους εργάτες της Εκκλησίας. Μας αρέσει να μας αποκαλούν οι χριστιανοί εργάτες της Εκκλησίας, ιεροκήρυκας, σεβαστούς πατέρας και τόσα άλλα. Είμαστε όμως πραγματικοί

κτιστεί κατά το θέλημα του Θεού, θα αντέξει. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ακριβά και ανθεκτικά υλικά, τότε θα αντέξει. Εάν στηρίζεται εις το θεμέλιον, εις τον Χριστόν, σίγουρα δεν θα κατακαεί, αλλά θα φανεί πιο λαμπρό. Τότε θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Ο εργάτης θα λάβει την αμοιβή του και την ευαρέσκεια του Θεού. Διαφορετικά, εάν το έργο του είναι πρόχειρο, χωρίς θεμέλιο, θα κατακαεί. Μαζί και ο εργάτης θα καταδικαστεί, θα αποδοκιμαστεί και θα καταλήξει στην κόλαση. Να κτίζουμε, αδελφοί μου, να κτίζουμε με φόβον Θεού, με προσευχήν, με προσοχήν και σύνεσιν. Να κτίζουμε με πολλήν ταπείνωσιν. Ταπεινοί εργάτε να είμαστε, ηλεημένοι παρά Θεού, με την συνέστηση της αναξιότητος. Να κτίζουμε χωρίς να γκρεμίζουμε. Να κτίζουμε προσεκτικά. Να κτίζουμε, να κηρύττουμε την αλήθεια του Χριστού ανώθευτη. Προσοχή όμως. Μήπως αυτό που κάνουμε με τα λόγια το γκρεμίζουμε με τα έργα. Προσοχή, μήπως η ζωή μας είναι αντίθετη προς αυτά που κηρύττουμε. Προσοχή, μήπως κτίζουμε με τα λόγια όπως ελέγχθη και γκρεμίζουμε και σκανδαλίζουμε με τη ζωή μας. Μέγας ο κίνδυνος. Το οικοδόμημα τότε θα πέσει και θα μας συντρίψει. Αυτά που ελέγχθησαν, αδελφοί μου, δεν αφορούν μόνον τους εργάτες της Εκκλησίας, αλλά και όλους τους χριστιανούς. Όπως και αυτά που θα λεχθούν στη συνέχεια, δεν αφορούν μόνον τους πιστούς, αλλά και τους εργάτες της Εκκλησίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα που μελετάμε, αδελφοί μου, τελειώνει με τα εξής τρομερά λόγια. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν. Ήτι στον ναόν του Θεού φθήρι, φερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτιν εσεστέ ημείς. Είστε χριστιανοί, βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Εάν λοιπόν κανείς με την πλανεμένη δασκαλία του και τους φατριασμούς καταστρέφει τον ναόν του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα τον καταστρέψετε, διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, είναι αφιερωμένος σε αυτόν και είναι δικό του κτήμα. Είναι ιερός και απαραβίαστος. Τέτοιος ναός του Θεού, άγιος ναός, είστε εσείς. Δύο πράγματα να προσέξουμε εδώ, αδελφοί μου. Πρώτον, ότι είμαστε ναοί του Θεού. Μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια σπουδαία αλήθεια αυτή την οποία συχνά λησμονούμε. Πόσες φορές σκεπτόμαστε είμαι ναός Θεού όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι. Το δεύτερο είναι η ευθύνη μας εις το να διατηρούμε τον αυτόν καθαρόν. Ναός του Θεού βέβαιλος είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι τρομερό έγκλημα να μολύνει, να χρηστεύει, να καταστρέφει τον ναόν του Θεού ο άνθρωπος. Τότε, όπως είπαμε, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Από αυτή την καταδίκη εύχομαι να μας ελεήσει και να μας φυλάξει ο Θεός. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου ακροατέ, που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ο Κύριος μαζί μας.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ιωδή της Θεοτόκου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Επίησε κράτος ευραχίων αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβε το Ισραήλ πέδος αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Ερμηνεία του ύμνου. Η Μαριάμ τότε είπε, «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριον και το πνεύμα μου νιώστη αγαλίαση για το Θεόν το σωτήρα μου, γιατί έδειξεν την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα θαυμαστά έργα. Άγιον είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενεά σε γενιά, σε όσους με δέος τον υπακούνε. Έδειξεν έμπραχτα τη δύναμή του, διεσκόρπισεν τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσεν άρχοντες από τους θρόνους των και ανύψωσε ταπεινούς, ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησεν τον δούλον του τον Ισραήλ, μη ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά. Η ομιλία που ακολουθεί αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ομιλίας, η οποία αναφερόταν στην επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ. Και οι δύο ομιλίες είχαν ως κύριο βοήθημα το βιβλίο του Μητροπολίτη Πατρών Νικοδήμου «Θεομητορικά μηνύματα». Η οδή της Θεοτόκου μας φέρνει στον νου την οδή της Άννας, της μητέρας του Σαμουήλ. Σίγουρα η Παναγία είχε υπόψη της την οδή της Άννας. Όλες οι Ισραηλίτισσες από την παιδική ηλικία διάβαζαν τις οδές και τους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παναγία παρουσιάζεται εξοικειωμένη με τις φράσεις και τις έννοιες των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, με τη φρασιολογία των ιερών αυτών κειμένων και με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος εκφράζει τα προσωπικά της βιώματα. Η Παναγία, όταν έφτασε στην ορεινή Ιουδαία όπου κατοικούσε η Ελισάβετ, πρέπει να ήταν κατάκοπη από το μακρινό ταξίδι που έκανε, ξεκινώντας από την Ναζαρέτ. Πριν από κάθε ανάπαυση σπέβδει να δοξολογήσει τον Θεό. Η ταλαιπωρία του ταξιδιού δεν την επηρέασε. Μόλις άκουσε τα προφητικά λόγια της Ελισάβετ, «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου», απάντησε με τόση ψυχική ευδιαθεσία ώστε τα λόγια της δοξολογίας της προς τον Θεό απετέλεσαν μια θαυμάσια ανωδή. Ένα σπουδαίο δίδαγμα βγαίνει από τη συμπεριφορά αυτήν της Θεοτόκου. Ποτέ δεν είμαστε απόλυτα δικαιολογημένοι όταν αμελούμε τα πνευματικά μας καθήκοντα επικαλούμενοι τους κόπους και τις πολλές μας υποχρεώσεις. Δυστυχώς πολλές φορές παραλείπουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα, των εκκλησιασμών, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, την προσευχή, την εφαρμογή των εντολών, προβάλλοντας τη δικαιολογία των κόπων και των ασχολιών. Το παράδειγμα της Παναγίας, η οποία ύστερα από έναν κοπιαστικό ταξίδι, πριν καν ξεκουραστεί στοιχειωδώς, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και να δοξολογήσει τον Θεό, πρέπει να μας διδάξει και να μας παρακινήσει να μην παραμελούμε τα πνευματικά μας καθήκοντα προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες. Να μας παρακινήσει να είμαστε πρόθυμοι και να ασχολούμαστε με ζήλο για τα πνευματικά. Ζηλούτε τα πνευματικά, προτρέπει
ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυθίους επιστολή του και προσθέτει στην προς Ρωμαίους επιστολή το πνεύμα της ζέοντες. Όταν έχουμε πνευματικών ενθουσιασμών και ζήλων, τότε θα βρούμε τρόπο να συνδυάσουμε τα βιωτικά μας έργα και τα πνευματικά μας καθήκοντα και ταύτα ποιήσε κακίνα μη αφιένε. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου. Μεγαλύνει και δοξάζει το Θεό για το μέγιστο γεγονός του Ευαγγελισμού, για την εύνοια και την τιμή που έδειξε σε αυτήν. Δοξολογεί το Θεό γιατί σε αυτόν αποδίδει το θαύμα σε αυτήν. Επειδή τη αυτής μεγάλης και θαυμασίας χάριτος παραθεού ηξίωμαι, έχω αξιωθεί, αξιοχρέως μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Όσον γάρ υπηρετούμε, μεγάλο θαύματι και κατορθώματι, το σου τον οφείλω πρώτη δοξάζει τον ενεμή τα παράδοξα ενεργούντα, σχολιάζει ο Οριγένης. Η γαλίασε, αγάλλομαι σημαίνει χαίρομαι, σκυρτώ από χαρά. Το ρήμα σε αόριστο χρόνο για να τονίσει ότι η αγαλίαση άρχισε από προηγουμένως, από τον Ευαγγελισμό. Επί το Θεό το σωτήρι μου, η σκέψη ότι ο Θεός σώζει, είναι σωτήρας, αποτελεί πηγή χαράς. Χαρίσομαι επί το Θεό το σωτήρι μου, τονίζει ο προφήτης Αβακούμ. Έχουμε οι χριστιανοί πολύ σοβαρό λόγο να χαιρόμαστε. Το πρώτο μήνυμα που μετάφερε ο άγγελος στην υγιή κατά τη γέννηση του Χριστού ήταν μήνυμα χαράς. Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Γεννήθηκε για μας ένας σωτήρας, ένας λυτρωτής. Έχουμε σωτήρα, μπορούμε να σωθούμε αν θέλουμε. Αφήνουμε αυτήν τη χαρά να πλημμυρίσει το είναι μας, ή μήπως διαρκώς με ψημιρούμε για τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Η σάρκωση του Θεού Λόγου ήταν και για τη Θεοτόκον αναγκαία, γιατί με αυτή σώθηκεν και εκείνη, όπως και όλον το ανθρώπινο γένος. Ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Τα λόγια αυτά φανερώνουν μια βασική αρετή της Παναγίας Παρθένου και την παρουσιάζουν σε μας ως έναν υπέροχο πρότυπο. Θεωρεί ότι είναι μια ταπεινή και άσημη κόρη, την οποία ο Θεός τιμά γιατί ούτως ευδόκησε και όχι γιατί η αξία της προσωπικότητάς της είναι τόσο μοναδική και ασύγκριτη. Κοσμικά ήταν μια ασήμαντη. Ο Θεός παράβλεψε τόσες άλλες γυναίκες από τον κύκλο των βασιλικών, των αριστοκρατικών, τον κύκλο των ανθρώπων της σοφίας και του πλούτου, της κοσμικής διάκρισης, και επέβλεψε στην ασημότητά της. Η Παρθένος Μαρία διέθετε εκείνον το κάτι άλλο, το οποίο ο Θεός εκτιμά και επιβραβεύει. Διέθετε την αρετή, την αγιότητα, το θαυμάσιο προσόν, το οποίο είναι ενώπιον του Θεού πολυτελές, όπως τονίζει ο Απόστολος Πέτρος. Έκφραση αυτής της αγιότητος είναι και η ταπείνωση. Η ταπείνωση ήταν μια από τις βασικές αρετές της Παρθένου. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», είχε μπει μετά τον Ευαγγελισμό. Ταπεινή και πριν και μετά τον Ευαγγελισμό και την γέννηση του Χριστού. Ο Θεός αγαπά την ταπείνωση και ο ίδιος σε ταπείνωσε εαυτόν. «Επί τι να επιβλέψω», λέγει δια του προφήτη Ισαΐα, «αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία», τονίζει ο Χριστός. Όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της Αγίας Γραφής και της εκκλησιαστικής ιστορίας είχαν την αρετή της ταπείνωσης. «Εγώ ημί γη και σποδός», έλεγε ο Αβραάμ. «Ο Χριστός ήρθε να μαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ», τόνιζε ο Απόστολος Παύλος.
επέβλεψεν επί την ταπείνωση της ζούλης αυτού. Επιβλέπω σημαίνει παρατηρώ με προσοχήν. Στην Αγία Γραφή όταν αναφέρεται στο Θεό σημαίνει ότι ατενίζει ο Θεός με έλεος και συμπάθεια σε κάποιον. Εδώ σημαίνει ότι ο Θεός έριψε με ευμένεια τους οφθαλμούς του πάνω στην ταπεινή δούλη του. Ο Θεός επέβλεψε. Η Παρθένος δεν είχε τέτοια προσδοκία. Η Παρθένος Μαρία υποκλήθηκε ευλαβικά ενώπιον της βουλής του υψίστου και έγινε η υψηλωτέρα των ουρανών, βασίλισσα των αγγέλων, δέσποινα του κόσμου. Όταν μια προσωπικότητα όπως η Παρθένος Μαρία, προσωπικότητα και χαριτωμένη, δηλαδή πρικισμένη με όλες τις χάρες, τα χαρίσματα, τις αρετές, σκέφτεται ότι δεν είναι τίποτε άλλον παρά μια δούλη Κυρίου, τότε εμείς τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι πρέπει να λέμε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, έχουμε δικαίωμα να υψηλοφρονούμε, να κομπάζομαι, να είμαστε εγωιστές, σίγουρα όχι.

Ιδούγαρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενέ. Επειδή ο Κύριος επέβλεψε σε μέναν την ταπεινή δούλην του, γι' αυτόν από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές των ανθρώπων. Από του νυν, από τώρα, σημαίνει ότι έκανεν την αρχήν η Ελισάβετ και θα ακολουθήσουν στο εξής αλλεπάλληλοι μακαρισμοί για αυτήν. Πρώτη η Ελισάβετ την μακάρισε με τα λόγια «Μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». «Σε μακαρίζω», της λέει, «γιατί επίστεψες αδίσταχτα ότι θα πραγματοποιηθούν πλήρως τα λόγια τα οποία ο άγγελος είπε εξ ονόματος του Θεού σε σένα». Είχε λάβει το μήνυμα του Αρχαγγέλου ότι με τη χάρη του Θεού θα γινόταν μητέρα του μονογενή του Υιού. Για τη μεγάλην αυτήν τιμήν ήταν επόμενον ότι θα την μακαρίζουν οι γενιές των ανθρώπων. Αξιώθηκε να μεταφέρει ως όχημα Πανάγιον το Θεόν επί της γης ως άνθρωπον. Για τον λόγον αυτόν εγενεέ πάσε μακαρίζομεν τη μόνη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ. Τα λόγια αυτά είναι προφητικά. Εμείς σήμερα είμαστε σε θέση να το διαβεβαιώσουμε. Αλήθεια, πόσες εικόνες έγιναν για την Παναγία, πόσες εκκλησίες χτίστηκαν προς τιμήν της, πόσοι ύμνοι γράφτηκαν να υμνήσουν την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Άξιον εστίν μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Στο στίχον αυτόν η Παρθένος περιγράφει την εκδήλωση των θείων ιδιωτήτων προς αυτήν, οι οποίες έγιναν αιτία της μακαριότητάς της. Δύο από τις ιδιότητες του Θεού είναι η παντοδυναμία και η αγιότητα. Αυτές τις ιδιότητες εξυμνεί από τα βάθη της ψυχής της. Επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός. Θυμάται τα λόγια του Αρχαγγέλου, δύναμη υψής του επισκιάσεσαι. Η δύναμη του Θεού θα σε επισκεφτεί, θα σε επισκιάσει, θα ενεργήσει σε σέναν ώστε να γίνεις μητέρα του Υιού του. Η Παναγία πίστεψε ολόψυχα στη δύναμη του υψίστου. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε είναι παντοδύναμος, ότι έχει άπειρη δύναμη, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Όταν η Παναγία λέγει «επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός», έχει υπόψη της σίγουρα κατά πρώτον λόγον τα μεγαλεία στα οποία την εκάλεσε ο Θεός να γίνει κατά τρόπον υπερφυσικών μητέρα του Υιού του. Έχει όμως υπόψη της και άλλα μεγαλεία, τα πνευματικά της χαρίσματα, για τα οποία ονομάζεται και χαριτωμένη. Αυτά τα μεγαλεία είναι τα πρώτα που επίησε σε αυτήν ο δυνατός. Αυτές τις αρετές τις απέκτησε με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια εκείνου που είπεν «χωρίς εμού ουδήν αστεποιήν ουδέν» και τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό. Σίγουρα ιδιαίτερη τιμή και κλίση της Παναγίας να γίνει μητέρα του Θεού είναι κάτι το μοναδικό στον κόσμο και στους αιώνες. Το μεγαλείον όμως το ψυχικό χαρισμάτων σε ικανό βαθμό είναι δυνατόν να το απολαύσει κάθε άνθρωπος όταν δεν στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις αλλά αγωνίζεται έχοντας και τη συμμαχία και τη βοήθεια του δυνατού. Και άγιον το όνομα αυτού. Αφού εξύμνησε την παντοδυναμία του Θεού, στη συνέχεια εξυμνεί την αγιότητά του. Πραγματικά ο Θεός είναι ο κατεξοχήν Άγιος. Είναι η πηγή και ο χορηγός της αγιότητας. Η αγιότητα δεν είναι μόνο πραγματικότητα που υπάρχει στο Θεό στον απόλυτο βαθμό, αλλά είναι και κατάσταση για την οποία ο Θεός ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και στην οποία αναπαύεται. Το κλίμα της αγιότητας
είναι το ιδιαίτερο κλίμα στο οποίο ο Θεός αναπαύεται. Στη Θεία Λειτουργία ακούμε τη χαρακτηριστική εκφώνηση ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπαύει. Αγιότητα είναι η απόλυτη καθαρότητα. Άγιο δε είπεν το όνομα αυτού, λέγει ο Άγιος Θεόφραστος, δηλούσα ότι ουδέν μολύνεται εν γυναικός μήτρα συλλαμβανόμενος ο καθαρότατος, αλλά Άγιος μένει. Όταν η Παναγία λέει Άγιον το όνομα αυτού, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται και γίνεται γνωστός στους ανθρώπους. Και επειδή η αγιότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ενεργειών του Θεού, γι' αυτό λέγει η Παναγία Άγιον το όνομα αυτού. Και Άγιον το όνομα αυτού. Ούτε υπήρξε, ούτε ασφαλώς θα υπάρξει αγιότερο στόμα για να υμνήσει την αγιότητα του Θεού. Η Παναγία ήταν η αρμοδιότερη και αξιότερη ύπαρξη για να τονίσει την αγιότητα του Θεού. Και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Τρίτη ιδιότητα του Θεού είναι το έλεος, η ευσπλαχνία, η αγάπη, η φιλανθρωπία που εκδηλώνεται σε όλες τις γενιές των ανθρώπων που σέβονται Αυτόν και τον νόμον Του. Η ιδιότητα αυτή του Θεού τονίζεται πολύ συχνά και στους ψαλμούς. Παραδείγματος χάριν, ηχτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους Αυτόν. Ο Ψαλμός 135 έχει ως εποδόν σε όλους τους στίχους τη φράση «Ότι στον αιώναν το έλεος αυτού». Από τη ψαλμική αυτή φράση προέρχεται η λέξη «πολυέλεος», η οποία τονίζει το ανεξάντλητον έλεος του Θεού, το οποίο εκτείνεται σε όλη τη ζωή και σε όλες τις γενιές των επικαλουμένων αυτών. Στο Ψαλμό 22 υπάρχει η ωραιότατη φράση «Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου», που εκφράζει τη βεβαιότητα του πιστού και ευσεβούς ανθρώπου ότι το έλεος και η αγάπη του Θεού συνοδεύουν τον άνθρωπο παντού και πάντοτε. Η μεγαλύτερη εκδήλωση του έλεους του Θεού είναι η αποστολή του Χριστού στην γη για τη σωτηρία μας. Όταν η Παναγία διακήρυξε το έλεος του Θεού, είχεν προηγηθεί ο Ευαγγελισμός της. Εκειοφορούσεν το σωτήραν του κόσμου. Είναι σαν να λέει, άνθρωποι, είναι στη διάθεση σας ο σωτήρας, η σωτηρία. Οι γενιές που θα επακολουθήσουν δεν έχουν να φοβούνται την κατάραν που βαραίνει τους απογόνους της Εύας. Άνθρωποι, εποφεληθείτε από το έλεος του Θεού. Της φοβουμένης αυτών. Δεν είναι μόνο σε μέναν το έλεος του Θεού, λέγει η Παναγία, αλλά και σε όλους τους φοβουμένους αυτών, σε όλους όσους έχουν φόβο Θεού. Αν λείψει ο φόβος του Θεού, οι άνθρωποι γίνονται αθεόφοβοι, με αποτέλεσματα καταστρεπτικά. Άνθρωποι θρησκευτικά αδιάφοροι, που δεν λογαριάζουν τον Θεό και τον νόμον Του, που δεν ενδιαφέρονται για τα χριστιανικά καθήκοντα και για το ότι ο Θεός παραγγέλει, δεν μπορούν να περιμένουν έλεος και χάριν εκτός και αν μετανοήσουν. Το «φοβήστε το Θεόν» στην Παλαιά Διαθήκη εκφράζει την αληθινή ευσέβεια. Φόβος Θεού είναι το δέος, η βαθιά ευλάβεια, ο σεβασμός προς το Θεό. «Επίησεν κράτος ευραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών». Επίησεν κράτος, επίησεν μεγαλεία, επίησεν έργα κρατεά, ευραχίων η αυτού με τη δύναμη του. Οι δυο φράσεις είναι εβραϊσμοί και τις συναντούμε συχνά στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παναγία γνώριζε πόσον είχε εκδηλωθεί η δύναμη του Θεού στη διαδρομή της Ισραηλιτικής ιστορίας, την προστασία του περιουσίου λαού και την πάταξη των εχθρών του. Αλλά τώρα ζει η ίδια τη μεγαλύτερη δυνατή πραγματικότητα,
την πιο θαυμαστή εκδήλωση της Θείας Παντοδυναμίας. Αισθάνεται ότι τώρα, με τη γέννηση του Χριστού, θα εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού. Αυτήν την εγκαθίδρυση εξαγγέλει και ανυμνεί η Παναγία ως επικράτηση του κράτους, δηλαδή της δύναμης και του θελήματος του Θεού. Αυτήν την ευτυχή κατάσταση τη βλέπει ως σίγουρη και εξασφαλισμένη. Γι' αυτό λέγει «επίησε», «επραγματοποίησε ήδη κράτος Ευραχίων ιαυτού». Γνωρίζει όμως η Παναγία ότι οι άνθρωποι δεν θα πάψουν να μηχανεύονται τρόπους, να κάνουν δικά τους σχέδια για να αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού, για να ξεφύγουν από το κράτος, από τον νόμο του. Γι' αυτό συμπληρώνει «διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών». Ο Θεός θα πατάξει τα υπερήφανα σχέδια και θα τους διασκορπίσει, όπως έκανε άλλοτε στη γνωστή περίπτωση του πύργου της Βαβέλ. Ο Θεός θα διασκορπίσει τους υπερηφάνους και θα ματαιώσει τα σχέδιά τους. Η εικόνα είναι παρμένη από τη φυγή και των διασκορπισμών των νικημένων στρατιωτών. Θα διασκορπίσει τους υπερήφανους στις σκέψεις, όλους εκείνους που υπερτιμούν τον εαυτόν τους, που θεωρούν ότι είναι κάτι, ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, ότι μπορούν να πετύχουν επιβάλλοντας τα σχέδιά τους.